0: σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή «Ο Εξαρχείων», ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Παραπολιτικά». Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Άδε και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Γεια σου Αποστόλη.
2: Γεια σου.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Πότε θα μας κατέβεις στην Πάτρα?
2: Στην Πάτρα με την πρώτη ευκαιρία, ξέρω εγώ. Δεν έχω κάνει κάτι.
1: Εντάξει, γιατί πρόπερση. Ήσουν πολύ καλός.
2: Όχι, πέρσι ήταν.
1: Πέρσι, στη Φρίντα. Ναι, είχα έρθει. Αλλά εντάξει, θα μπορούσες να το κανονίσεις και φέτος.
2: Φέτος είμαι ακόμα καλύτερος. Και λίγα λες.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Πού το ξέρεις?
1: Αλλά ρε παιδί μου, μας πέφτεις μακριά. Ακούω ακροατές και αυτά. Το φαντάζομαι. Κάθε χρόνο είσαι και καλύτερος. Σαν το κρασί ένα πράγμα.
2: Αυτό.
1: Αλλά πρέπει να μας επισκέπτεσαι πιο συχνά. Ή διαφορετικά να κανονίζουμε εδώ πέρα τα συντρόφια να βάζουμε.
2: Λεωφορείο. Βγάλτε ένα πούλμαν η Ντενίση, έτσι έκανε καριέρα.
1: Έτσι ακριβώς.
3: Συγχώραμε, Θεέ μου, συγχώραμε για ό,τι έκανα. Συγχώραμε για όλα, Θεέ μου.
1: Είναι και ο Στάθης νομίζω από Πάτρα, έτσι.
2: Και ο Στάθης από Πάτρα, ο Κυρβασίλης, έχουμε κόσμο.
1: Τον Κυρβασίλη τον είχα δει τελευταία φορά στη Φρίντα.
2: Είχε έρθει, ναι.
1: Αλλά δεν μου άφησε και πολλά περιθώρια για γουτσουγούτσου.
2: Καλά σου
1: πέρα. Ένα χάρηκα.
4: Ναι.
2: Παρακαλώ.
4: Άρε Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω, αγόρι μου. Παίρνω από το λιμάνι, εγώ δεν ξέρω αγγλικά. Yes, no και how much, ξέρεις τώρα.
2: Πάλι σπίτι είσαι.
4: Ναι. Ας πω, παίρνω από το λιμάνι, κάτι κυρίες, τις πάω στο κέντρο της Αθήνας και τις ψαρεύω και θα τις πάω τώρα 3 ώρα από ραντεβού στο Μαρσιδάκι και τις πάω αεροδρόμιο. Κατάλαβες, αγόρι μου, και γρήγορα αγγλικά. Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω.
5: Έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
6: This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα.
4: Να σου πω έτσι, καλά τα είπε ο Παπούλης για τις γυναίκες το χτες ο Μητροπολίτης, το ξέρεις?
2: Ναι, καλά τα είπε.
7: Έλεγαν οι μανάδες μας, ακούστε παιδιά μου, εμείς οι γυναίκες ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αρκεί σε κάποια στιγμή να έχουμε το στόμα μας κλειστό και μετά θα γίνει αυτό που εμείς θέλουμε.
4: Άκου να δεις, της λέω της γυναίκας, μωρή της λέω, σε πήρα ξεβράκωτη. Και τι μου απαντάει και με στυλαδιάβαστο.
2: Σα τριμπιζάδικα που πας, πώς θα με έπαιρνες, τέλος πάντων. Ναι.
4: Τι μου απαντάει?
2: Τι σου απαντάει?
4: Η κολοπετσωμένη από τη Βόρεια Εύβοια. Γι' αυτό με ήθελες, λέει, γιατί ήμουν ξεβράκωτη.
2: Έτσι.
4: Κατάλαβες, η κολοπετσωμένη.
2: Ξέρει, τσόλι με ήθελες, σου λέει. Λες και εσύ τι ήσουν καλύτερος.
8: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
8: Λοιπόν, εχθές ένα σχολείο εδώ στο Ηράκλειο, ένα χωριό, είχε καλεσμένο τον Βασίλη το Λέκα.
2: Τον σεισμολόγο?
8: Όχι, τον τραγουδιστή.
2: Τον τραγουδιστή.
8: Λοιπόν, ήρθε αφιλοκερδός ο άνθρωπος, είπε μερικά τραγούδια και στην ουσία δίδαξε κατά κάποιο τρόπο ή εμφύσισε κάπως τη μουσική του Χατζηδάκη στα παιδιά.
2: Ωραίο.
8: Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Αν μας ακούει, που λογικά σας ακούει, τον ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τέλειος και πραγματικά ήταν μια ερασιτεχνική παράσταση. Με έναν κορυφαίο τραγουδιστή. Αυτό.
2: Μπράβο.
8: Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Τον ευχαριστούμε πολύ.
2: Έτσι, να καθαρίζει και καναυτή από την τραπ και τον τρανό.
8: Να καθαρίζει λίγο καναυτή, ναι. Αυτό. Και λίγο σκέψη.
9: Έλα, Αποστολή μου.
2: Έλα.
9: Νορβηγό κουνούμενο εδώ πέρα. Τώρα έχω βγάλει το λαό για το Μαρινάκι, για τους αρχιεπισκόπους.
2: Ναι, ναι.
9: Που λέει ότι δεν είναι 5.000 μισθός, λέει είναι λίγο παραπάνω από τα μισά καθαρά.
10: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε.
9: Αλλά πώς τους συμφέρει και λέει ότι 920 ευρώ μισθός ανέβηκε, όσο δεν ξέρω, λίγο 50% από το 19. Εκεί τους συμφέρει να βάλουν μεικτά, ότι να φαίνεται παραπάνω το ποσό, ενώ στα 5.000 φαίνονται πολλά. Λέει κάτσε να τα βάλουμε λίγο λιγότερα. Φαίνονται λιγότερα.
2: Τώρα τους κατηγορείς για πονηριά ανθρώπους που δεν περνάνε από το μυαλό τους η πονηριά.
9: Όχι βέβαια, ναι. Ναι, έχεις δίκιο. Και η ομάδα αλήθειας και όλα τα παιδιά αυτά προσπαθούν για το καλύτερο.
2: Γνωστό.
9: Ναι, έχεις δίκιο, ναι.
11: Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι πως ο σκοπός και ο στόχος του Ελλάς δεν ήταν μόνο η απελευθέρωση από τους Γερμανούς κατακτητές, αλλά και η κατάληψη με βία της εξουσίας από τους κομμουνιστές. Αυτές είναι οι σκοτεινές σελίδες που κάποιοι σήμερα προσπαθούν να διαγράψουν. Όμως γι' αυτό υπάρχει ομάδα αλήθειας.
9: Συγγνώμη, έτσι. Συγγνώμη.
2: Όχι, εντάξει, συγχωρεμένο.
12: Καλημέρα, καλημέρα, Ευστάθιος.
2: Γεια σου, Στάθη.
12: Λοιπόν, 150 ευρώ, σε παρακαλώ πολύ να τα μετατρέψουμε σε χοιρινό με 5 ευρώ το κιλό που το μπριζουλάκι πέχει.
2: Πόσο χοιρινό θα φάμε?
12: 30.
2: Ναι.
12: 30 κιλά χοιρινό.
2: Ποιος θα φάει 30 κιλά, ούτε μπάτσος να ήταν.
12: Να, δεν με κατάλαβες.
2: Είναι σίγουρο ότι δεν σε κατάλαβα.
12: Άμα, το ξέρω, είναι μετατρέπουμε το χρήμα σε φαγητό. Να δούμε την αξία του χρήματος μέσω του φαγητού. Αυτό θέλω να...
2: Α.
12: Αυτό είναι το νόημά μου.
13: Α, και τι νόημα έχει αυτό?
12: Το νόημα έχει αυτό, ότι τα 50 ευρώ παίρνεις 10 κιλά χοιρινό.
13: Α, που θα σκάσεις άμα το φας. Άρα, καλά τα κάνει ο Μητσοτάκης.
14: Σας ευχαριστώ.
12: Πρόσεξε, ο κάθε Μητσοτάκης, δεν με ενδιαφέρει.
13: Ο κάθε Μητσοτάκης, μπράβο. Τι δίνετε υπέρ της ακρίβειας να πείτε κάτι?
12: Να ακριβώς.
13: Τσάμπα τα πληρώνουμε.
12: Α, για το μικρό
13: πιάνο.
12: Πώς Θάνος, Θανάση μου, κοίταξε να δεις τι γίνεται.
13: Με Θανάση μιλάς τόσο καιρό? Όλα καλά, τίποτα. Πες μου, Στάθη, Θάνος εδώ.
12: Έλα, λοιπόν, για και χαρά σου.
13: Πάμε
12: γιατί, γιατί τελειώσαμε, δεν είναι? Αυτό, το νόημά μου είναι αυτό. Το χρήμα να το μετατρέψω.
13: Αυτό είναι το νόημα και Στάθη μου. Ευχαριστώ πολύ, Θάνος.
15: Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
15: Απόστολε.
13: Ναι, ναι.
15: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας.
13: Να είστε καλά.
15: 16 χρόνια σας παρακολουθώ.
13: Ναι.
15: Είμαι εισβολέας. Απλά...
13: Εισβολέας.
15: Ναι.
13: Πού κάνετε εισβολή?
15: Από τα σύνορα. Με τα πόδια.
13: Α, ποια σύνορα?
15: Από τα σύνορα της Αλβανίας με την Ελλάδα.
13: Μάλιστα.
15: Ναι, ναι. Και ήθελα να πω... τώρα το ξέχασα γιατί έχω λίγο τράκ.
13: Δεν πειράζει. Πάμε σιγά σιγά και στρωτά.
15: Ναι. Για τους μισθούς, για τους Μητροπολίτες.
13: Ωραία.
15: Η κυβέρνηση δίνει αυτά τα λεφτά για να κάνει λύση εγκεφάλου τους καημένους, τους πιστούς που πάνε, που είναι φτωχοί και λένε ότι δεν πειράζει, η φτωχή δεν έχει σημασία, τα λεφτά, η πίστη έχει σημασία, όλα αυτά. Και γι' αυτό πιστεύω.
13: Μάλιστα.
15: Χάρηκα πάρα πολύ.
13: Σας απασχολούν πράγματα τους εισβολείς. Αυτό τώρα το εισβολέας δεν είναι λίγο ακροδεξιό?
15: Εισβολέας, έτσι δεν μας λένε εμείς, αν και πριν 22 χρόνια, και τώρα τυχαίνει να έχω και ελληνική ταυτότητα που το πήρα. Με το σπαθί μου βέβαια, δεν μου το... Απλά έτσι δεν λένε αυτούς που μπήκανε...
13: Α, έτσι λένε, το λένε σκοπτικά, κατάλαβα, έγινε.
15: Ναι.
16: Σε πήρα να σου πω για τα σχολεία. Φυσικά πάει τη χρονιά να διαλύσουν το ολοήμερο. Αυτό δηλαδή πάνε τα παιδάκια μετά τη μία και τέταρτο για να δουλεύουν οι γονείς τους και για να διαβάζουν εκεί πέρα με τους δασκάλους τους. Είχαν προσπαθήσει στην αρχή τη χρονιά, ενώ ακόμα και το πλαίσιο το νομικό που έχουν αυτή η υπουργική απόφαση λέει ότι είναι ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, είχαν προσπαθήσει να βάλουν προϋποθέσεις βεβαίως συνεργίας, εργασίας, ευάλωτες ομάδες κλπ. Τα οποία τάχα μου ήταν για εξαιρετικές περιπτώσεις και κατεξαίρεση και τρεις κατσαρές. Και τώρα το ξαναφέρουν από τώρα. Ποιο είναι για τις εγγραφές της επόμενης χρονιάς. Γενικά θέλει κυνήγι το πράγμα, γιατί είναι παράνομο, τους έχει βγάλει και ο συνήγορος του πολίτη ότι αυτό το πράγμα δεν είναι νόμιμο που κάνουν. Γενικά δεν έχει γίνει ο χάμος που θα έπρεπε, λήγουν τώρα οι προθεσμίες, οι γονείς καλούνται να καταθέσουν. Εμείς κάποιοι γονείς δεν καταθέσαμε στο δικό μας σχολείο, ακόμα και ατομικά γιατί μας καλύπτει αυτή τη στιγμή ο νόμος. Αλλά επειδή αυτοί μπορούν να τον αλλάξουν και τον νόμο, κάτι πρέπει να κάνουμε συλλογικά οργανωμένα, γιατί θα μας στείλουν πάλι στα κέντρα εκπαίδευσης που είναι αυτά τα ιδιωτικά, στις γειτονιές που ξεπιτρώνουν, να πληρώνουν όσοι έχουν και όσοι δεν έχουν, τα παιδάκια θα πάνε στον αδιάβαστο.
17: Αλλιώ που μου έχω πόλεμο εναντίον σα, ρε. Φτούσα, ρε, κομμούνια.
13: Α, είστε διάλογο, Μωρή, που είσαι και πόλεμο.
17: Αγκάλι.
13: Δεν μας άνανε οι άλλοι πόλεμοι, έχουμε και το δικό σου.
17: Και οι άρρωστε ανώμαλε. Είστε ρε σκοπιανοί προδότες που πουλήσατε τη Μακεδονία όπως το Τσίπρας που πήγα και τον φώναξα.
13: Και ομοφιλόφιλοι, μην ξεχνιόμαστε.
17: 6 Μαΐου.
13: Ομοφιλόφιλοι και του Σατανά πήγαμε και Μετάλλικα και Μέιντεν.
17: Είστε σκοπιανοί, φώναξε.
13: Σκοπιανές αδερφές, να τα λέμε όλα.
17: Εκεί στο Θησίο που μίλησε και φώναξε.
13: Πήγες και στο Θησίο, πήγες μόλι με τα νέα εκεί πέρα.
17: Εθνοπροδότικο Μιτατζή Μακεδονία είναι ελληνική. Φτούς του Τσίπρα πούλησε στη Μακεδονία. Φτούς του σε φτύνο κατάπτυστε. Πούλησε.
13: Και τώρα για το δικό μας πόλεμο δεν πήρες. Πάρε στο Τσίπρα στην Αμαλία. Άμα θες για αλλού πόλεμο. Λυπάμαι, γεια.
18: Αποστολή.
13: Έλα.
18: Δεν μου λες, ξέρεις μήπως άμα κάνω αλλαγή φιλού, άμα μπορώ να γίνω κι εγώ Μητροπολίτης?
13: Δοκίμασε και βλέπουμε. Μπορεί να γίνεις Μητροπολίτρια.
18: Ναι, είναι δυνατόν στον αιώνα που ζούμε να υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα. Να μας κόβουν έτσι τα φτερά.
13: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει.
18: Ναι, αδικία.
19: Έλα, Αποστολή.
13: Έλα.
19: Λοιπόν, άμα θυμάστε, πήρα από χθες και συζητήσαμε για εκείνο το τροχείο στην Καλλιθέα.
13: Θυμάμαι.
19: Λοιπόν, αφού έγινε όλος ο τόρος, έβγαλε ανακοίνωση η Ελλάς ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός στο οποίο κατηγορείται, γιατί μετά τον τόρο τον ανεβάζουν παντού, ανεβάζουν τη φάρτα, τη φωτογραφία, έρχονται από κάτω δολοφόνος, βγαίνουν στο προφίλ του, τον βρίζουν, σβήνει αυτό στα σχόλια. Έβγαλε λοιπόν η Ελλάς ανακοίνωση ότι εκείνη τη μέρα δεν δούλευε αυτός και αυτό ήταν σε άδεια.
13: Ακόμα χειρότερα.
19: Οπότε το πρόβλημα είναι ότι αυτό ήταν σε άδεια. Όχι το ότι έχει συμβεί. Αλλά το αν αυτός ήταν όντως σε άδεια ή όχι, τώρα δεν ξέρω. Μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. Προχωράμε λοιπόν. Βλέπουμε ότι ο κόσμος ξεκίνησε και οι σελίδες ξεκινήσαν να ανεβάζουν φωτογραφίες για να γράφουν δολοφόνος. Διάβασα τα ακούστηκε ήταν χθες το πρωί και χθες το βράδυ συνελήφθησαν αυτοί οι άνθρωποι για παραπληροφόρηση. Και ρωτώ τώρα.
13: Ό,τι να είναι, ναι.
19: Ανεβάσαν το πρωί ότι αυτός ο δολοφόνος ορίστηκε η πάτα του. Το ίδιο βράδυ τους είχαν συλλάβει και τους έχουν ακόμη μέσα. Για το Λιγνάδι.
13: Λειτουργεί το κράτος, ορίστε. Όχι για το Λιγνάδι, για αυτούς που έλεγες.
19: Πόσες εβδομάδες κάνανε να πάρουν το γαμίδι το λάπτοπ και να ψάξουν τι έχει μέσα. Για τα Τέμπη, πώς τον καιρό κάνανε.
13: Τώρα μπερδεύουμε τα θέματα.
19: Για όλους πώς τον καιρό έχουν κάνει.
13: Ευελτιώθηκαν από τότε, αυτό δείχνει η ιστορία.
19: Ότι εσείς πώς τον καιρό έκανε να πάει στη Βουλή. Ότι τι φραφές. Αυτούς δεν μπορούσαν να τους βρούνε. Ήταν δύσκολο και ακόμη κάνανε λάθος. Δεν ήταν φραφές, ήταν τσιτσίς.
14: Παρατσούκι, έχω παρατσούκι, δεν είναι το φραφές.
20: Ποιο είναι?
14: Το τσιτσίς είναι.
20: Το τσιτσίς.
19: Αλλά τον άλλο που ανέβασε τον βρήκαν απευθείας. Η ομάδα αλήθειας που τα βρήκαν ότι πληρωνόταν από την Νέα Δημοκρατία.
13: Αυτό έγινε λίγο αβαβά, άστο, μην ταξίνεις.
19: Πόσο καιρό κάνανε να τους βρούνε.
21: Έλα, Αποστολή.
13: Έλα.
21: Ρε φίλε, είχε καταλάβει ο Μαρκόνης ότι είναι σατυρική εκπομπή και τόσο καιρό μιλούσε κανονικά.
13: Ναι, η κουφάλα.
21: Ρε φίλε, θα τρελαθώ, ας πούμε.
13: Ναι, ναι.
21: Θα τρελαθώ. Τώρα είπε ότι είναι σατυρική εκπομπή σου. Δηλαδή, θα τρελαθώ.
13: Ναι, παιδί μου, νομίζεις δεν ξέρει, ξέρει.
21: Εγώ δεν το περίμενα να
13: σου. Σου λέει τώρα όπου έχω βήμα. Εκεί, εκεί.
21: Εκεί, εκεί, δεν βαριέσαι. Ρε φίλε, σου είχα πει να κάνεις κάτι στην Λουκά. Ότι κάνεις το ψάρεμα, πώς θέλει να έρθει, ας πούμε. Κάτω σε αυτόν, να δούμε τι θα σου πει.
22: Ο Μαρκόνι με έχει βάλει το AI, πώς τη λένε τεχνητή, στο Stargate με τίτλο Stargate Mysteries.
13: Πού έμπλεξες?
22: Στο TikTok και στο YouTube, όχι. Καλό είναι, έβαλε το πλοίο ποθητή, λέει, δεν βγει ποθήτη, δεν έβαλε το Sierra Whiskey Juliet Charlie. Εάν έχει δίκιο, λέει, αναστρέφονται όλα. Και παρακαλώ, λέει, απαντήστε. Να μπουν όλοι στο TikTok και στο YouTube, Stargate, και από κάτω που λέει τρίγωνο βερμούδων το ποθητή, να πούνε ναι, έχει δίκιο ο Μαρκόνι. Ένα αυτό. Το πιασε. Το κακό είναι ότι η δική μας εδώ, ειδικά πως το λένε, η Wikipedia με διέγραψε από όλα, παντού, ενώ το AI με ψάχνει. Ένα άλλο, με ρωτάνε πολλοί, αφού υπήρχαν ραδιοφωνικοί σταθμοί το 80, οι ραδιοερασιτέχνες γιατί δεν πήγαινες, γιατί υποστηρίζανε τον Εφέρα σε τόσο μεγάλο που εγώ έζησα τον Αϊνστάιν, τον κατηγορούσαν τον Αϊνστάιν. Εάν, πως λέει ο Νίτσε, άμα συνηθίσεις το τέρας, μετά το συνηθίζεις, πως το άμα συνηθίσεις το μοιάζεις. Έτσι είμαι.
13: Ποιος το έλεγε αυτό, ποιος το έλεγε?
22: Ο Νίτσε φοβερός, άμα συνηθίσεις το τέρας.
13: Εμείς από
22: το
13: Χατζηδάκι ξέραμε τώρα, αλλά και ο Νίτσε λέει διάφορα.
23: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
22: Ο Νίτσε ο μεγάλος αυτός, λέει ο φιλόσοφος εκεί. Τα ακούει και
13: είναι αυτό που λέμε καλέ μου Νίτσε.
22: Ναι, είναι που τον μεταφράζουν εδώ οι δικοί μας.
13: Που λένε καλέ μου Νίτσε, μια που τα αναφέραμε και αρχή διαλόγου κάναμε, καπότα μάξι σου έχει αυτός. Ξέρω, ξέρω.
22: Διαβάζει ο κόσμος. Έλεγε ο Ρένος Αποστολίδης, αν δεν διαβάσει ο Έλληνας, το είπε πως είπα εδώ η γυναίκα που ήρθε 20 χρονών και κάτι με τον τροχόσπιτο. Για Ελλάδα, λέει, μια γεύση βαλκάνη.
13: Αυτή, 1-0. Τέλος πάντων, έλα, γεια.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
24: Παραπολιτικά 90,1.
13: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αφεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, 3η 30 Ιουνίου στις 9.30, εισιτήρια στο more.com.
24: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
25: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή «Ο Εξαρχείων», ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Παραπολιτικά». Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
24: Παραπολιτικά 90,1.
26: Επιτέλους, καλημέρα.
13: Καλημέρα.
26: Η Αλίκη με η Μπομπονάτη κάνει.
13: Γεια σου, Αλικάκη. Μπομπονάκη.
1: Επιτέλους, τόσο καιρό προσπαθώ.
2: Σιγά μου ρε, όλη γκρίνια πια.
1: Τάχανε στην πρόσκληση άδικα.
2: Ποια πρόσκληση?
1: Γιατί πήρα τηλέφωνο.
2: Γιατί πήρες τηλέφωνο?
1: Πήρα να κάνω παράπονο για τους άλλους που είναι πάνω το τηλέφωνο και δεν αφήνουν να ετοιμάσουν να μιλήσουν. Όχι. Πήρα. Γιατί? Και εγώ έχω να προσφέρω. Σου δίνω 10 δωρεάν συνεδρίες.
2: Εμένα.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί θέλεις. Πράγμα.
1: Ψυχοθεραπεία.
2: Άντε, καλά, με βλέπεις να έχω ανάγκη.
1: Όχι.
2: Μια χαρά παιδί είμαι.
3: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
5: Και παιδί.
1: Μπορείς να τις κάνεις δώρο κάπου αλλού. Και έτσι λοιπόν θα γίνει και με ένα γνωστό το όνομά μου αύριο μεθαύριο.
2: Α, εσύ είσαι ψυχοθεραπεύτρια ή έτσι σκιτζού?
1: Κοίτα, στην παρούσα φάση είμαι φοιτήτρια. Θυμάσαι. Με είδες, με κορόιδεψες κιόλας.
2: Φοιτήτρια, ναι.
1: Είμαι εγώ.
2: Πού ήσουν, θύμισέ μου?
1: Στη Λάρισα.
2: Στη Λάρισα. Ωραία.
1: Αλλά μέχρι να έρθει πελάτης θα είμαι και ψυχοθεραπεύτρια.
2: Να το.
1: Ωραία. Και αφού δεν κάνει αυτή η προσφορά, γιατί ο καθένας ό,τι δίνει. Έτσι.
2: Σωστό, σωστό. Δεν φτούρισε πολύ. Πάμε κάτι άλλο.
1: Ναι, πάμε κάτι άλλο, αλλά αυτό είναι καλό.
2: Καλό, αλλά πάμε κάτι άλλο.
1: Σε προσκαλώ στο πάρτι που θα κάνω.
2: Με ούζα?
1: Όχι, ο καθένας πει ό,τι θέλει βέβαια.
2: Άντε πάλι.
1: Ναι, δηλαδή αν θέλει ούζα να το κανονίσουμε.
2: Ναι, δεν είχα αυτό στο μυαλό μου ακριβώς.
1: Το κατάλαβα, αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να προκύψει.
2: Σωστό, έχουμε... μπορεί να προκύψει κανένα ούζο 12.
1: Μπράβο, μπορεί να προκύψει. Έχουμε τον DJ μας, έχουμε τον μπαρ μας που μας κάνει τα ποτά, θα έχει ίσως και χορευτικά, δεν ξέρω.
2: Ναι, ναι, δεν ξέρεις, όλα παίζουν.
1: Ναι, οπότε μπλεχτεί πρόσκληση για 3 Ιουλίου.
2: 3 Ιουλίου, ναι, δεν ξέρω. Παρασκευή, μάλλον θα πάω η Μισκούμπρια.
6: Εγώ είμαι ο Κύρης.
7: Είσαι κακομύρη.
6: Είμαι τα αφεντικό.
7: Είσαι εξαιρετικό.
1: Αχ, κρίμα, γιατί έλεγα μα επίσης ότι μπορεί και να έρθω να ψινόταν η αδερφή μου να μην φύγει και να είναι εκεί στην πρίζα. Θα πάει, δεν θα πάει ο Παστόλης μου, δεν
2: άμα θες μπορώ να το αφήσω έτσι στο φλού για να έρθει η αδερφή και να πιστολιάσω εγώ μετά.
1: Κανένα θέμα.
2: Ναι, ναι, θα έρθω. Ποια η Μισκούμπρια τώρα, ναι.
1: Σωστά, α, μπράβο. Ωραία. Και έχω και ένα αίτημα με τη νέα χρονιά τώρα. Κοίταξε τώρα να σου πω κάτι. Δίνουμε πολύ χώρο στην Φρένια από το Ελληνοφρένια. Δίνουμε. Στη Φρενίτη δεν πολύ χώρο. Μήπως να το περιορίσουμε, ρε παιδί μου, λιγάκι.
2: Δεν βγαίνουμε, αγάπη μου, δεν βγαίνουμε. Τσίμα τσίμα είμαστε. Δηλαδή, βλέπεις. Ναι. Παράγουμε περισσότερους φρενείς από όσους μπορούμε να καταναλώσουμε.
1: Ναι, δεν αντέχω άλλο όμως.
2: Το καταλαβαίνω, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα τι να σε κάνω.
20: Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα.
20: Ωραία εκπομπή, Αποστόλη. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σου. Ειλικρινά, ρε Αποστόλη. Ειλικρινά, ειλικρινά, ειλικρινά.
2: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Ειλικρινά, να είσαι καλά, ειλικρινά.
20: Ξέρεις, σπάνιο σήμερα, γιατί έχουμε φτάσει, η ώρα δεν είναι παρά 10 να μπορέσει να διορθώσει κάτι, να πει ότι κάτι πάει να γίνει, αλλά η ώρα είναι και 10 και δεν βλέπω τον κόσμο να ξυπνάει. Κοιμάται όρθιος, κοιμάται με τα τσαρούχια. Ειλικρινά, τι να πω. Συνεχίστε όπως είστε, παιδιά.
26: Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις?
2: Έλα, φίλε, καλά.
26: Καλά είσαι?
2: Καλά.
26: Να σου πω, ως πότε θα έχετε εκπομπές?
2: Ως τις 3 Ιουλίου.
26: 3 Ιουλίου, μάλιστα. Και μετά, Σεπτέμβριο,
2: Ναι.
26: Οκ. Okay.
27: Ναι, παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
27: Και Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
2: Η ίδια.
27: Μπάλουρ το χιονάτι.
2: Ποιος είσαι, η Αλίκη Μπομπονά?
27: Είχα λύκει μπομπονά. Επιτέλους επέτυχα. Λοιπόν, ρε σύ, ο Κυρανάκης στο παιδί έχει δίκιο.
28: Ο Ελλάς για τους νεότερους, γιατί ίσως να μην είναι κατανοητό αυτό που λέω σε όλους, ήταν ο στρατός του ΕΑΜ.
29: Με την αντίσταση.
28: Στον εμφύλιο. Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
27: Δεν είπε και για τον Κολοκοτρώνη. Γιατί τον βάλαμε φυλακή, ξέρεις?
2: Δεν είπε για τον Κολοκοτρώνη, γιατί λέει η Λουκά για τον Κολοκοτρώνη. Και ο Κυρανάκης δεν είναι μακριά από τη Λουκά.
27: Ο Κολοκοτρώνης ήταν κατάσκοπος από τον Στάλιν.
2: Να το.
27: Και τον έπιασε ο Λούκι και τον έβαλε φυλακή μετά την επανάσταση του 21.
2: Γνωστό.
27: Μόνο Κυρανάκης, αλλά οι μαλακικές, λέω κι εγώ. Μαζί με τον Οβελίκη.
2: Ναι, αλλά είναι αλλιώς η κυβερνητική.
27: Ναι, είναι πιο πομπόδες.
2: Ναι.
30: Φίλε Αποστόλη, πολύ καλημέρα.
2: Καλημέρα.
30: Καιρό έχουμε να τα πούμε, αλλά τώρα ήρθε η ώρα για να ενημερώσω αυτούς τους ντόπιους γερμανοτσολιάδες εδώ, δηλαδή Βορύδης, Γεωργιάδης, τελευταία την κυρία Βούλτευση, που έχει σηκώσει πολύ το αναμανέ, θέλω να μάθωνε ότι την ύπαρξή τους την οφείλωνε αποκλειστικά στο κόκκινο στρατό και στους κομμουνιστές. Και εξηγούμε γιατί. Αρχίζω πρώτα από τη Ρουμανία, η αγαπημένη χώρα της Βούλτευση.
31: Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
30: Στις 31 Αυγούστου του 1944 από την ηγεσία του στρατηγού Τολμπούχιν του κόκκινου στρατού απελευθερώνει τη Ρουμανία. Μετά περνάει το Δούναβι και μπαίνει στη Βουλγαρία, κάνει το ίδιο και στις 9 Σεπτεμβρίου απελευθερώνεται και η Βουλγαρία. Εκεί στη Σόφια ο στρατηγός Τολμπούχιν έρχεται σε ένα δίλημα και δεν γνωρίζει πού πρέπει να κατέβει. λέει νότια προς Ελλάδα ή δυτικά προς Ιουγκοσλαβία. Εκεί ενημερώνει το στρατηγό, το μεγάλο Γιώργη Ζούκοφ, για να πάρει εντολές από το Στάλιν που να κατέβει. Ο Ζούκοφ ενημερώνει το μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος δίνει εντολή στο Τολμπούχιν να μην κατέβει νότια στην Ελλάδα, γιατί υπήρχε τότε ο μεγάλος στρατός του ΕΜΕΛΑΣ και δεν χρειάζεται να χάνει χρόνο και δυνάμεις. Και παίρνει την εντολή ο Τολμπούχιν και προχωράει προς τη Ιουγκοσλαβία. Και έτσι έφτασε στις 9 Μαΐου και καρφώθηκε η κόκκινη σημαία στη βολή της Γερμανίας, τη λεγόμενη Reichstag στο Βερολίνο. Αυτό πρέπει να μάθουν αυτοί οι Γερμανοτσουλιάδες και να το βολώσουν μια για πάντα, και θα τους πονάει επίσης μια για πάντα, γιατί κέρδισε ο μεγάλος Ιωσήφ Στάλιν και ο κόκκινος στρατός στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά ήθελα να πω, και αυτά είναι πραγματικά γεγονότα και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας, καταγραμμένα στην ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Αποστόλη, και σε εύχομαι καλό καλοκαίρι και χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Καλαμογκή.
4: Γεια σου, Τσολιά μου.
2: Γεια σου.
4: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
4: Καλά. Πήρα να σου πω κάτι που γίνεται εδώ σε αυτή τη μικρή πόλη που ζούμε.
2: Τι γίνεται σε αυτή τη μικρή πόλη που ζείτε?
4: Τα ακούω και τη Λουκά τώρα ταυτόχρονα και έχω ενθουσιαστεί. Λοιπόν, το παιδάκι μου φέτος τελείωσε το νηπιαγωγείο. Και πήγαινε σε ένα νηπιαγωγείο το οποίο προσωρινά εδώ και 11 χρόνια στεγαζόταν σε ένα δημοτικό.
2: Οκ, okay, εντάξει, είναι και σε λιώμενο, μην αρχίζουμε τις γκρίνιες τώρα.
4: Σωστά. Στα μέσα της χρονιάς τους είπανε, επειδή αποφασίσανε να κάνουν πειραματικό το δημοτικό, ότι το νηπιαγωγείο πρέπει να φύγει.
2: Να φύγει.
4: Να φύγει, να πάει αλλού.
5: Να φύγετε, κύριε! Να πάει αλλού!
2: Να πάει στην τοπική της Νέας Δημοκρατίας που μαθαίνουν καλά γράμματα εκεί πέρα και τα προσέχουν τα παιδάκια ιδιαίτερα.
4: Εννοείται.
2: Ναι.
4: Μα αυτός είναι ο απότερος στόχος. Και έχει τελειώσει η σχολική χρονιά και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κατάλληλη σχολική υποδομή. Δεν μπορούν να πάνε το σχολείο πουθενά και τους λένε, εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Μείνετε για άλλο ένα χρόνο.
2: Τώρα σου λέει νήπιο, τι θα μάθει το νήπιο τώρα.
4: Και του χρόνου βλέπουμε.
2: Ναι.
4: Αντί να δώσουν λεφτά στα βιβλία, στα σχολεία, στους δασκάλους, δίνουν στους παπάδες και κυκλοφορούν ξετσούτσουνοι στους δρόμους. Και είμαστε εμείς υποχρεωμένοι τώρα να τους βλέπουμε.
5: Πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
4: Τέλος πάντων. Αυτό.
2: Α, το πες. Εντάξει. Ωραία.
4: Εντάξει, ήθελα να πω για τους ξετσούτσουνους.
2: Ήθελες κάτι ξετσούτσουνου να πεις. Εντάξει. Συμβαίνει αυτό τώρα. Είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του καθενός. Οφείλουνε.
4: Έχει καλοκαιριάσει και όλες βαράκι ζέστη.
8: Θα αλλάξει καριέρα, θα γίνεις τιτουλάριος.
2: Τι θα γίνω?
8: Τιτουλάριος.
2: Τιτουλάριος. Τι είναι αυτό?
8: Είναι ο αρχιμαδρίτης που δεν έχει αρχιεπισκοπή. Και θα παίρνει και αυτός 3.500 άνευχα το φυλακείο.
2: Α, δεν το είχα υπόψη μου. Okay.
8: Γιατί εγώ Μητροπολίτης δεν θέλω την ευθύνη και όλα αυτά. Τιτουλάριος μια χαρά θα είμαι. Απλώς θα προσεύχομαι για εσάς για να σώσω τις ζωές σας και όλα τα υπόλοιπα.
2: Το ακούω.
8: Συμφωνείς?
2: Ναι, ναι, όχι, τιτουλάριος γίνομαι κι εγώ.
8: Δηλώνω συμμετοχή λοιπόν.
2: Okay. Οκ, θα περάσετε την επιτροπή, ξέρω εγώ.
8: Όχι, δεν θέλω.
9: Έλα, ρε κουνουμαλέ.
2: Έλα.
9: Λοιπόν, άπολυτες, χρειάζονται τα λεφτά αυτά. Γιατί πώς θα ψωνίζουν τα τεκνά, τόσες παπαδιές Μητροπολίτες.
2: Ναι, εντάξει, έχει ανέβει το μεροκάματο και όπως έχει ανέβει στις ελιές, έχει ανέβει και το μεροκάματο του έρωτα.
9: Τα τεκνά πρέπει να πληρώνονται, ωραία. Παρακάτω. Αναρωτιέμαι με αυτά τα μπουλόσκυλα, με τα χουντοστρέμματα αυτά, οι άνθρωποι των τεχνών, των γραμμάτων, αυτοί που έχουν βήμα και μιλάνε στις τηλεοράσεις δεξιά-αριστερά, γιατί δεν λένε τίποτα, τι κάνουν την πάπια όλοι. Γιατί δεν τα κράζουν εδώ τα αρχίδια της δεξιάς.
2: Βρίζετε.
9: Συγγνώμη, παρασύρθηκα. Συγγνώμη, δεν το ήθελα.
2: Διασφαλίζω
9: την ασφάλεια.
2: Μπράβο, αυτό ήθελα.
5: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
8: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια χαρά.
8: Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Μπας τυχόν και ξέρεις, ο Χατζηνικολάου μετά το Τσουβέλα και το Μητσοτάκη θα φέρει και άλλους stand-up comedians.
2: Πιστεύω, ναι. Το έχει ξεκινήσει καλά.
8: Το έχει ξεκινήσει, το πηγαίνει.
2: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
5: 41%.
28: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο. Ζούμε στο 2026, που αυτές τις μαύρες σελίδες ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.
8: Ρε μαλάκι,
2: μην μιλάτε έτσι, κύριε.
8: Άκουσε να δεις. Εγώ ψηφίζω Τσίπρα ούτε γιατί είμαι Ελλασίτης, ούτε γιατί είμαι κομμουνιστής. Ούτε Ελλασίτης είμαι, ούτε κομμουνιστής.
2: Κοίταξε να δεις. Κανείς δεν σε θεώρησε έτσι. Περιφερόμενο θεία σου είχαμε στο μυαλό μας.
8: Λοιπόν, για μένα αυτά τα ονόματα κομμουνιστής και Ελλασίτης είναι ιερά.
2: Να.
8: Εγώ προσωπικά που στα βόρεια προάστια και είμαι σκατόφλωρος, δεν μπορώ ούτε να τα αναφέρω. Εμείς αυτό που θέλουμε, κυρανάκι, είναι να σε ρίξουμε, να σε στείλουμε στο σπίτι και να παίζεις τάβλη μαζί με το ραγκούσι. Αυτό θέλουμε. Όχι να σε παρακαλέσουμε να αλλάξεις τα νομοσχέδια και αν γίνεται και αν μπορείτε, να πέσεις, να πας στο σπίτι σου. Αυτό θέλουμε. Να σου πω την Παρασκευή, ξέρεις που ήμουν, ε?
2: Όχι.
8: Μαζί με Κουτσούμπα, Τσίπρα, Νικήτα Κακλαμάνη, Παφίλη.
2: Κραουνάκι.
10: Την κατάρα μου.
8: Ηρώδιο.
2: Ήθελε και ηρώδιο,
8: Μάνι Παφίλη.
2: Κραουνάκι.
10: Την κατάρα μου.

0: είπα εγώ για Μητροπάνο.
1: Όχι, εγώ είπα να ακούσεις μπουζούκια την κλάση του Μητροπάνου, κάποιος σαν το Μητροπάνο, να πας στο Ηρώδιο. Τώρα ακούς το Αργυρό, γαμίζε μας τώρα. Αυτά είναι για την Κίμπερλη που είναι πεινασμένη.
2: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω. Σιγά από μένα λέει.
1: Εντάξει, να σου πω και μιλάω σοβαρά τώρα. Ξέρεις γιατί η Νέα Δημοκρατία με σουρανεί?
0: Γιατί?
1: Μιλάω σοβαρά τώρα, δεν κάνω πλάκα. Άκουσε να δεις.
0: Λέγε.
1: Ο Άδωνης είχε βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είχε.
3: Όταν θα εκλεγώ αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ήτανε δεύτερος, τρίτος, τι ήτανε?
0: Δεύτερος δεν ήτανε, τρίτο, τέταρτος, δεν θυμάμαι.
1: Τρίτος, τέταρτος. Λέει, εγώ παιδιά έκανα την προσπάθειά μου. Αυτά τα λέω να τα ακούει ο Πολάκης, να τα ακούει ο Κασελάκης, να τα ακούνε οι διάφοροι αυτοί σιλικοκό. Καλά κάνουμε και βάλανε υποψηφιότητα. Λοιπόν, Άδωνης, που τον κοροϊδεύουμε όλοι, σου λέει φιλαράκο, εγώ έκανα την προσπάθειά μου, βγήκα τρίτος τέταρτος, τελείωσε το θέμα, βγήκε ο Μητσοτάκης, τον υποστηρίζω, του γλύπω τα αρχίδια, του κάνω ό,τι γουστάρει να κάνω και με σουρανεί. Παιδιά, συγκεντρωθείτε. Καλά κάνατε και βάλατε υποψηφιότητα, ρε Πολάκη, και σε γουστάρω κιόλας. Ρε Πολάκη, ούτε αρχηγός σου ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να βγεις. Δεν μας χαίζει, ρε Νταλάρα.
4: Δεν μας χαίζει, ρε Νταλάρα.

0: Επειδή αυτός ο Ταρίφας σου έδωσε το ελεύθερο να λες τα λόγια του Κουπέδα Γκοτό, κάθε φορά που θα λέει μαλακίες για τον Αλέξη και τον Αντρέα, βάζε το αυτό σου παρακαλώ. Κουκουέδα Γκοτό.
1: Έγινε.
0: Κουκουέδα Γκοτό.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Γεια σου ρε Αποστόλη.
1: Γεια χαρά.
0: Λάμπρος από Αρχινού Πολιακού μας. Πες του εκεί του Θήμιου, το πάει πολύ καλά και μπορεί να το πάει ακόμα καλύτερα, γιατί τελικά το κολόπεδο μας δίνει πολύ τροφή. Και επειδή το να το γελάσουμε και λίγο, Ελλάς γελάσαμε σήμερα.
1: Απαπα. Καλά το πας. Καλά το πας, αλλά και αυτός βοηθάει στη συνέχιση της Ελληνοφρένειας άλλα 20 χρόνια. Πολύ καλά.
2: Αν υπάρχει ένας γιατρός να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος χέστηκε.
0: Αυτό, κοίταξε να πω, είναι ο καλύτερος σας συνεργάτης.
1: Δεν το συζητώ. Εντάξει, δεν έχω παράπονο και από τον Κυριάκο. Μη λέμε τώρα ότι να είναι.
0: Εντάξει, αλλά αυτό το πάει ακόμα ένα level πιο πάνω.
1: Ναι, ισχύει.
3: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια, ναι, εγώ.
3: Λοιπόν, μια και ο Τσίπρας ονόμασε το κόμμα του Ελλάς, θα κάνω κι εγώ μια παράφραση στους στίχους ενός αντάρτικου τραγουδιού.
1: Oh.
3: Λοιπόν, είμαι του Ελλάς μπροστάρες.
4: Είμαι του Ελλάς αντάρτης.
3: Τα φαν θα τραγουδώ και για την προζευασιά μας.
4: Και για την ελευθεριά της.
3: Εγώ σκέφτε θα ψηφώ. Το ταούλι μου στον νόμο.
4: Το ντουφέκι μου στον νόμο.
3: Το τουρνά μου στο πλευρό, απ' τα βόρεια κατεβαίνω και την τρώει κατά κυνηγό.
4: Απ' τα όρη κατεβαίνω, τους φασίστες κυνηγώ.
3: Δεν φοβάμαι κολοτούμπα, δεν φοβάμαι τη δραχμή.
4: Δεν φοβάμαι το σχοινί.
3: Στο διάβα όλοι τρέμουν, Ντάιτεμπον και Γερμανοί.
4: Ραλίδες και Γερμανοί.
3: Πλεύριδες και οπικιπέδες, ασοκάρες χθεσινοί, οι καρέκλες σας θα πέσουν απ' τα λέξη το ραβδί.
4: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα.
3: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα, ο Αλέξης του Ελλάς.
1: Επικό.
3: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
4: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
3: Της ντροπής, της απελπισιάς.
4: Της τιμής, της λευτεριάς.
1: Ας το αφήσουμε εδώ. Είναι μια χαρά.
3: Τώρα την ερμηνεία την αφήνουμε σε σένα, έτσι. Να την ακούμε στις παραστάσεις του.
1: Μόνο για τις παραστάσεις μου είναι οτιδήποτε έχει σχέση με τον Τσίπρα.
2: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
5: Γεια σου, σύντροφε.
1: Γεια σου.
5: Τι έχετε πάθει τώρα με τον Άλεξ πάλι, γιατί κάνετε
1: έτσι. Νιώθουμε την καυτή ανάσα του στο σβέρκο ολονών.
2: Έφτασε η ώρα.
6: Ευτυχώς.
7: Έφτασε, έφτασε.
5: Επειδή κερδάει ο Αλέξης.
1: Αυτό, ναι.
5: Αυτό. Και έξω και μέσα πάμε καλά, βλέπω.
1: Παντού.
5: Αλλά κοίταξε τώρα, αδερφός να το φεκάει, αδερφό δεν είναι δίκαιο.
1: Ποιος είναι ο αδερφός.
5: Εσύ.
1: Με ποιον.
5: Με τον Ελλάς.
1: Του Τσίπρα.
5: Ο νέο Ελλάς, βεβαίως.
1: Έλα, Χριστέ και πανέ. Ναι, ναι, βέβαια.
5: Φαίνεται ότι δεν θέλετε τη δεύτερη φορά αριστερά.
1: Α, είναι η ίδια αριστερά, η παλιά αυτή που είχε κάνει πρώτη φορά.
5: Μπράβο, τώρα είναι η δεύτερη.
1: Α, δεν το πήρα χαμπάρι, νόμιζα είναι κάτι άλλο καινούριο.
5: Όχι, όχι. Είναι...
1: Α, δεν θέλει, τότε συνδέεται με το παλιό. Άμα συνδέεται με το παλιό, ακόμη πιο σάπιο.
5: Γιατί εμένα μου φαίνεται επιτυχημένο το παλιό.
1: Πολύ.
5: Γιατί είναι επιτυχημένο, γι' αυτό
1: σε όλους, όχι μόνο σε σένα, τι μην είμαστε άδικοι.
5: Βλέπω κόσμο στο γουστάρι, γι' αυτό ξανάρχεται.
1: Χαμός, τα βρακιά του σκίζανε, παιδί μου. Σα συναυλία των Ντός, δεκαετία του 70. Πετάγανε σουτιέ στον Τσίπρα πάνω.
5: Το είδα, το παρατήρησα χθε.
1: Ναι, ναι, τι είδε, σουτιέ να φοριέται. Όλα έξω ήταν.
8: Λοιπόν, αν ήταν η ζήλια τώρα, θα γέμιζε όλη η χώρα.
1: Έχουμε σκάσει από τη ζήλια μας.
8: Ναι, ακούτε παιδιά, αυτό παραπάει. Αντί το κουκουέ να κοιτάζει να διώξει το Μητσοτάκη, επειδή νομίζει ότι έχει την πατέντα του αριστερισμού, ασχολείται να χτυπάει με τα άλλα κόμματα που λένε ή ελπίζουν να είναι αριστερά. Έχει παραγίνει αυτό το πράγμα.
1: Παραπάει κάπου. Δηλαδή ένας σοβαρός βρέθηκε να μας σώσει από το Μητσοτάκη και το χλεβάζουμε.
8: Ζήλια,
1: τα άλλα συμφωνώ.
9: Έλα, Αποστόλα, ρε.
1: Έλα, φιλέ.
9: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Θήμιος για τον Κυρανάκη και γενικά για τους δεξιούς, ότι δεν γνωρίζουν τι τους γίνεται όσον αφορά το θέμα στο κομμάτι της ιστορίας και αν είναι ανιστόρητοι κτλ.
1: Είναι εμπαθές και δεν πατάει πουθενά.
10: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο.
9: Θα σου πω κάτι, φιλέ. Δεν συμφωνώ
1: 100%. Πόσο
9: τις 100. Αυτές, θα σου πω γιατί. Γιατί αυτές τις βαρουφολογίες που λέει, τις λέει γιατί ξέρει ότι στον κόσμο που απευθύνεται, δυστυχώς που το λέω, είναι. Και χαχόλοι και δυστυχώς δεν έχουν πραγματικά μελετήσει ιστορία, την ιστορία που πραγματικά πρέπει να μελετήσουν, έτσι.
1: Άρα εκ του πονηρού τα λέει έτσι για να επικοινωνήσει με τον κόσμο του.
9: Τόσο από τον κόσμο του, ξέρεις, ρε παιδί μου, αυτά που συζητάμε εμείς, τέλος πάντων, μιλάω για τον εαυτό μου, συγγνώμη, πρώτος τεχνικός. Κρίνουμε πολλές φορές από το μικρό κόσμο μας. Είναι λίγο λάθος, χωρίς να σημαίνει αυτό που συζητάμε τώρα ότι δεν έχει βάση. Όμως, αυτός απευθύνεται σε χαχόλους, σε κόσμο που δεν έχει διαβάσει δυστυχώς.
1: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι τα ξέρει ο Κυρανάκης, αλλά το ρίχνει λίγο για να βρει επικοινωνία με τους δικούς. δικός του. Άρα δεν είναι αμόρφωτος, το παίζει επειδή απευθύνεται σε τέτοιους.
9: Ξέρει όμως που τα λέει, φίλε, σε τι κοινά απευθύνεται.
1: Ναι.
9: Δυστυχώς. Το λέω με τα λύπη μου και αυτό δεν είναι δουλειά.
1: Πολύ με τα λύπη σου το λες. Μια λύπη, μια λύπη, μια λύπη. Μήπως έχεις λυπηθεί και να κόψεις και κανένα χέρι, λέω.
9: Αγόρι μου, μιλάς με έναν αρχοκομμουνιστή τώρα.
1: Τα ξέρω εγώ αυτά τώρα, εντάξει.
9: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Και ο Τσίπρας έτσι δήλωνε.
2: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
1: Αλλά με τα δυο χέρια έφερε μνημόνια.
9: Όχι με απλά έφερε μνημόνια, ισοπαίδωσε το δόγμα της αριστεράς την οποία πιστεύω και πιστεύεις και δυστυχώς την τελαφάτησε, δυστυχώς. Άλλη κουβέντα αυτή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
9: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ναι.
9: Φίλε μου, σας ακούω πολλά χρόνια. Είσαι ο πιο ετοιμόλογος που έχω ακούσει ποτέ. Είσαι...
1: Αφού ακούς μόνο εμένα, δεν έχεις να με συγκρίνεις. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, το δέχομαι όμως.
9: Όχι, υπάρχουν και άλλοι που κάνουν την ίδια δουλειά και δεν έχουν τόσο δύναμη. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και στο Θήμιο και σε σένα και πραγματικά σας απολαμβάνω. Γεια σου ρε Αποστολή.
1: Γεια χαρά.
9: Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι. Θα είμαστε στις 30 του μήνα. Πού θα είμαστε στις 30 του μήνα?
1: Στο λόφο του Φιλοπάπου.
9: Στο λόφο του Φιλοπάπου.
1: Δώρα Στράτου στην παράσταση.
9: Την παράσταση.
1: Πες τα σήμερα, λέω εγώ. Τσολιάσανε τσόλια μπάντο, μπεκεμπλέ με μπρατσάκια.
9: Σειρά 3.
1: Σειρά 3.
9: Βέβαια.
1: Α, θες να δεις από κοντά εσύ.
9: Βέβαια.
1: Δεν έχει αστεία.
9: Και θα σε απολαύσουμε.
1: Μην κάνετε τίποτα ανώμαλα γιατί θα σας βλέπω, φαίνεστε.
9: Έγινε. Φιλάκια πολλά.
1: Άμα θες ανομαλίες να πας πίσω.
6: Απόστολε, γεια σου.
1: Γεια σου.
6: Ο Θανάσης στον Πατηράκη από το Εγάλιο.
1: Ωραία.
6: Καλά είσαι, αγόρι μου.
1: Καλά είμαι εσείς.
6: Εγώ δεν είμαι καλά.
1: Τι έχεις?
6: Έχω θέματα υγείας, αλλά δεν έχω και λεφτά και τα δίνω στους Μητροπολιτάδες. Και αυτοί είναι φιλάρκυροι όλοι, φίλε.
1: Κοίτα, τα δίνω σε εσένα, έχεις θέματα υγείας. Να τα κάνεις τι, χαμένα θα πηγαίνανε.
6: Ναι, αλλά θα μπορούσα να ζήσω έστω 6 μήνες παραπάνω.
1: Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει αυτό. Παίρνει σύνταξη.
6: Έχω ένα αναπηρικό επίδομα.
1: Άρα ούτε το εξάμεινο δεν βολεύει να μείνεις παραπάνω. Δεν τους βολεύει. Λυπάμαι που το λέω.
6: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά να ξέρουμε ένα πράγμα στη ζωή μας, ότι όλα εδώ μένουν και τα ψέματα των Μητσοτακίων και των Τσιπραίων εδώ θα μείνουν. Να το ξέρεις.
1: Το ξέρω.
11: Διάφορα ψεύτης, πάντα ψεύτης.
12: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα. Μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. 3η 30 Ιουνίου στις 9.30. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Μικροαστή, θα σας φάνε. Τα παιδιά σας, θα σας φάνε. Ζωντανούς, κανίβαλοι, κανίβαλοι. Θα γίνουνε κανίβαλοι, κανίβαλοι θα γίνουνε.
5: Ναι, παραπολιτικά.
6: Ναι, ναι.
5: Ελληνοφρένεια.
6: Ναι, ίδια.
5: Μου δίνετε την Μπαλουρδοσιονάτη.
6: Εγώ είμαι.
5: Πού σε λέει Μπαλουρδοσιονάτη.
6: Τι θες.
5: Καταρχήν, σε παίρνω 100 φορές. Από τι ώρα αρχίζεις το τηλέφωνο.
6: Ό,τι ώρα γουστάρω.
5: Θέλω παραγγελιά, ελπίζω για σήμερα. Άμα προλάβω για σήμερα. Φαντάσου από πότε. Από τη γιορτή της μητέρας. Του Παλούση, το για τη γιορτή της μητέρας.
7: Θα βρακική γλώσσο το σεσουάρ. Το σεσουάρ του κομμωτηρίου.
8: Το μαλλί πως είναι?

0: Ρώτησα τη μαμά γιατί το Πασόκ θα είναι στις εκλογές και άρχισε να κλαίει.
1: Απόστολε, γεια σου.
2: Γεια σου.
1: Άμα ξανασχοληθείτε με το πουλάκι το ευλογημένο,
2: ναι.
1: Κάνε ένα ωραίο α, νομίζω η βούλτεψη. Α,
3: γεια σου.
1: Κάνω λάθος. Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Νομίζω σε άλλον το λέω, ρε. Νομίζω η βούλτεψη λέει ένα α.
2: Ναι, ναι, κάνει σίγουρα, ναι.
1: Ταιριάζει. Άμα ξανασχοληθείτε, το έχετε υπόψη σου, φιλιά.
4: Και βλέπω τώρα μια κυρία να κατεβαίνει και της λέω, καλή μου, πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
5: Α, Παναγία μου, τι είναι αυτό.
4: Σώπα μου λέει μου, εντάξει, την πλησιάζω κοντά της να τη βοηθήσω. Και πραγματικά τον εβλέπουμε πάλι στο στρίψιμο της δεύτερης γωνίας και κάνει, βάζει το χέρι της στο στόμα αυτή και κάνει...
5: Α,
4: δεν ντρέπεται.
5: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
4: Κάνω έτσι, λέω άσε να πούμε να πάει στο διάλο.
6: Και θέλω και μία αφιέρωση για την όποια Παρασκευή, για τις αδερφούλες μου, για αυτήν που ταξιδεύει και για αυτήν που είναι εδώ. Ένα τραγουδάκι όποιο θες εσύ. Το αφήνω πάνω σου. Γιατί σε αγαπάμε και σε ακούμε.
2: Τι όποιο θέλω εγώ, όχι, δεν πάει έτσι. Θέλω να μου πεις αφιέρωση συγκεκριμένη.
6: Για αφιέρωση συγκεκριμένη. Ναι. Βάλε το ζήσει τη στιγμή του Βέρτη.
7: Ζήσε τη στιγμή και μη φοβάσαι.
2: Μήπως να γυρίσουμε σε αυτό που θα βάζα ότι θέλω εγώ.
6: Εντάξει, βάλε τότε κάτι από κοινούς νητούς. Ναι, τέλειο. Κοινούς νητούς θέλω.
2: Ναι, παρόλο που είναι πολύ ταιριαστό με Βέρτη, αλλά ναι, okay.
6: Ναι.
2: Είναι το επόμενο τι θα σκεφτώσουν. Ναι.
6: Ακριβώς, τι σκέφτεσαι. Βέρτη μετά το επόμενο κοινούς νητή. Μετά το επόμενο Πασχαλίδη, ξέρω εγώ.
2: Κάπως έτσι. Ναι.
8: Συνέστημα παράξενο, αλλά καθόλου ξένο. Να ζω την ίδια ώρα που πεθαίνω. Μη με παρεξηγείς για ό,τι δυσγραμμένο. Σε όσους μου έρχεται εδώ στα αφιερωμένο.
1: Γεια σου Αποστολή, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα επίσης.
1: Μπορώ να ζητήσω μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή.
2: Για πες.
1: Θέλω τη φάρσα που είχες κάνει με την κυρία που έλεγε έλα στο Λαγκαδά και τα λοιπά, που την είχε βάλει η κόρη της να σε πάρει. Να το φτιάξετε με αυτό το ωραίο το τραγουδάκι που είχατε κάνει παλιά με το οι αδερφές τατά από το Λαγκαδά, αλλά όπως το κάνατε εσείς οι αδερφές κατά από το Λαγκαδά. Να το φτιάξεις εσύ όλο μαζί αυτό.
2: Okay.
9: Γεια σας.
2: Γεια σας.
9: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
9: Καλημέρα, καλά είστε.
2: Καλά, συντρόφισσα.
9: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
2: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
9: Τι συμβαίνει.
2: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
9: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
9: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση.
2: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς.
9: Είναι πολλά.
2: Δεν είναι.
9: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό. Με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε.
9: Έπαιζε.
2: Δεν έπαιζε.
9: Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Αμ, δεν τα λέει
9: δεν
2: όλα.
9: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
2: Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
9: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει.
2: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα. Με τι θα γίνει. Θα τα πληρώσει.
9: Θα τα πληρώσει. Α πουλήσει χωράφιο, τι θέλει κάνει.
2: Α πουλήσει, σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει.
9: Τον άφησε ο παππού 2.000 στρέμματα.
2: Όπα.
9: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Να. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ωραία. Έχει βέβαια, πώ δεν έχει, αλλά.
2: Έχει να πουλήσει. Έχει, μια χαρά.
9: Ναι, ναι. Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδάκι.
7: Οι αδελφές
4: σκατά
7: από το Λαγκαδά που ήσαν δύο μοναχά.
9: Και δείτε τότε θα ξέρω.
2: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα.
7: Οι αδελφές
4: σκατά
7: από το Λαγκαδά.
2: Αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός του λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
9: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, εσείς πόσο χρόνο είστε.
9: 73.
2: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν κάτσετε λόγω ηλικίας.
9: Καλή και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή.
2: Αφού τα παίξει στο όνομά σου.
9: Ωραία, Παναγία.
2: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο. Εκεί δεν σε πειράζει.
9: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά, να
2: πάω.
9: Δείτε τι συμβαίνει.
2: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
7: Μα η μοίρα κυβερνώ. Και δεν έμεινε καμιά.
10: Τώρα τι πάθαμε.
7: Από τις αδερφές.
4: Σκατά.
11: Μια αφιερωσούλα θα μου βάλει την Παρασκευή.
2: Α, ναι, για πες.
11: Επειδή το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή είναι το Μουντιάλ του Ινφαντίνο, το Μουντιάλ των διαφημίσεων, το Μουντιάλ του Ντόναλντ Τραμπ, θέλω να βάλεις σε παρακαλώ αν μπορείς από τους Λοκομόντες τον γκολ.

Μαραντόνα ανάμεσα από δύο παίκτες, είναι κοντά του ο Ρίτς, ξεφύγει θαυμάσια. Μαραντόνα σήμερα μαζί με τον Μπούτσερ, Μαραντόνα πάντα, επιθετική επίθεση, Μαραντόνα μόνος του, μόνος του, Μαραντόνα και γκολ!

0: Βάλε λίγο τον Καραμαλή που έλεγε ότι η οικονομία δεν θα τον πιστέψει, δεν πάει σφαίρα. Και μετά έρθει το μνημόνιο.
1: Οι στόχοι είναι εφικτοί. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα.
2: Είναι θαύμα!
1: Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Αλλά θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα αλλαγών.
3: Θα χρεοκοπήσουμε.
4: Όσο σου ξυπνήσαν από τον ύπνο του δικαίου και δεν τρόμαξαν θανάσιμα τους άλλους υπνοβάτες, μα τους βγάλαν τις γραβάτες που είχαν φίδια στο λαιμό, φορεμένες από κάποιο αφεντικό.
0: Και μια παραγγελία για την Παρασκευή.
5: Ναι.
0: Και είναι όλο αυτό το popcorn που τρώνε άλλοι και βλέπουν, ξέρω εγώ, ταινίες και τα λοιπά. Βάζει το popcorn να παίζει αυτό το...
5: Ναι. Πού το θυμήθηκες αυτό?
6: Πάτρα παίρνω τηλέφωνο γιατί έχω μερικές ερωτήσεις.
5: Αχα.
6: Πού είναι το Μήλο σήμερα, Αποστόλη?
5: Πού είναι?
6: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
5: Δεν ξέρω. Πού είναι το πορτοκάλι και οι σαρδέλες και η ατζούγια? Πάω τώρα στην ατζούγια.
6: Ακριβώς, θέλω λίγο κείμενο.
1: Πού είναι το Μήλο σήμερα?
7: Μήλο μου κόκκινο, ροϊδοβαμμένο.
1: Το Μήλο σήμερα.
7: Κόκκινο, ροϊδοβαμμένο.
1: Πού είναι η ντομάτα σήμερα?
7: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
1: Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα?
7: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
1: Πού είναι το πορτοκαλί σήμερα? Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι σήμερα?

0: πάω τώρα και στη Ρατζούγια.
1: Και λίγο Βύρωνα.
2: Να, Μερακλού. Βύρωνα τι Βύρωνα.
1: Πολύ δώρα.
2: Σε τι?
1: Στο είμαι και εγώ παιδί του Κολοκοτρώνη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μάλιστα. Okay.
1: Το θυμάσαι?
2: Όχι.
1: Α, αυτά είναι πάρα πολύ παλιά. Ήτανε τότε και με την κυρία με το θέατρο. Έχουν πάρα πολλά χρόνια να παίξουμε.
2: Για να δούμε.
1: Οπότε καλό είναι να θυμόμαστε οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι.
3: Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη.

0: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι.
0: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Ένα συνάδελφο εκπαιδευτικό βγαίνει στη σύνταξη. Μπορεί να του στείλετε τι ευχέ και ένα τραγούδι με κιθάρα. Ροκ κιθάρα είναι παλιέ ροκάθε.
1: Ποιο τραγούδι.
0: Βάλε το μαχαιρίτσα. Πόσο σε θέλω που έχει ένα σολάρισμα και καλό.

0: θα βάλεις και για Παρασκευή, για τον Κυριανάκη και για τους άριστους πανιστόρητους, το Apolitical Punishment, Μινόρε της Οργής.
1: Έγινε.
0: Να μάθουμε λίγο ιστορία.
2: Ένα μινόρε της οργής, έλλειψη δρόμου διαφυγής, μια μαχαιριά μέσα στα σπλάχνα της ντροπής.
3: Ο Ελλάς ήταν ο στρατός του ΕΑΜ, στον Εμφύλιο.
2: Ένα μινόρε της οργής, για να ξερνάς που και που, μ' αυτή τη φάρα που κουβαλά τη στάμπα του Γκρεκού.
3: Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
2: Πιο παλιά στα ξερονίσια θα βάνε κομμουνιστές, και σήμερα οι αναρχικοί αργοσβήνουν στις φυλακές.
3: Ζούμε στο 2026, που αυτές τις μαύρες σελίδες ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.

0: Και το δεύτερο που σε θέλω, Παρασκευή θέλω να ξαναβάλεις αυτόματα εκατομμύρια και από πίσω να παίζει Βασίλισσα.
1: Ποια εκατομμύρια, ρε?
0: Ναι, αυτό τους αξίζει. Θέλουν να ακούνε εκατομμύρια.
1: Ποια εκατομμύρια?
0: Εκατομμύρια.
1: Α, τα εκατομμύρια.
0: Τα πέντε πάνω, πέντε κάτω, στο περίπου τα εκατομμύρια. Από τα αρνιά που ψάχνουμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτό, κάπου τα έχουμε κρύψει. Είναι για να μην τα βρούνε και μας τα φάνε, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Τα αγαπάμε και τα κρύψαμε να μην μας τα σφαγιάσουν για το Πάσχα. Απλά τα έχουμε ξεχάσει κρυμμένα.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο είναι, 15.
2: Έχουμε ένα νέο εντυπωσιακό δεδομένο σήμερα.
3: Νομίζω ότι είναι επίσημο. Ναι, είναι, γιατί είναι και επίσημο.
2: Αγροτικής ανάπτυξης καταμέτρησε τα ζώα της χώρας και μας λέει πόσα έχουμε.
3: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
4: Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα.
3: Τα ζώα. Ο αριθμός είναι, ξαναλέω, επίσημος. Ναι. Είχε φτάσει και 17 εκατομμύρια, 15, 16, 17, εκεί
2: το
3: κινείται τελευταία χρόνια.
2: 39 μου κάνει φοβερή εντύπωση, το μετρήσαμε μέχρι και το τελευταίο.
4: 5, 6.
3: Ποιο είναι το πρόβλημα όμως, τώρα, ότι η Ελστάτ τα βγάζει 10 εκατομμύρια. 10.350.915. Είναι αόρατα, είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
5: Προβατάκια, έρχεται και η σειρά μας, ακούστε που σας...

Εύκολα στο Στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί μια διαφορετική προσέγγιση της ελληνικής υπαίθρου μέσα από βιώματα και συνήθειες οι οποίες την κράτησαν ζωντανή εδώ και τόσα χρόνια.

Όλα σωστό, Χαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να σας μοιήσουμε στον κόσμο του κυνηγίου και της σκοποβολής, ακόμη και για αυτούς που είναι αντίθετοι σε αυτή τη δραστηριότητα.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Κυριακή του Θωμά, πρώτη Κυριακή μετά το Άγιον Πάσχα, μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Και θα πρέπει εδώ να πούμε χρόνια πολλά στο Θωμά και στην Θωμαή, ένα όνομα που συνοδεύεται από τη φήμη του απίστου. Αλλά τελικά εγώ όσους Θωμάδες ξέρω και τους στέλνω και το χαιρετισμό μου, είναι από τους πιο καλούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο, να κρίνουμε στους ανθρώπους από το όνομά τους. Εγώ λέω τη δική μου προσωπική άποψη σε σχέση με τα χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων. Εμείς εδώ βρισκόμαστε σήμερα πάλι μαζί σας, προσπαθώντας να σας μοιήσουμε σε έναν άλλο άγνωστο κόσμο που δεν είναι μόνο του κυνηγίου. Το κυνήγι είναι το ένα μέρος της ομάδος που εκδίδει το περιοδικό Παραπολιτικά Κυνήγι και Σκοποβολή κάθε μήνα. Το άλλο μισό της ομάδος είναι η Σκοποβολή. Η Σκοποβολή, η οποία είναι μεν αλληλένδετη με το κυνήγι, παιδιά κυνηγών είναι οι περισσότεροι σκοπευτές μας, οι οποίοι έχουν φτάσει να γίνονται παγκόσμιοι πρωταθλητές πλέον, γιατί έχουμε πολύ καλή μαγιά για να φτιάξουμε πρωταθλητές στην Ελλάδα μέσα από ένα δίκτυο 200.000 πατεράδων κυνηγών και μητέρες. Υπάρχουν πλέον και πολλές γυναίκες. Στο τελευταίο μας εξώφυλλο, η Βούλα Δήμου από τον Παλαμά Καρδίτσας είναι μια απόδειξη για αυτό το θέμα. Υπάρχουν πλέον πάρα πολλά παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τη σκοποβολή. Το μεγάλο μειονέκτημα είναι δεν υπάρχουν αρκετά σκοπευτήρια. Δεν υπήρξε καμία μέρημνα. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα στη χώρα μας. Μια χώρα η οποία δημιουργήθηκε από εξέγερση, εντάξει, από επανάσταση. Ήταν υπόδουλη και όμως δεν υπάρχει καμία μέρη να υπάρχουν σκοπευτήρια για να μπορούν να εκπαιδεύονται οι νέοι και οι νέες σε οτιδήποτε, σε οποιοδήποτε αγώνισμα. Απλά να έχεις την επαφή με την σκοποβολή για να έχεις τα ωφέλη της σκοποβολής. Θα σας θυμίσω ότι λόγω του πολέμου τρέχουν τώρα και δεν φτάνουν Φιλανδία, Πολωνία, Σλοβακία και Ρουμανία ιδρύουν σκοπευτήρια στα υπόγεια των δημοτικών σχολείων για αεροβόλο όπλο, του ΦΕΚ αεροβόλο, να μάθουν τα παιδιά να έχουν μια επαφή, ειδικά οι νέες γενιές που μπορεί να παίζουν με αυτά τα πολύ βία παιχνίδια στο PlayStation και να σκοτώνουν δεκάδες ανθρώπους, αλλά δεν έχουν ακούσει καν τον ήχο ενός πραγματικού όπλου. Αυτή είναι η πραγματικότητα και τα μαθαίνουμε αυτά από τα στρατόπεδα και τα κέντρα εκπαίδευσης νοσηλέκτων, που βλέπεις παιδί το οποίο μπορεί να έχει σκοτώσει, το σκοτώσει εντός εισαγωγικών, 10.000 ανθρώπους στο PlayStation και μόλις ακούει την τουφεκιά είναι ικανός να σηκωθεί και να φύγει από τον πανικό του. Αυτό για να το γνωρίζουμε και να το ξέρουμε, γιατί είναι μια άσχημη πραγματικότητα για τη νέα γενιά. Δεν πειράζει όμως, έχουμε ανθρώπους όπως αυτόν που θα συνομιλήσουμε σήμερα, τον Νίκο του Μαυρομάτη, ο οποίος ξεκίνησε μόνος του με την παρότριση της μητέρας του και έγινε όχι απλά σκοπευτής, έγινε ένας από τους καλύτερους σκοπευτές που έχουμε, έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής 5 ή 6 φορές, έχουμε χάσει το μέτρημα, και είναι και δεινός κυνηγός. Ένα παιδί το οποίο του αξίζουν τα εύσημα, γιατί σας το λέμε αυτό τώρα πριν ξεκινήσει να μιλάει εκείνος, να ξέρετε ότι όταν βλέπετε στην τηλεόραση αυτούς τους Ολυμπιονίκες, τους χρυσούς Ολυμπιονίκες της σκοποβολής, ειδικά στο αγώνισμα με τα κυνηγητικά όπλα και τα πύληνα, τα πορτοκαλί, τα πιατάκια, αυτοί οι περισσότεροι έχουν από πίσω τους κολοσσούς και τους χρηματοδοτούν, γιατί πρέπει να ρίχνουν χιλιάδες τέτοια κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, με υπερβολικός κάθε εβδομάδα. Φανταστείτε, ο χρυσός Ολυμπιονίκης της Αθήνας ήταν ο Εμμύρης του Αμπουτάμπι. Αυτό τα λέει όλα, γιατί είναι και επίκαιρος τώρα χώρες του κόλπου. Ένας Εμμύρης λοιπόν πήρε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνας, και ξέρετε γιατί το πήρε? Γιατί έστειλε ανθρώπους του, είδανε πώς θα είναι το Ολυμπιακό Σκοπευτήριο της Αθήνας και του φτιάξαν ένα ομοίωμα στην αυλή του σπιτιού του. Και έριχνε όλη μέρα και έμαθε πώς θα είναι το σκοπευτήριο της Αθήνας, πού θα βγαίνουν τα πιάτα, πώς θα βγαίνουν τα πιάτα. Έκανε και τον αέρα που φυσάει στην περιοχή του Μαρκόπουλου, Μαρκόπουλου Αττική, κοντά στο αεροδρόμιο. Τι να πούμε τώρα. Άλλα πράγματα, άλλες καταστάσεις. Οι Έλληνες όμως προσπαθούν με τα μέσα που έχει Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, τα πενιχρά μέσα, δεν χρηματοδοτείται όπως άλλες ομοσπονδίες, ονόματα δεν λέμε, ποδόσφαιρα, μπάσκετ και όλες αυτές. Έχει πια μια ελάχιστη χρηματοδότηση, δεν βγαίνουν ίσα ίσα τα λεφτά για τα ενίκια, να το πω έτσι. Και όμως έχει καταφέρει και έχει στις τάξεις της ανθρώπους οι οποίοι φέρνουν χρυσά μετάλλια
σε παγκόσμια πρωταθλήματα και παγκόσμια κύπελα. Μείνετε μαζί μας, φτιάξτε καφέ, γιατί θα ακούσετε ένα παλικάρι που αξίζει να ακούγεται η φωνή του, γιατί οι νέοι μας θα πρέπει να έχουν πρότυπα. Θα πρέπει να έχουν πρότυπα για να έχουν και αυτά ένα όραμα. Ένα όραμα. Στην Ελλάδα ούτε πρότυπα έχουμε. Έχουμε κάτι πρότυπα, αυτά τα σαχλά της μοδός, τα influencer, πώς λέγονται. Να έχουν σοβαρά πρότυπα. Να έχουν πρότυπα για να έχουν και ένα όραμα για το μέλλον τους. Αυτά έχουμε χάσει και αυτά θα είναι πολύ δύσκολο να τα ξαναβρούμε. Σε πολύ λίγο είμαστε μαζί.

0: θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Αθηνά Ωνάση. Παρέτηση μυστήριο. Ερωτήματα προκαλεί ευνίδια αποχώρησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο Γαλλικού Επιχειρηματικού Κολοσσού για προσωπικούς λόγους. Ποιος ο ρόλος του πατέρα της Thierry Roussel? Γιατί τα διεθνή μέσα τη χαρακτηρίζουν αόρατη δισεκατομμυριούχο? Μυστήριο η εξαφάνιση της Σταυρούλας στην Κρήτη. Φόβοι για εγκληματική ενέργεια. Ξεσκονίζουν κάμερες και μαρτυρίες οι αρχές. Έμιλι Ραταϊκόφσκι. Καλοκαιρινή απόδραση στην Ελλάδα με στάσεις στη Σύχνο. Ποιοι μένουν και ποιοι φεύγουν? Ανακατατάξει τα τηλεοπτικά κανάλια εν ώψη της νέας σεζόν. Καλέ μου Άγγελε. Η Κέλλη Κελεκίδου αποχαιρετά τη γογό μας Τροκώστα με ένα τραγούδι. Το μήνυμα της κόρης της Βικτόριας Δέλα. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, ξημερώνει Κυριακή, χρόνια πολλά στους Θωμάδες, χρόνια πολλά στην Θωμαή, είναι και αυτές αρκετές. Και όπως σας είπαμε στην εισαγωγή, θα έχουμε σήμερα καλεσμένο μας, καλεσμένο στην τηλεφωνική μας γραμμή, έναν άνθρωπο που έχει τιμήσει τα εθνικά μας χρώματα σε πολλές διοργανώσεις, έχει φέρει παγκόσμια πρωταθλήματα, παγκόσμια κύπελα και έχει αποδείξει ότι μπορεί στην Ελλάδα να μην έχουμε σε ήχηδες και ούτε μεγάλες εταιρείες να χρηματοδοτούν τους σκοπευτές μας. Έχουμε όμως ανθρώπους που έχουν την ψυχή, που έχουν την διάθεση, που έχουν την υπομονή να εργαστούν σκληρά και να φέρουν αποτελέσματα που οι αντίπαλοί τους έχουν πολύ περισσότερα προτερήματα, όχι ατομικά προτερήματα, έχουν προτερήματα σε ό,τι αφορά την χρηματοδότησή τους να το πετύχουν αυτό. Είναι ο Νίκος ο Μαυρομάτης. Ο Νίκος ο Μαυρομάτης, ο οποίος είναι κυνηγός από πολύ μικρός. Τον τράβηξε κοντά του η σκοποβολή και μπορεί να μας πει πολλά, ειδικά σε μια γενιά τη σημερινή η οποία έχει λάθος πρότυπα και πηγαίνει σε λάθος κατεύθυνση. Καλή σου ημέρα Νίκο.
5: Καλημέρα και χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
4: Αληθώς ο Κύριος, κάθε φορά που μιλάμε μαζί να ξέρεις ότι χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί έχεις ξεκινήσει από πολύ χαμηλά, έχεις φτάσει πολύ ψηλά και παραμένεις σε ένα υψηλό επίπεδο, παρότι όπως έχουμε πει στην Ελλάδα, και θέλω να μου το διευκρινίσεις και εσύ αυτό, δεν έχουμε τις παροχές που έχουν οι αντίπαλοι σου, έτσι δεν είναι?
5: Αυτό είναι αλήθεια. Έχω ξεκινήσει πάρα πολύ δύσκολα και έχω φτάσει πολύ ψηλά με πάρα πολύ προσπάθεια, πολύ κόπο, πολύ αφοσίωση, πολύ αγάπη για αυτό που κάνω.
4: Πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη?
5: Μας
4: το έχεις ξαναπεί, αλλά δεν θέλω να το ακούω, εντάξει, να το πούμε έτσι.
5: Η αγάπη για τη σκοποβολή προέκυψε από το κυνήγι φυσικά, όπου από πολύ μικρός με τον πατέρα μου έκανα τη δραστηριότητα αυτή που υπεραγαπώ. Και στην πορεία ανακάλυψα το σκοπευτήριο μέσω των ταινιών του Γιάννη Λοβέρδου και από εκεί ξεκίνησα να πηγαίνω στο σκοπευτήριο της Μαλακάσας, όπου προχώρησαμε
4: πολύ. Όπου ενθουσιάστηκες την πρώτη φορά,
5: ενθουσιάστηκα πολύ, ναι. Ενώ είχα δοκιμάσει πάρα πολλά αθλήματα στη ζωή μου από πολύ μικρός.
4: Είσαι παιδί του αθλητισμού.
5: Κατάλαβα ότι αυτό το άθλημα ήταν το άθλημα που με εκφράζει. Το άθλημα της σκοποβολής, το άθλημα του σκιτ, του πύλινου στόχου γενικότερα.
4: Πες μου κάτι Νίκο, γιατί κάποιοι μας ακούνε, ξέρεις, στην Ελλάδα έχουμε το χαρακτηριστικό να κρίνουμε εύκολα. Παραμένει ένα αγώνισμα, έτσι δεν είναι? Απαιτεί από σένα κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, κάποιες προπονήσεις, όχι μόνο προπονήσεις με το τουφέκι σου σκοπευτήριο, πρέπει και εσύ ο ίδιος να φροντίσεις για την αγωνιστική σου κατάσταση και όλα αυτά, έτσι δεν είναι?
5: Φυσικά είναι ένα ολυμπιακό αγώνισμα που υπάρχει από πάρα πολύ παλιά και απαιτεί και πολλές ώρες στο σκουπευτήριο, γιατί η προπόνηση που κάνεις την πραγματική δράση, δηλαδή του φεκώντας δίσκους, είναι κάτι αναδικατάστατο. Παράλληλα απαιτεί πολύ καλή φυσική κατάσταση, πάρα πολύ καλή εγκεφαλική ισορροπία, που αυτό σημαίνει δουλειά και με τον αθλητικό ψυχολόγο και για μένα δουλειά και με τον vision trainer, δηλαδή που έχω ο γυμναστής των ματιών μου ουσιαστικά.
4: Έτσι.
5: Που μου αυξάνει τα αντανακλαστικά και με βοηθάει να έχω καλύτερη συγκέντρωση, όπως και η διατροφή και ο τρόπος ζωής γενικότερα, δηλαδή ο τρόπος ζωής καθορίζει το αποτέλεσμά σου.
4: Είναι ενός αθλητή.
5: Ναι,
4: γιατί
5: ναι.
4: Μπορεί να βγει ο κάθε ανέφυρος και να πει εντάξει τι κάνει, παίρνει το όπλο και ρίχνει σε πιατάκια που τρέχουν. Καμία
5: δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι τόσο απλό.
4: Σου λέω ότι θα πει ο μέσος κακόβουλος νεοέλληνας.
5: Ναι, και δεν είναι μόνο κακόβουλος, είναι και ο κάθε ένας που δεν γνωρίζει.
4: Δεν γνωρίζει, ναι.
5: Δηλαδή ακόμα και καλοπροαίρετοι θεωρούν ότι το άθλημά μας δεν χρειάζεται φυσική κατάσταση, δεν κουράζεσαι. Ναι, οκ, δεν κουράζεσαι σωματικά. Πλέον εγώ δεν κουράζομαι εύκολα σωματικά ρίχνοντας πολλά φυσικά που ρίχνω κάθε μέρα.
4: Ναι, γιατί το γνωρίζεις πια.
5: Το έχω συνηθίσει, η μυϊκή μνήμη ακολουθεί αυτό που κάνω καθημερινά, οπότε δεν κουράζομαι σωματικά. Όμως είναι τόση μεγάλη προσπάθεια της συγκέντρωσης σε κάθε βολή, κάθε προσπάθεια εκτέλεσης με σωστή τεχνική, με τέλειο τρόπο, ούτως ώστε να μπορείς να το κάνεις αυτό σε κάθε αγώνα, που ο κάθε αγώνας μπορεί να είναι στην Κίνα, μπορεί να είναι στο Περού, μπορεί να είναι οπουδήποτε, να έχει μεσολαβήσει υπερατλαντική πτήση, να είσαι πάρα πολύ κουρασμένος, να είσαι σε ξένο τόπο, ξένο γήπεδο με διαφορετικές θερμοκρασίες, εσύ πρέπει να μπορέσεις να νιώσεις ανάσεις στο σπίτι σου και να εκτελέσεις σωστά. Αυτό απαιτεί να έχεις κάνει φοβερή προετοιμασία, να είσαι πάρα πολύ καλά προκειμένου να μπορείς να αποδώσεις και να διεκδικήσεις μια θέση στο τελικό. Και μια θέση στο τελικό διεκδικείς κάνοντας συνήθως πάνω από 122 στα 125. Τα περισσότερα μου μετάλλια τα έχω πάρει με 124 στα 125 σε διεθνείς αγώνες.
4: Έχεις χάσει μόνο ένα. Και να πούμε εδώ για αυτούς που δεν γνωρίζουν ότι η δυσκολία, η μέγιστη είναι το να μπορέσεις να πετύχεις όλα τα πιάτα που βγαίνουν, εκείνη η δυσκολία. Ο κόσμος νομίζει ότι είναι εύκολο. Είναι εύκολο, μπορείς στην αρχή να πετυχαίνεις, αλλά η διάρκεια, αυτό δεν είναι η δυσκολία σε εσάς.
5: Να μπορέσεις, διάρκεια,
4: η διάρκεια, να μπορεί να μην χάσεις κανένα.
5: Ακριβώς, και να έχεις συγκεντρωμένος κάθε στιγμή. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι αυτός που θα κερδίσει είναι αυτός που θα λυπηθεί ή θα του στοιχήσει λιγότερο ψυχικά η αστοχία ή το λάθος. Γιατί το πιο πιθανό είναι κάποιο λάθος να γίνει. 10 άνθρωποι στον κόσμο έχουν κάνει 125 στα 125, μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ και ο Μάκης ο Μίτας.
4: Δεν είναι
5: συχνό φαινόμενο να γίνεται το απόλυτο. Όμως, επειδή θα χαθούν ένα ή δύο πιάτα σε αυτούς που θα προκριθούν στο τελικό, θα κρατηθούν καλύτερα αυτοί, θα προκριθούν αυτοί που θα αντέξουν περισσότερο την απώλεια πιάτου.
4: Έτσι ακριβώς. Και είναι εκπληκτικό ότι αυτό που είπες, ότι δύο Έλληνες βρίσκονται στην top δεκάδα, εντάξει, να το πούμε και αυτό, δεν είναι κακό να λέμε αυτά από τα οποία μας τιμούν, έτσι πρέπει να τα πούμε.
5: Αυτό όσον αφορά το ρεκόρ, γιατί
4: για το ρεκόρ μιλάω,
5: οι Έλληνες βρισκόμαστε πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε 5 Έλληνες αθλητές στην εθνική ομάδα και μια γυναίκα που είμαστε πάρα πολύ ψηλά. Είμαστε πάρα πολύ ψηλά.
4: Νίκο, σε ρωτήσω κάτι. Γιατί το σκιτ? Είναι μια πορεία που την είχα και σε προσωπικό επίπεδο. Γιατί, επειδή προσωμιάζεις πιο πολύ στο κυνήγι, θεωρείς. Γιατί στο σκιτ είμαστε τόσο καλοί στην Ελλάδα?
5: Πιστεύω έχει να κάνει με την νοοτροπία των αθλητών κυρίως και με την κληρονομιά που υπάρχει. Αυτό νομίζω ότι έχει...
4: Υπάρχει σαν κουλτούρα στην εθνική ομάδα, να το πω έτσι απλά. Υπάρχει λες στο σκίτι, είμαστε πιο δυνατοί.
5: Δεν θέλω να είμαι καυστικό σε κάτι, να κατηγορήσω κάτι.
4: Η συζήτησή μας είναι γενική, απλά, απόψεις εκφράζουμε.
5: Αυτό πιστεύω εγώ ως προσωπική άποψη. Δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει τόσο πολύ με τη δυσκολία του αθλήματος ή οτιδήποτε άλλο. Πιστεύω ότι έχει να κάνει κυρίως με τη κληρονομιά που έχουμε πάρει και με τη νοοτροπία των ανθρώπων. Δηλαδή το πόσο σκληρά δουλεύουν, πόσο σωστά δουλεύουν. Και το πώς το σκέφτονται το άθλημά τους.
4: Ναι, αλλά γιατί δεν μπορούσαν να είναι και στο τραπ κάποιοι, αυτό θέλω να πω. Και αυτό κάνει εντύπωση, προκαλεί εντύπωση.
5: Είναι δύσκολη η απάντηση.
4: Είναι δύσκολη η απάντηση, δεν πειράζει. Και να σου πω και κάτι, και ίσως είναι, καμιά φορά είναι και όλα είναι και συμπτώσεις, μια σειρά από συμπτώσεις που οδήγησαν εκεί την εθνική μας ομάδα.
5: Σίγουρα, ενδεχομένως αν είχαν γίνει κάποιες διακρίσεις στο τραπ, όπως είχαν γίνει στο σκιτ, να...
4: Ακριβώς, μπορεί να είχαμε στραφεί μπροστά εκεί.
5: Ναι, ναι, πολύ πιθανό.
4: Ο λόγος που κάποιες φορές, ενώ είσαστε έτοιμοι, είσαστε φορμαρισμένοι, είσαστε δυνατοί, είσαστε, πιστεύετε και εσείς πάτε να φέρετε το μετάλλιο, ακόμη και σε Ολυμπιάδα, γιατί δεν έρχεται? Τι είναι αυτό το μαγικό μυστικό σκοποβολή?
5: Δεν μπορώ να πω ότι είναι θέμα μυστικού, είναι στιγμές. Είναι πάρα πολλές επαναλήψεις, είναι πάρα πολλές στιγμές. Μετράει κάθε δευτερόλεπτο, δηλαδή είσαι συνέχεια on-off. Είσαι στη συγκέντρωση να εκτελέσεις ένα στόχο, μετά βγαίνεις, μετά μπαίνεις να εκτελέσεις ένα διπλό στόχο, βγαίνεις, περιμένεις 5 λεπτά, μπαίνεις στον επόμενο. Είναι πάρα ένα διπλό στόχο, βγαίνεις, περιμένεις

0: μια και να μπαίνει ο επόμενος γύρος και αυτοί να ρίχνουν με βροχή και αέρα. Μπορεί σε σένα να βγουν δύο πολύ εύκολα πιάτα, πολύ εύκολα, πολύ κανονικά πιάτα και να μπει ο επόμενος και να του μπουν πολύ ανάποδα πιάτα, σχεδόν αδύνατο να τα σπάσει. Συμβαίνουν αυτά.
1: Με
0: βέβαια,
1: ναι,
0: αυτό που λέμε είναι η τύχη πάει με τους καλούς. Δηλαδή ότι όποιος είναι πολύ καλά προετοιμασμένος και πολύ συγκεντρωμένος στον αγώνα, θα πάει πολύ καλύτερα.
1: Και μία...
0: Απλά να σκεφτούμε ότι σε κάθε παγκόσμιο υπάρχουν γύρω στα 50 άτομα που είναι στο ίδιο κορυφαίο επίπεδο.
1: Στο ίδιο, οπότε, 50 άτομα στο ίδιο επίπεδο,
0: Ναι, οπότε γύρω στα 50 άτομα έχουμε σχεδόν...
1: Οπότε παίζουμε για, για χιλιοστά δευτερόλεπτο.
0: Ακριβώς. Ένα πιάτο, μια στοχεία παραπάνω,
1: φαίνεται διαφορά.
0: 10-15 θέσεις κάτω.
1: Ένα πιάτο ακόμη, είναι σε 15 θέσεις. Τι ταχύτητα έχουν τα πιάτα, Νίκο, πριν
0: 88 χιλιόμετρα.
1: 88 χιλιόμετρα. Αυτό λέει πολλά. Σημαδεύεται κάτι που τρέχει με 88 χιλιόμετρα μπροστά από τα μάτια σας.
0: Και εκτός από αυτό, έχεις περιορισμό στο πόσο γρήγορα θα τα σπάσεις. Υπάρχουν όρια. Υπάρχουν δύο σημαίακια στις άκρες του γηπέδου και ένα σημαίακι στο κέντρο.
1: Έτσι.
0: Όταν μιλάμε για ντουμπλέ, το πρώτο πιάτο πρέπει να το σπάσεις πριν το πρώτο σημαίακι που είναι στα μισά του γηπέδου, προκειμένου να έχεις καλές πιθανότητες να σπάσεις το δεύτερο εγκαίρως και πιο εύκολα.
1: Ενώ εμείς που ρίχνουμε ένα τεχνικά τα πετυχαίνουμε και στην άκρη του γηπέδου. Νίκο, μια απαραίτητη διακοπή ραδιοφωνική και σε πολύ λίγο είμαστε ξανά μαζί, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και για το κυνήγι αλλά και τη σημερινή σου δραστηριότητα, καθώς έχεις γίνει κάτι σαν expert στην κατασκευή, μάλλον στη συμβουλή σου και στη συμβολή σου στην κατασκευή φυσικείου. Σε πολύ λίγο μαζί.

0: να σου πω.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο, όλα για το κυνήγι και τις κομβολή στη μοναδική πρωινή ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή, η οποία προσπαθεί να φέρει μια νέα διάσταση της πραγματικότητας στην ελληνική ύπαιθρο και στην ελληνική σκοποβολή, γιατί μην ξεχνάμε ότι αν η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο πρόβλημα αυτή την εποχή, είναι ότι η ύπαιθρος της εγκαταλείπεται και οι νέοι μας δεν έχουν σωστά πρότυπα. Ένα πρότυπο λοιπόν αθλητή έχουμε σήμερα μαζί σας, ο οποίος τη χάνει να είναι και κυνηγός. Δεν είναι απαραίτητο. Έτσι δεν είναι, Νίκο? Δεν είναι απαραίτητο να κυνηγεί οι αθλητές της σκοποβολής?
2: Φυσικά και δεν είναι απαραίτητο.
1: Είναι όμως ένα μεγάλο πλεονέκτημα, είναι κάτι σαν φυτώριο, να το πω έτσι.
2: Ναι, σίγουρα είναι. Σίγουρα είναι, γιατί το ένα βοηθάει το άλλο, θα έλεγα.
1: Θα ήθελα να μου πεις ότι πόσο σε βοήθησε το κυνήγι στη σκοποβολή και η σκοποβολή στο κυνήγι. Γιατί ωραία, δεν θέλει κανείς να πάει μαζί σου κυνήγι, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
2: Ίσα-ίσα, γιατί είμαι πολύ ομαδικός παίχτης γι' αυτό.
1: Είναι ο χαρακτήρας σου, αλλά ναι. Δεν προλαβαίνουν να ρίξουν, αυτό, γι' αυτό τους λυπάμαι.
2: Όχι. Οι φίλοι μου προλαβαίνουν.
1: Α, εντάξει. Τους αφήνεις, δεν τα λες σωστά.
2: Συγχρονιζόμαστε πολύ καλά με τους φίλους.
1: Απλά είσαι διαλλακτικός και αφήνεις λίγο χρόνο.
2: Λοιπόν, το κυνήγι με έχει βοηθήσει στη σκοποβολή. Ως προς το πάθος, δηλαδή το πάθος που μου δημιούργησε το κυνήγι στο να κάνω αυτό που αγαπώ με τον καλύτερο τρόπο, με τη όλη μου την αγάπη και με το όσο καλύτερα γίνεται, είναι κάτι που μου μεταφέρθηκε και στη σκοποβολή. Δηλαδή την τελειότητα που προσπαθώ να έχω στο κυνήγι και να εξαντλήσω τα περιθώρια λαθών στο κυνήγι, είναι μια κληρονομιά που την έχω και στη σκοποβολή. Η άσκηση με το όπλο είναι ότι έχω μάθει να κρατάω όπλο από μικρός, πριν γνωρίσω το σκοπευτήριο στη δική μου περίπτωση. Από την πλευρά της σκοποβολής τώρα, η σκοποβολή μου έχει δώσει μια σκοπευτική παιδεία, μια τεχνική κατάρτιση που μου έχει δώσει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα όσον αφορά την ευστοχία μου στο κυνήγι, σε δύσκολους στόχους, σε κακές ημέρες. Γνωρίζω πολύ καλύτερα γιατί έχω αστοχήσει, γιατί έχω ευστοχήσει. Οπότε αυτό μου δίνει μια πάρα πολύ καλή σταθερότητα στις κυνηγετικές μου εξόδους.
1: Οπότε είναι διπλό το όφελος, να το πούμε.
2: Σωστά.
1: Έτσι. Και πόσο θα λέγαμε ότι είναι απαραίτητο για τον μέσο Έλληνα κυνηγό, τον άνθρωπο πηγαίνει ένας τεχνικά όπως πηγαίνω εγώ και ρίχνει για να περάσει ένα ευχάριστο πρωινό, πόσο σημαντικό είναι να πηγαίνει στο σκοπευτήριο, δηλαδή να ενταχθεί το σκοπευτήριο στη διαδικασία της έκδοσης των αδειών για τους νέους κυνηγούς?
2: Υπάρχει μια πλευρά που θα έλεγε το πρέπει, από την πλευρά της ασφαλής χρήσης του κυνηγετικού όπλου, μιλώντας για κάποιον που είναι εντελώς αρχάριος. Φεύγοντας από αυτό το πρέπει, εγώ θα έλεγα ότι το σκοπευτήριο σου δίνει μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να γνωριστείς καλύτερα με το όπλο σου, να εξοικειωθείς, να, αν θέλεις, ξεκινώντας να πας το καλοκαίρι όπου δεν έχουμε κυνήγι και να κρατήσεις ή να βελτιώσεις τη φόρμα σου, να πειραματιστείς σε ντουφεκές, σε τεχνικές, στα τσοκάκια σου, στα όπλα σου, κάτι που σίγουρα έχει να σου δώσει και να σε κάνει καλύτερο, προκειμένου να είσαι πιο έτοιμος όταν θα ξεκινήσει η κυνηγητική περίοδος. Αν και πιστεύω ότι αυτός θα το κάνει αυτό, θα λατρέψει και το σκοπευτήριο, οπότε θα κάνει και κλεφτές βόλτες ακόμα και μέσα στο χειμώνα, ασχέτως αν θα ακολουθήσει αγωνιστική σκοποβολή.
1: Δεν χρειάζεται, προς Θεού, είναι ένα πολύ ευχάριστο αγώνισμα.
2: Αυτό ακριβώς. Και ιδιαίτερα, ας πούμε, εγώ που με περηφάνεια μιλάω για το σκοπευτήριο της Μαλακάσας, που είναι και η έδρα μου εκεί, αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα χώρο φανταστικό που μπορεί κάποιος να πιει το καφέ του, μπορεί να φάει απίστευτο μεσημεριανό με πρώτης ύλης φαγητά φανταστικά, κρεατικά, μακαρονάδες και ένα σωρό άλλα. Πλέον έρχονται οικογένειες ολόκληρες, οπότε μπορεί να συνδυάσει κάποιος να φέρει βόλτα την οικογένειά του, το παιδί του, τη γυναίκα του, να πιούνε καφέ και να ρίξει και μία-δύο πουλές. Είναι φανταστική εκπρομή, δηλαδή. Δεν θέλω να βάζω το πρέπει, βάζω κάτι ως πολύ ευχάριστο και πολύ ευεργετικό για κάποιο κυνηγό.
1: Έθιξες όμως και ένα σοβαρό θέμα. Έχουμε ελάχιστα σκοπευτήρια. Για το μέγεθος της χώρας, για την ποικιλία νησιών, βουνών, πρωτευουσών, νομών, έχουμε ελάχιστα. Η Ελλάδα, δηλαδή, αφού έχει 53 νομούς, έπρεπε να έχει τουλάχιστον 53 σκοπευτήρια. Είναι απλό. Δεν μιλάμε για παραπάνω, 53. Δεν έχουμε ούτε. Πόσο έχουμε, 10, 11. Είναι, ναι, το νούμερο είναι πολύ μικρό. Τι φταίει σε αυτό με την πείρα σου και με τους ανθρώπους που μιλάς, τι φταίει σε αυτό?
2: Δεν έχουμε την κουλτούρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις εγκρίσεις για τις άδειες που χρειάζονται. Είναι πάρα πολλές οι άδειες που χρειάζονται.
1: Άρα η πολιτεία έχει δημιουργήσει το πρόβλημα.
2: Υπάρχει φοβερή οπλοφοβία.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Δυστυχώς, μιλώντας για ολυμπιακά αθλήματα και για αθλήματα με παγκόσμια πρωταθλήματα, ας πούμε, μην μιλήσω μόνο για τα ολυμπιακά αθλήματα, για το σκιτ και το τραπ, μπορούμε να πούμε για το sporting και για το compact sporting, που δεν είναι ολυμπιακά αθλήματα, αλλά έχουν τεράστιες διοργανώσεις όπως πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα και παγκόσμια πρωταθλήματα, με συμμετοχές 900 αθλητών και. Μιλάμε για αθλητισμό. Πόσο πρόβλημα μπορεί να δημιουργεί ένας αθλητισμός για να αναγκάζει τον κόσμο να πρέπει να βγάλει ένα σωρό δύσκολες άδειες για να δημιουργήσει μια τέτοια εγκατάσταση? Μιλάμε για αθλητισμό. Και θα ήθελα εδώ να πω κάτι που λέω κάθε φορά, είναι ότι δεν σκοτώνουν τα όπλα, η πρόθεση σκοτώνει. Άμα κάποιος θέλει να δημιουργήσει βλάβη σε κάποιον άλλον, δεν χρειάζεται να έχει όπλα στα χέρια για να το κάνει.
1: Μα το βλέπουμε κάθε μέρα, το βλέπουμε.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό, δεν χρειάζεται. Εδώ και υπάρχουν μαχαίρια, κατσαβίδια, τα αυτοκίνητα, ό,τι πιο επικίνδυνο υπάρχει. Εδώ έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή, έχουμε απλά τι γίνεται. Έχει στοχοποιηθεί, ήταν εύκολο το όπλο. Έχει αυτή την ευκολία στο να κατηγορηθεί. Εξυπηρετεί κιόλας άλλους παράγοντες. Οπότε την οπλοφοβία την κάναμε στην Ελλάδα κουλτούρα.
2: Ναι. Και πλέον δεν είναι στην Ελλάδα, είναι στην Ευρώπη γενικότερα.
1: Είναι στην Ευρώπη.
2: Και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, χωρίς πάλι να κατηγορήσω κάποιο άλλο άθλημα. Άμα αναλογιστεί ο κάθε ένας πόσα άλλα ολυμπιακά αθλήματα υπάρχουν, τα οποία είναι βάρβαρα. Δεν θέλω να πω να
1: ονομάσω
2: αθλήματα, αλλά σκεφτεί ο καθένας ό,τι θέλει. Η σκοποβολή, δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Έτσι. Είναι τέτοιοι κανόνες ασφαλείας και έτσι στημένα τα γήπεδα που δεν υπάρχουν τραυματισμοί στα σκοπευτήρια. Μπορούμε να σκεφτούμε τι τραυματισμοί και πόσο βάρβαροι τραυματισμοί υπάρχουν εκ προθέσεως ή μη προθέσεως από ατύχημα σε άλλα ολυμπιακά αθλήματα.
1: Και να μην ξεχνάμε ποτέ και το θέμα της, όπως λέει και Νικήτας ο Κυπρίδημος, της τοξοβολίας, όπου το τόξο είναι και δυνατότερο και με μακρύτερη αποτελεσματικότητα και μάλιστα και αθόρυβο. Αλλά είπαμε ότι το όπλο είναι αυτό που ενοχλεί και ίσως να είναι και κάποιοι που έχουν την άποψη ότι και στο κυνήγι αυτή η αντικυνηγετική ιστερία που ήταν ειδικά την προηγούμενη δεκαετία στο φόρτε της, ευτυχώς τώρα τελευταία έχει κοπάσει, είχε και το όπλο ως στοχοποίηση, δεν είχε ακριβώς το κυνήγι. Δηλαδή, γιατί αυτοί να έχουν όπλο, με αυτή την έννοια πήγαινε το σκεπτικό. Ίσως το ίδιο είναι και στη σκοποβολή. Ίσως το ίδιο ακριβώς είναι και στη σκοποβολή.
2: Πιστεύω ότι από εκεί πηγάζει, ναι.
1: Θα ήθελα να μου πεις με την εμπειρία σου που έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο και σε παγκόσμια πρωταθλήματα, κύπελλα, διοργανώσεις, Ολυμπιάδες. Έχουμε υστερούμε σε κάτι από τους αντιπάλους σου, από τους αντιπάλους σας, δηλαδή μας λείπει κάτι ως χαρακτηριστικό ή το μόνο που μας λείπει είναι περισσότερα προνόμια, περισσότερα χρήματα, περισσότεροι σπόνσορες?
2: Αυτό μιλώντας σαν εθνική ομάδα.
1: Εννοείται, ναι, εννοείται.
2: Αυτή τη στιγμή με τα χαράς μπορώ να πω ότι η στήριξη που έχουμε τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Βέβαια και εμείς φέρνουμε μετάλλια συνέχεια και προκρινόμαστε σε κάθε Ολυμπιάδα όλο και περισσότεροι. Φέρνουμε μετάλλια σε παγκόσμιο
1: πρωτάθλημα. Εσείς δημιουργείτε αυτή την τάση.
2: Παράλληλα και η πολιτεία και η Ολυμπιακή Επιτροπή και ο κύριος Καπράλος πριν και ο κύριος Σίδερος Κούβελος τώρα μας στηρίζουν έμπρακτα, μας έχουν αγκαλιάσει να το πω έτσι και μας βοηθάνε πολύ. Και ο Γιώργος Αλαβαντάκης ο προπονητής και ο Νεκτάριος Σταύρου αθλητικός ψυχολόγος και
1: αθλητικός
2: αποστολής κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να είναι πιο σωστές οι αποστολές μας, πιο σωστές οι παροχές και στις προπονήσεις μας και στα ταξίδια κτλ. Είμαστε πολύ πιο οργανωμένοι. Οπότε πιστεύω ότι
1: δεν
2: είμαστε
1: πια
2: πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να πω ότι υστερούμε κάπου. Αυτό θα το έλεγα παλιότερα. Τώρα θα έλεγα ότι πάμε όλο και πιο δυνατά. Υστερούμε αντικειμενικά έναντι κάποιων χώρων που είναι πολύ πιο εξελιγμένοι σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα συγκεκριμένα αθλήματα ή με τον αθλητισμό γενικότερα.
1: Γενικότερα.
2: Έχουν το know-how που λέμε περισσότερο, όπως Αμερική, Αγγλία, Ιταλία. Μιλάμε τώρα για βιοτεχνία όπλων και για σκοπευτές που ήταν εδώ που Ιταλία, είμαστε εμείς πριν από πολλά χρόνια.
1: Η Ιταλία έχει και στα χωριά σκοπευτήρια.
2: Ναι.
1: Πού να συγκριθούν.
2: Οπότε αντικειμενικά έχουν ένα πλεονέκτημα που είναι δύσκολο να το φτάσουμε.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Όμως, σαν αθλητές και σαν αποτελέσματα, σαν αθλητές και με τα αποτελέσματα που έχουμε, δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν, τους αντιμετωπίζουμε όλους στα ίσια. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην τριάδα στον κόσμο, Αμερική, Ιταλία, Ελλάδα. Είμαστε πάρα πολύ δυνατοί και το αποδεικνύουμε συνέχεια και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πέρυσι πάλι ήμασταν τρίτοι στο ομαδικό, μπροστά μας οι Αμερικάνοι και οι Ιταλοί.
1: Για χώρες κολοσσούς τώρα, στο χώρο της σκοποβολής, των φυσικείων, των όπλων και των σκοπευτήριων, εντάξει, δεν μπορείς να συγκριθείς με τίποτα, με την Αμερική και με την Ιταλία. Και μόνο αυτό σας τιμάει. Σας τιμάει, Νίκο μου. Μικρή απαραίτητη ραδιοφωνική διακοπή και ξανά μαζί για το τρίτο και τελευταίο μέρος. Και το σημαντικότερο, γιατί έχεις περάσει πλέον σε μία άλλη διάσταση ως εργαζόμενος πλέον και έχεις καταφέρει να κρίνεις και να δημιουργείς φυσίγγια αξιώσεων. Σε λίγο όμως θα τα πούμε και αυτά.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέως.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο και σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Νίκο το Μαυρομάτι, έναν παγκόσμιο πρωταθλητή της κυνηγετικής σκοποβολής, της Ολυμπιακής σκοποβολής, μιλάμε αυτό και του παρεξηγεί ο κόσμος, είναι ένα αναγνωρισμένο Ολυμπιακό άθλημα, γίνεται με κυνηγετικά όπλα, αυτή είναι η μόνη σχέση και προσομοιάζει. Και γι' αυτό και ξεκίνησε να γίνεται, προσομοιάζει σε κάποιες φάσεις του, σε κάποια αγωνίσματα, το κυνήγι. Ο Νίκος Μαυρομάτης, πέρα από τα μετάλλια που έχει κουβαλήσει στη χώρα μας, πέρα από την μεγάλη κουλτούρα του εφαγωνίζεστε που το περνάει και στα νέα παιδιά που συμβουλεύει, έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Έχει το πλεονέκτημα ότι εργάζεται δεν εργάζεται ακριβώς, είναι σύμβουλος στην εταιρεία Λάμπρο, τη μοναδική ελληνική εταιρεία κατασκευής φυσικείων, τη μεγαλύτερη, εξάγει σε πάνω από 40 χώρες και συμβουλεύει με τη γνώση του αλλά και με την πρακτική διαδικασία χρήσης των δοκιμής των φυσικείων παραγωγής στον πίνακα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει πότε ένα φυσίγγι είναι καλό για να το πάρει στα χέρια του ο κυνηγός ή ο σκοπευτής. Μια κουλτούρα η οποία δεν εξαγοράζεται με τίποτα, μια δυνατότητα η οποία του δίνει το δικαίωμα να έχει το ρόλο του expert σε αυτή τη διαδικασία και θα μας πει εκείνος περισσότερα για αυτή του την ενασχόληση. Πώς προέκυψε η σχέση ως συμβούλου και δοκιμαστή, να το πω έτσι λαϊκά, των φυσικείων Λάμπρο?
5: Ανεπίσημα ξεκίνησε πολύ νωρίς, μιας και με το που ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας με τον κύριο Ναφλιώτη ως χορηγούμενος αθλητής.
4: Να πούμε εδώ και ο Γιάννης ο Ναφλιώτης βοηθάει αθόρυβα και μεθοδικά την ελληνική σκοποβολή εδώ και χρόνια. Είναι κοντά στους σκοπευτές και έχει προσπαθήσει με την εταιρεία του να τους στηρίξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι και ο ίδιος μαζί στους αγώνες, έτσι δεν είναι?
5: Φυσικά. Ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας το 2014, όπου από πολύ νωρίς είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους αγώνες μας. Ξεκίνησε από νωρίς να ακολουθεί τα ταξίδια μαζί και να τα ζει όλα μέσα από την ομάδα, μέσα από τους αγώνες, από πρώτο μάτι. Εγώ, για να πάμε στο θέμα μας, από νωρίς έθεσα ότι είμαι διαθέσιμος και μου αρέσει πάρα πολύ το να δίνω feedback από τα φυσίγια και από το πώς αποδίδουν στο σκοπευτήριο και στο κυνήγι. Έχω μια εξαιρετική ικανότητα σε αυτό το κομμάτι, έχω ιδιαίτερη αντίληψη, είναι σε ένα από τα πράγματα που με έχει πρικίσει ο Θεός και το ανακάλυψα. Σε άλλα δεν με έχει πρικίσει, αλλά σε αυτό με έχει πρικίσει τουλάχιστον.
4: Όχι, μια χαρά είναι, έτσι είναι.
5: Και αυτό το κατάλαβε πολύ νωρίς και ο κύριος Ναφλιώτης. Οπότε ξεκίνησε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία στο κομμάτι αυτό, όπου προχωρώντας και βλέποντας και εκείνος ότι είμαι πάρα πολύ αντικειμενικός σε αυτά που βλέπω και πολύ ρεαλιστής, ξεκινήσαμε να τα βάζουμε κάτω με χαρτί και με μολύβι μέσω από προγράμματα που έφτιαξε ο κύριος Ναφλιώτης, ο οποίος είναι ακούραστος, είναι τελειομανής και αγαπάει υπερβολικά αυτό που κάνει.
4: Είπες τη φράση λέξη κλειδί, ακούραστος τελειομανής.
5: Ναι, ναι, δεν υπάρχει.
4: Τη φράση κλειδί.
5: Είναι ατελείωτες οι φορές όπου έχουμε ανταλλάξει μηνύματα 1 η ώρα το βράδυ, 2 η ώρα το βράδυ, 6:30 η ώρα το πρωί για κάποια ιδέα που μας ήρθε στο να εξελίξουμε κάτι, για κάποια λύση που μας ήρθε στο μυαλό.
4: Για το καλύτερο αποτέλεσμα.
5: Για καλύτερο αποτέλεσμα. Έχουμε χτίσει πάρα πολύ καλά μηχανήματα, έχουμε κάνει ατελείωτες δοκιμές, κρατάμε σημειώσεις τα πάντα, γίνονται δοκιμές στους πίνακες, στο X-Ray, το πρόγραμμα που έχουμε στον υπολογιστή που αναλύει του ΦΕΚΕΣ, στα βλητικά κανονάκια που έχουμε, εγώ στο κυνήγι και στο σκοπευτήριο, στο κυνήγι πάντα με αποστασιόμετρο, μαζεύω τα θυράματα, τα μαζάω, βλέπω πόσα πλήγματα έχουν, έχω μαζέψει αυτά που πέσαν τραυματισμένα, έχω ξεχωρίσει αυτά που έχουν, είναι άμεσος ο θάνατος.
4: Έχεις περάσει σε άλλο επίπεδο, είσαι σε λεπτομέρειες
5: χειρούργου. Γελάμε με τον κύριο Ναυτιώτη και λέμε, και μου λέει, τι έγινε, πώς πήγε το CSI Miami.
4: Έτσι ακριβώς. Μα έχεις περάσει σε άλλο στάδιο. Όταν τώρα κρίνεις την φωνικότητα του σκαγίου, γιατί πρόσεξε, είσαι κυνηγός, αν δεν είσαι δεν μπορούσε να το κάνεις αυτό. Θα βλέπεις μόνο τα τεχνικά χαρακτηριστικά στον πίνακα ή στο κανονάκι της βλητικής δοκιμής. Εσύ έχεις περάσει σε άλλο στάδιο, έχεις περάσει και στο τελικό στάδιο, να το πούμε έτσι.
5: Ναι, και πραγματικά είναι φοβερό, γιατί έχουμε φοβερή χημεία και πλέον έχουμε καταλάβει τι πρέπει να περιμένουμε από ένα φυσίκι στη πραγματική εφαρμογή του στο κυνήγι, βλέποντάς το πώς ανταποκρίνεται στα βλητικά κανονάκια και στο X-ray στους πίνακες. Και πέφτουμε πάρα πολύ μέσα πλέον.
4: Εδώ, Νίκο, θα θέλω να πω κάτι που είναι καλό να το ακούσουν οι ακροατές και είναι αυτό που τιμάει και εσένα, αλλά τιμάει βέβαια πάνω απ' όλα και την εταιρεία στην οποία συνεργάζεσαι, την εταιρεία Λάμπρο του κύριου Γιάννη Ναυτιώτη, με τις εξαγωγές σε όλο τον κόσμο, ότι παίρνεις και τυχαία φυσίγια από τη γραμμή παραγωγής και πας και τα ρίχνεις, έτσι δεν είναι?
5: Φυσικά, εννοείται, αυτό είναι προϋπόθεση.
4: Το λες εσύ προϋπόθεση. Πιστεύω ότι υπάρχουν μεγάλες εταιρείες, ονόματα δεν λέμε, κολοσσοί, στην οποία δεν γίνεται πια αυτό. Να μην κρυβόμαστε από το δάχτυλό μας. Έχω την τύχη λόγω της δουλειάς μου και έχω βρεθεί σε τέτοια εργοστάσια, σε τεράστιες μονάδες. Δεν είδα κάτι τέτοιο. Σε εσάς το είδα συμπτωματικά. Μια φορά μάλιστα που δεν ήξερες καν ότι είχα έρθει εκεί για επίσκεψη και σε είδα να κάνεις αυτή την κίνηση ενώ είμαι στο γραφείο μέσα.
5: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
4: Αυτό τιμάει, εννοείται, τον κύριο Ναυτιώτη, αλλά τιμάει και εσένα προσωπικά, γιατί δείχνει ότι σέβεσαι την εργασία που κάνεις.
5: Ειλικρινά το κάνουμε με πολύ μεγάλη αγάπη και πραγματικά εκείνος πρώτα και μετά εγώ λυπάμαι περισσότερο, είναι αδιάλακτος στο να γίνουν ατελείωτες δοκιμές μέχρι να σιγουρευτεί ότι το προϊόν που βγαίνει στην αγορά
4: είναι
5: αυτό που πρέπει να είναι και αυτό που έχουμε υποσχεθεί ότι θα είναι και αυτό που ήταν και πριν. Πράγμα που δεν είναι εύκολο, γιατί τα υλικά που παραλαμβάνουμε κάθε φορά δεν είναι ακριβώς τα ίδια. Έτσι. Ας πούμε, οι πυρίτιδες δεν είναι κάθε φορά τα λότ όλα ίδια, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.
4: Ειδικά οι πυρίτιδες τα τελευταία χρόνια, το
5: ειδικά
4: πούμε.
5: Ειδικά οι πυρίτιδες, ακριβώς. Όπως και τα σκάλια. Είναι πράγματα που είναι δύσκολα την εφαρμογή. Ένας είναι πάρα πολύ, ένας κυνηγός, ένας σκοπευτής μπορεί να χαρακτηρίσει πολύ εύκολα κάτι χωρίς να εμπεριστατώσει το αποτέλεσμα που έχει δει. Όμως το να καταλήξει ένα προϊόν να είναι με συνέπεια το ίδιο καλό με τις προηγούμενες φορές απαιτεί πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύ μεγάλη αγάπη για το αποτέλεσμα. Κάτι το οποίο έχει σε τεράστιο βαθμό ο κύριος Ναυτιώτης, συνεχίζει να με εντυπωσιάζει κάθε φορά με το πόσο πάθος και αφοσίωση έχει σε αυτό που κάνει. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι πραγματικά με στεναχωρούν κάτι σχόλια που βλέπω από κάποιους ανθρώπους που μιλάνε με πολύ αγένεια το πρόσωπο του κύριου Ναυτιώτη και της εταιρείας αυτής, που
4: αυτοί θα υπάρχουν πάντα, Νίκο.
5: Προσπαθεί να δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί.
4: Αυτή δεν υπάρχουν πάντα. Δηλαδή... πες μου κάτι, γιατί είναι, έχω την απορία. Όταν έχεις πάρει ένα καινούριο φυσίγγι και έχεις πάει να κυνηγήσεις παπιά, για παράδειγμα, τον έχεις πάρει τηλέφωνο τον κυνηγότοπο να του πεις ότι τελικά μετά από μια τουφεκιά διαπίστωσες κάτι, έχει γίνει και αυτό.
5: Γιατί όχι μετά από μια τουφεκιά, γιατί αυτό που έχω μάθει και στη ζωή μου, αλλά και κυρίως μέσα από τις δοκιμές στο εργοστάσιο, είναι ότι μία-δύο τουφεκές δεν μπορούν να καθορίσουν.
4: Ναι, το μία τουφεκιά το είπα, ναι.
5: Είτε καλή είτε κακή. Είναι ατελείωτες οι φορές.
4: Το πήρες όμως μετά αφού έριξες το κουτί με τα φυσίγγια.
5: Αυτό γίνεται συνέχεια. Συνέχεια.
4: Άρα εσύ δεν κυνηγάς πλέον, είσαι δοκιμαστής στο πεδίο.
5: Είμαστε online, συνέχεια. Είμαστε online.
4: Σε βλέπω και με ακουστικό ενσωματωμένο στο αυτί. Και σύντομα. Γιατί ξέρω την τελειότητα την οποία απαιτεί στα προϊόντα που κατασκευάζει ο Γιάννης ο Ναυπλιώτης.
5: Και πραγματικά έχω απαιτήσεις. Δηλαδή έχω απαιτήσεις και από τον εαυτό μου ότι θα στείλω την τουφεκιά εκεί που πρέπει. Αλλά από την άλλη πλευρά θέλω να δω και το αποτέλεσμα που πρέπει. Οπότε
4: Νίκο, αυτό
5: είμαι
4: και
5: λίγο πιο αυστηρός από όσο θα έπρεπε.
4: Έτσι ακριβώς. Νίκο, αυτό είναι και για τα σκοπευτικά. Έχεις και εκεί περάσει στο επίπεδο ότι ξέρεις που θα πάνε τα σκάγια επειδή ξέρεις πώς έχουν φτιαχτεί.
5: Ναι, ναι.
4: Επειδή
5: ναι.
4: Έχεις περάσει σε άλλο επίπεδο πλέον.
5: Αντιλαμβάνομαι λεπτομέρειες.
4: Αντιλαμβάνεις τι κάνει η τάπα στον αέρα, το πούμε έτσι.
5: Ναι, ναι. Καλά, η τάπα είναι το πιο εύκολο.
4: Ναι, το λέω χιουμοριστικά γι' αυτό. Τι ακριβώς, πόσες στροφές κάνει. Να είσαι καλά. Σου ευχόμαστε και στο έχουμε ξαναπεί να φτάσεις εκεί που ονειρεύεσαι στην αγοριστική σκοποβολή, δηλαδή να καταφέρεις να φέρεις το μετάλλιο, δεν λέω το χρυσό, το μετάλλιο που ονειρεύεσαι στην καριέρα σου, ποιο είναι αυτό, σε Ολυμπιάδα, σε κάποιο ειδικό.
5: Ένας στόχος τώρα είναι η Ολυμπιάδα του Λος Άντζελες το 28.
4: Δεν το είπα εγώ δεν το λέω για να μην το γρουσουζέψω. Και να ξέρεις ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα. Αυτό να το γνωρίζεις, επειδή έχω την τύχη και μιλάω με πολλούς ανθρώπους, στους οποίους δεν έχουν να κερδίσουν κάτι αν μπουν καλό λόγο για σένα, οι οποίοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια και για εσένα, και κάποιοι που είναι και σωστοί σαν άνθρωποι, μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για τη μοναδική εταιρεία που έχουμε, σοβαρή κατασκευής φυσικίων, η οποία σε έχει προσλάβει ως σύμβουλο και αυτό λέει πολλά. Νίκο, να σε πάντα καλά, να έχεις την υγειά σου και είμαι σίγουρος θα μας φέρεις κάποτε στον εαυτό σου πρώτα και σε εμάς στη συνέχεια τη διάκριση που ονειρεύεσαι, γιατί σου αξίζει.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
4: Εμείς
5: και
4: ευχαριστούμε.
5: Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για τα θετικά και τα αρνητικά σχόλια.
4: Εννοείται και τα αρνητικά χρειάζονται. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε Νίκο.
5: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
4: Γεια χαρά. Ήταν η εκπομπή όλα στο στόχαστρο με μια πολύ εμπεριστατωμένη και χρήσιμη, εμείς το θεωρούμε αυτό, συνέντευξη με τον παγκόσμιο πρωταθλητή τον Νίκο τον Μαυρομάτη. Από εμάς πολλές ευχές. Αυτή η Κυριακή να είναι καλύτερη από όλες τις προηγούμενες και χρόνια πολλά στους Θωμάδες αλλά και στη Θωμαή και στις υπόλοιπες. Να είστε όλοι καλά.

0: Τώρα είναι 6.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

ευθύνεται.

0: Εντάξει, το βρήκα, Παναγιώτη. Εντάξει, το βρήκα. Το βρήκα, φαντάζεσαι. Εντάξει. Έχω πάει ένα μήνα μπροστά. Έψαχνα να βρω τώρα τι έχω γράψει. Δηλαδή, ναι. Τα πάντα. Ό,τι υπάρχει για την εκπομπή το είχα γράψει. Είχαν σαν φάκελο και το είχα βάλει μέσα. Και έψαχνα. Παιδί μου, που είναι αυτό, που είναι το ένα, που είναι το άλλο. Και το είχα βάλει 20 Ιουλίου.
1: Wink, τριελαρι, λαρό.
0: Αυτό. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Ή πάμε ένα μήνα μπροστά. Που σημαίνει ότι θέλουμε διακοπές. Έτσι. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Φύγετε. Να πάτε αλλού.
0: Θα πάμε, παιδί μου. Θα πάμε. Εντάξει. Λοιπόν, Σάββατο 20 Ιουνίου. Εντάξει, Παναγιώτη. Ιουνίου. Το λέω εσένα για να τα ακούω εγώ. 171η μέρα του έτους. Πριν 4 λεπτά είχαμε ανατολή του ηλίου. Αύριο είναι η μεγαλύτερη ημέρα.
3: Αύριο,
0: 21. 21. Ναι. Και μπαίνουμε στο θερινό ηλιοστάσιο, κυρίες και κύριοι. Δύσεις στις 20:52. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τον νησταγμό.
4: Γίγαντα, ξεδιπλώσου!
0: Λοιπόν, στόχος της ημέρας είναι να αναδείξει μια απάθηση των ματιών. Επηρεάζονται εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο, παιδιά. Χαρακτηρίζεται από ακούσιες κινήσεις των ματιών και επηρεάζει την ικανότητα του ατόμου να εστιάζει. Δύσκολο θα είναι. Ξέρεις κανένα με νησταγμό.
3: Μόνο
0: μηνύστα έχεις εσύ και εγώ.
2: Σαν μετά από είμαστε λόγο. Επινάω και βαριέμαι και διψώ και κατουριέμαι.
0: Μα αυτό. Σήμερα είναι η μέρα των μαρτύρων στην Ερυθρέα, όχι στην Ερυθρέα. Τιμώνται οι πεσόντες στον 30ετή αγώνα της ανεξαρτησίας της χώρας από την Αιθιοπία. Είναι η μέρα της σημαίας στην Αργεντινή, Día de la Bandera. Día de la Bandera. Η μέρα φυσικού αερίου στο Αζερμπαϊτζάν. Και τι κάνουν, δηλαδή, μαζεύονται και συμφωνικοί, συμπλέον φυσικό αερίο. Μήπως παράγουν κιόλα, ξέρω εγώ τι να πω. Αυτοί παράγουν κάργα. Βέβαια. Και είναι και η εθνική μέρα milkshake στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωραίο το milkshake, δεν το συζητώ. Πάρα πολύ καλό, ειδικά άμα είναι φτιαγμένο με αγνά υλικά. Στην Αμερική, οι καλύτερες εθνικές ημέρες. Ό,τι μπορείς να φανταστείς έχουν βάλει ως εθνική ημέρα. Τι να πω, ρε Παναγιώτη. Χρόνια πολλά στον Κάλιστο, να πούμε. Είναι ο υποθετικός βαθμός του καλού ο Κάλιστος. Πάντως ήταν και Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, να ξέρετε. Μνήμη του οποίου τιμάται 20 Ιουνίου. 28 χρόνια στο Άγιον Όρος, ιερομόναχος. Το 1350 όμως ανακηρύχθηκε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ύστερα από πρόταση του Αυτοκράτορα Ιωάννη Κατακουζινού. Με τον οποίο όμως σε 3 χρόνια συγκρούστηκε και παραιτήθηκε. Το 1355, 5 χρόνια μετά, ξαναήρθε στον Πατριαρχικό θρόνο και παρέμεινε στο θάνατό του το 1363 στις Σέρες ή στις Φέρες της Θεσσαλίας. Ο συγκεκριμένος ο Κάλιστος, παιδιά, ήταν από τους πολύ δυνατούς στην καταπολέμηση των αιρέσεων, αλλά και προσπάθησε να συνενώσει τους Ορθόδοξους Χριστιανούς κατά των Οθωμανών Τούρκων. Δυστυχώς δεν κατάφερε και πολλά, από ό,τι φαίνεται, να δούμε τι έγινε στη συνέχεια. Παναγιώτη, έχεις συναχή? Όχι, έτσι.
3: Όχι.
0: Λοιπόν, αν έχει βουλώσει η μύτη σου και δεν πιάνουν τα σπρέι, η επιστήμη έχει τη λύση, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο γιατρός θα στη γράψει συνταγή. Όχι. Ομάδα επιστημόνων από τη Γερμανία και την Τουρκία κέρδισε το βραβείο LG Nobel Ιατρικής, αποδεικνύοντας ότι ο οργασμός είναι εξίσου αποτελεσματικός με τα ρινικά σπρέι στο να ξεβουλώνει τη μύτη. Ναι, παιδί μου, δηλαδή άμα έχεις, δηλαδή άμα είναι μπουκωμένος, οργάζεις, τέρμα. Λοιπόν, πώς λειτουργεί τώρα, άκου τώρα, το βρήκανε για τον τρόπο που λειτουργεί, ρε φίλε, κάτσε. Ναι, να λέμε επιστημονικές μελέτες είναι αυτές, δεν είναι αστεία πράγματα. Λοιπόν, η έντονη σωματική επαφή, Παναγιώτη, ενεργοποιεί το νευρικό σύστημα, προκαλεί σύσπαση των αιμοφόρων αγκίων στη μύτη και ανοίγει την αναπνοή. Λοιπόν, βέβαια, εδώ έχει ένα μειονέκτημα. Μπορεί να το πεις, να μην το πεις και πλεονέκτημα, όπως θες το βλέπεις. Το ποτήρι μισοάδιο, μισογεμάτο, ανάλογα. Λοιπόν, η έρευνα λέει ότι η μύτη ξαναβουλώνει μετά από 3 ώρες. Οπότε κάνω στην πορεία σου να μείνει. Τρεις ώρες. Τι θα κάνουμε τώρα, πάρουμε. Εγώ προτείνω το άλλο. Θα παίρνεις 3 ώρες οργασμός. Παύση. Μετά θα παίρνεις ένα ρινικό σπρέι. Παύση, μετά ξανά οργασμό, μετά. Δηλαδή πώς παίρνουν, ρε παιδί μου, θα πάρεις παρακεταμόλη 3 ώρες και μετά θα πάρεις πιο βαρύ, ξέρω εγώ, φαρμακό. Κάπως έτσι θα τον αλλάσεις.
1: Οργασμό. Πάση αεροπλάνο.
0: Δύσινο. Αυτό. Θα το αναλάσεις, θα τον αλλάσεις, έτσι. Να ρυθμίσεις το πρόγραμμά σου πάντως. Εγώ σου λέω γιατί θα χρειάζεσαι κάποιες ώρες, ας πούμε, για να ξεμπουλώσεις τη μύτη σου, λέω, όχι τίποτα άλλο.
2: Α, ναι, πώς, βέβαια. Πολύ ωραία τα λέτε. Συμφωνώ κι εγώ.
0: Συμφωνώ, βέβαια. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Αν απευθύνομαι στις κυρίες της εκπομπής, ψάχτε έναν τρόπο τώρα να πάρετε αύξηση στη δουλειά ή να πείσετε το σύντροφό σας να σας κάνει ένα ακριβό δώρο.
3: Άλλαξε θέμα, μην τα...
0: Η επιστήμη, κάτσε να τα μαγειρίσω ρε φίλε τώρα. Θα πω δηλαδή πάγιο, θα τα πούμε. Η επιστήμη λοιπόν λέει ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη περίοδος του μήνα που οι άνδρες μπροστά στη γυναίκα αδειάζουν τα πορτοφόλια τους χωρίς δεύτερη σκέψη. Αθωρεί και παραχρήμα που λέμε. Λοιπόν, ομάδα ψυχολόγων από το Πανεπιστήμιο του Νιου Μέξικο.
3: Πες να λείπουμε από το σπίτι εκείνες τις μέρες.
0: Αποφάσισε να κάνει μια πολύ δύσκολη και επίπονη έρευνα. Πήγαν λοιπόν σε νυχτερινά κλαμπ, στριπτιζάδικα κτλ. Δηλαδή σαν να λέμε τώρα, πρέπει να πούμε στο σκουρί, ας πούμε, να μου πει, Βασίλη μου, σου παρακαλώ πολύ. Θέλουμε πραγματικά τώρα για την ανάγκη της επιστημονικού ρεπορτάζ τώρα που θα κάνουμε, θα μας διαθέσει ας πούμε ένα ποσό, ας πούμε, για να πάμε να κάνουμε έρευνα εδώ παραπάνω στα τρία στεντριζάδικα.
3: Έρευνα. Ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τι γίνεται με το lap dancing. Δηλαδή, πήγαν λοιπόν αυτοί οι τύποι σε νυχτερινά κλαμπ και κατέγραψαν τα φιλοδορήματα που έπαιρναν οι χορεύτριες lap dancing. Το εξωφρενικό αποτέλεσμα ποιο είναι? Ανακάλυψαν λοιπόν ότι οι χορεύτριες που βρίσκονταν στις γόνιμες ημέρες τους, δηλαδή είχαν ορυξία, έτσι, έβγαζαν σχεδόν τα διπλάσια χρήματα σε σχέση με τις ημέρες που είχαν περίοδο. Φοβερό. Λοιπόν, ναι ρε φίλε, άκου τι βγάλανε τώρα, άκου έρευνα, έτσι. Κέρδιζαν λέει περίπου $70 την ώρα, ενώ τις δύσκολες ημέρες που είχαν έρθει οι Ρώσοι και τα λοιπά, οι Σοβιετικοί, έπεφτε η απόδοση στα $35. Απίστευτο. Οι επιστήμονες λοιπόν εξήγησαν ότι χωρίς να το καταλαβαίνει κανείς συνειδητά, οι άνδρες λέει ανοιχνεύουν τις αναπαίσθητες αλλαγές στη φωνή, τη μυρωδιά, φερομόνες, και τη συμπεριφορά της γυναίκας όταν είναι γόνιμη, με αποτέλεσμα να γίνονται πολύ πιο γενναιόδοροι. Ναι ρε φίλε. Λοιπόν, αν λοιπόν θέλετε να ζητήσετε λεφτά από τον άντρα σας για εκείνα τα παπουτσάκια που είδατε στη βιτρίνα, την τζαντούλα εκείνη την ωραία τη μυστήρια, τσεκάρετε πρώτα το μερολόγιο. Η επιστήμη εγγυάται την επιτυχία. Και τώρα, για πείτε ρε παιδιά, εσείς εκεί έξω τώρα, έχετε πιάσει τον εαυτό σας να ξοδεύει αλόγιστα για μια γυναίκα χωρίς να ξέρετε τι, γιατί? Πρέπει πως τρίγει ορυξία τέλος πάντων. Κάτι τέτοιο, κάτι ανάλογο. Δεν ξέρω. Στέλνε κανένα μήνυμα να μάθουμε. Τελικά ή το ορυξία ή κάτι άλλο ή απλά... Δεν ξέρω. Βάλτε εσείς το αλλά. Απέναντί μου, ο μέγας μάγιστρος των αητών ηχοληπτών, διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου, Ιωαννίτης Υπότης, σεβασμιότατος Παναγιώτης Χάλαρης.
4: Να πάψουν οι φιλοφρονήσεις. Σήκω τώρα και εσύ στο μάθημα.
0: Θα δούμε, με εξετάσεις. Τόσες έρευνες σου είπα, δεν θα μου βάλεις κανένα βαθμό. Έλεος. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα, η αναδυωμένη Αφροδίτη εξεβίας ορμωμένη Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο ο πιλότος σας, τηλέμαχος Σαντορινέως. Θα πάμε παρέτσα ως τις 9, όπως το κάνουμε τα τελευταία 12 προς 13 χρόνια, με ηθικό ακμεότατο και το κεφάλι ψηλά. Θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα της ημέρας. Πάμε!
4: Καλά σας λέει μωρέ, βγάλτε το σκασμό να κοιμηθούμε. Βουρ, βουρ, λιφάξτε το. Άλλη φορά δεν ξανακοιμάμαι έξω. Θα του πω να με βάζει μέσα στην κουζίνα να κοιμάμαι. Δεν είμαστε καλά. Ό,τι

θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

0: Πες και εσύ κάτι.
1: Πες τι.
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
1: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Εικόνα βλέπω τώρα στο Μέγκα. Μέγκα Σαββατοκύριακο. Με τη Στέλλα, την Καντώνα. Λοιπόν, βλέπω παιδιά κόσμο και αναχωρεί μαζικά. Χύνετε ρε εσείς. Πώς την έχετε δει έτσι, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Χαμός γίνεται στο λιμάνι. Εμείς γιατί είμαστε εδώ ρε Παναγιώτη και δεν είμαστε να κάνουμε εκπομπή, δεν λέω εγώ. Να το κάνουμε όμως εκπομπή μέσα από το λιμάνι, όμως από το πλοίο. Πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα κάποια στιγμή. Τι θέλω να σας πω. Α, ναι, επειδή έχουμε κάποιο μικρό θεματάκι τεχνικής φύσης τώρα με τα μηνύματα, δεν μπορώ να τα λάβω. Δηλαδή, έχετε στείλει μηνύματα κάποιοι και δεν μπορώ να τα λάβω. Στα social media, τα προσωπικά, κυρίως στο Facebook, Messenger και τα λοιπά και Instagram, μπορείτε να στείλετε εκεί. Είμαι influencer. Ναι, μπράβο μάγο. Μάγο του influencerισμού. Λοιπόν, μπορείτε να το στείλετε εκεί τα μηνύματα, παιδιά. Τουλάχιστον μέχρι να ρυθμίσουμε το θέμα, το προβληματάκι αυτό που έχει προκύψει. Ναι, ναι, είναι ζήτημα. Τώρα τι να κάνουμε, έχουμε μάθει να έχουμε αυτή την επαφή, τη ραδιοφωνική και την επικοινωνία. Αλλά έλεγα λοιπόν ότι έχει πάρα πολύ κόσμο στο λιμάνι του Πειραιά και γύρω στους δρόμους, γύρω από το λιμάνι έχει κάπως αυξημένη κίνηση, που σημαίνει ότι αν είναι να ταξιδέψετε σήμερα, ξεκινήστε λίγο πιο νωρίς. Εντάξει, το χαλαρώ, δεν είπα τώρα ότι βγαίνει το πανικός, δεν είναι Αύγουστος, αλλά όσο και να είναι, έχει αρκετό κόσμο και κίνηση. Για Κυκλάδες βλέπω να γίνεται έτσι ο ψιλοχαμός. Είναι αυτά που φεύγουν για την Παροναξία τα πρωινά, κάπου Παναγιώτη, που γίνεται ο ψιλοχαμός εκεί πέρα. Όμως και στα Αιγινήτικα, στην ακτή. Πώς λέγεται αυτή η ακτή, στον Άγιο Σπυρίδων απέναντι, πώς τη λένε, θυμάσαι? Ξαβερίο είναι. Δεν θυμάμαι, ρε γάμο. Δηλαδή, είμαστε και Πειραιώτες, υποτίθεται έτσι. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Τι να πει.
1: Τόσες ακτές δεν.
0: Ε, τι.
1: Τόσες ακτές δεν έχει ξεχωρίσει.
0: Σωστά. Σωστά. Όπως και να έχει το πράγμα, παιδιά, θέλει λίγο, είπαμε, να είστε στην ώρα σας, ξεκινήστε λίγο πιο νωρίς, ωραία είναι. Καλαμπουρίστε το κιόλας, θα πίνουμε και το καφεδάκι μας, το κάνουμε λίγο πιο ταξιδιάρικο, γιατί αυτό είναι το θέμα, το ωραίο στις διακοπές και γενικά όταν έχεις να κάνεις ένα ταξίδι, ποιο είναι η προετοιμασία, είναι η προσμονή του να έρθει. Και όταν έρθει βέβαια, οι ώρες λίγο πριν είναι και αυτές πάρα πολύ δυνατές, πάρα πολύ δυναμικές όσον αφορά τις αναμνήσεις που σου προσφέρουν, βεβαίως. Τώρα πρέπει να σας βάλω και στον κόσμο των ειδήσεων, έτσι. Λοιπόν, τι να κάνω, θα σας πάω και εκεί, παιδιά. Ξέρετε ότι πολλές ειδήσεις δεν είναι καλές, κάποιες είναι καλές. Τώρα εδώ για την Μέσα Ανατολή, τα ξέρετε τα πράγματα. Είναι λίγο μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Την επόμενη Τρίτη στην Ουάσιγκτον θα ξεκινήσει ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το State Department μετά από τη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο να αφοπλιστεί η Χεσμολά και επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου. Αυτή τη ώρα τι έχουν πάθει στο Λιβάνο? Έχουν εδώ και δεκαετίες, έχουν κατσικωθεί αυτοί οι τύποι, οι οποίοι είναι φανατικοί Ισλαμιστές και Χεζμπολάχ, τρομοκρατική οργάνωση. Έχουν κατσικωθεί λοιπόν εκεί και περιμένουν πότε θα βρουν την κατάλληλη στιγμή για να επιτεθούν στο Ισραήλ και γενικά για να περισχύσουν την περιοχή. Κάθε τρεις και λίγο σημαίνει αυτό. Ενορχιστρώνουν επιθέσεις. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αγκάθι στο μαλακό υπογάστριο του Ισραήλ και συνεχώς έχουμε τα ζητήματα αυτά. Η Χεζμπολάχ λοιπόν χρηματοδοτείται από τους Ιρανούς, από τους φρουρούς της Επανάστασης και το υπόλοιπο Ισλαμικό κίνημα, το οποίο από το 79 έχει ουσιαστικά επικρατήσει στο Ιράν, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν όλα αυτά. Οι Λιβανέζοι τώρα, οι κακόμοιροι, οι οποίοι είναι άνθρωποι ανεκτικοί και δεν έχει και φανατικούς Ισλαμιστές. Μάλιστα, ο Λίβανος έχει ανεκτική και δεν έχει και φανατικούς.

0: συγκράτηση και ψυχραιμία. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απευθείας επικοινωνία με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου ή αν το μήνυμα μεταφέρθηκε μέσω άλλων διπλωματικών διάβλων. Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται την ώρα που η εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ παραμένει εξαιρετικά έθραυστη, καθώς το Τελ Αβίβ ξεκαθαρίζει, η Ιερουσαλήμ ξεκαθαρίζει, πως δεν προτίθεται να αποσύρει τις δυνάμεις της από τον νότιο Λίβανο. Χθες οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έμπλεξαν περιοχές στο νότιο Λίβανο. Συνάντηση στην Αίγυπτο θα έχει αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, της χώρας που μεσολάβησε για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Θα συναντηθεί με πολλούς ομολόγους του που ενεπλάκησαν στις συνομιλίες για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν το Ισλαμαμπάν και το Κάιρο. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post, προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου είναι πιθανόν να υπονομεύσει την προσπάθεια του πρόεδρου Τραμπ να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Του θεσμικού του ρόλου ως εκπροσώπου των 27 κρατών μελών στην έναρξη του διάβλου επικοινωνίας με το Κρεμλίνο υπερασπίστηκε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα πρέπει να τα υπερασπίζονται σύμφωνα και με τις συνθήκες. Και όπως ξέρετε, εγώ και η πρόεδρος της Κομισιόν είμαστε μια ομάδα. Δεν ξέρω κατά πόσον ισχύει αυτό, πόσο στενή ομάδα είναι και δεμένη. Είπε κατά τη συνέντευξη τύπου ο κύριος Κώστα, κλείνοντας τη δήμερη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Κατά την πρώτη μέρα υπήρξε εκτενή συζήτηση και γκρίνια από κάποιες χώρες σε σχέση με την πρωτοβουλία του Αντώνιο Κώστα, ο οποίος έχει ξεκινήσει επαφές σε διπλωματικό επίπεδο με το Κρεμλίνο. Γαλλία και Γερμανία επιμένουν ότι η Συμμαχία των Προθήμων πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή Παρίσι, Βερολίνο και Λονδίνο. Τώρα, ανοιχτή στο διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι και στα τελεσίγραφα, δηλώνει η Ρωσία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι η κοινή λογική παγορεύει την ανάγκη τέτοιων επαφών λόγω του υπερβολικού αριθμού των σύνθετων θεμάτων που βρίσκονται στην ατζέντα, αλλά πρόσθεσε ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αλλάξουν την προσέγγιση τους προς τη Ρωσία. Τώρα, ήδη έχουμε δει κάποιες μειώσεις στα βενζινάδικα όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων. Περιμένουμε βέβαια μια καλύτερη αποκλιμάκωση, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν έχουμε την άνοδο, το έχετε παρατήρηση, δεν είναι κάτι που δεν έχει εντοπιστεί και από πάρα πολλούς. Όταν είναι να ανέβει η τιμή, ανεβαίνει πολύ πιο γρήγορα από ότι πέφτει, έτσι, όταν είναι να πέσει. Όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί είναι υποδός ώστε να εξασφαλίσουν πως η μείωση των τιμών του πετρελαίου πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά το Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβούλου. Μακάρι να πάει καλύτερα το θέμα του μετόπου των καυσίμων, γιατί όσο πιο γρήγορα αποκλιμάκωση έχουμε, τόσο καλύτερα για την τσέπη μας.
1: Από εκεί αρχίσουν οι Αγγλίες να δουλεύουν.
0: Πουντούπου, δούλευαν οι Αγγλίες.
1: Και πού πήγαν τα λεφτά? Και θα βγάσει το μαύρο χρυσάφι μέσα από σωλήνες χοντρές σαν την κεφάλα σου.
0: Χοντρές σωλήνες, οι οποίες μετέφεραν και μετάγγισαν αρκετά χρήματα στα χρηματοκιβώτια ορισμένων. Έτσι, γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολύ απλά, παιδιά, και του κράτους βεβαίως, γιατί όπως καταλαβαίνετε, το κράτος μπορεί να έδωσε αυτό το λεγόμενο fuel pass που πήραμε 50 ευρώ για όλο αυτό. Εν τω μεταξύ έχουμε βάλει και 200, 400 ευρώ, 500 ευρώ στην Αντλία κάποιοι. Έτσι έχουμε καταπανήσει για καύσιμα το τελευταίο δίμηνο. Ωστόσο, το κράτος κέρδισε παραπάνω λόγω του ΦΠΑ. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σταθερός. Έτσι. Αλλά ο ΦΠΑ ανεβαίνει ανάλογα την τιμή που πωλείται ένα προϊόν. Άρα λοιπόν αποκόμισε πολλά και σημαντικά χρήματα. Έτσι δεν είναι? Και λέει και κάτι ωραίο ο Παναγιώτης εδώ, λέει, πρέπει να πει 50 ευρώ καύσιμα πλέον του ΦΠΑ. Δηλαδή δεν σου έδωσε 50 ακριβώς, στα πήρε πίσω. Καλά, άμα βάλεις και το ειδικό φόρο κατανάλωσης, πώς θα σου πει πάρει πίσω?
2: Το 1 τρίτο τουλάχιστον το πήρε
0: πίσω. Ακριβώς. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι δώρον άδωρον, αλλά δεν ήταν και κάτι σημαντικό. Έτσι, μπροστά σε όλο αυτό. Εν τω μεταξύ, έχουμε πει και νομίζω ότι είναι και απόλυτα δίκαιο. Αυτά τα οριζόντια μέτρα, οριζόντια, είναι τελείως άδικα. Δηλαδή, εσύ Παναγιώτη μου, να πας στη δουλειά σου, κάνεις 40 χιλιόμετρα. Έτσι. Και εγώ κάνω 500 μέτρα. Δεν τα χρησιμοποιώ το αυτοκίνητό μου. Θα πάρω το fuel pass ούτως ή άλλως. Και εγώ, ο οποίος και αιμοδοτώ με το φόρο μου τον έμεσο και ακουμπάω, που λένε, το μεγαλύτερο ποσό

0: έτσι. Θα πάρω τα ίδια λεφτά με σένα που δεν χρησιμοποιείς καθόλου και δεν πληρώνεις καθόλου φόρο γιατί η δουλειά σου είναι κοντινή. Ή γιατί είσαι εξωδυνατίας και δεν χρειάζεται να μετακινηθείς. Θα βάζουν στην τράπεζα. Δηλαδή αυτό είναι δικαιό, δηλαδή αυτό το σύστημα. Δηλαδή ωραίο πράγμα το Fuel Pass. Και γενικά όλα αυτά δεν τα γουστάρω καθόλου εγώ προσωπικά. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι στοχευμένα τα πράγματα περισσότερο. Έρχονται και τα... Έρχεται το τουρισμός για όλους. Πιο έχουν ανεβάσει και τα όρια τώρα. Μπας και μπήκε κανένας παραπάνω, αλλά με κλήρωση είναι. Που σημαίνει ότι εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο. Έτσι, να κληρωθείτε. Άσε που είχαμε και μεγάλη καθυστέρηση φέτος, δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ. Πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Είμαστε μέσα Ιουλίου και δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα.
1: Δεν είμαστε Ιούλιο ακόμα.
0: Ιούνιο. Βιάζομαι.
1: Δεύτερη φορά σε μισή ώρα.
0: Δεν βλέπω την ώρα να πάει 30 Ιουνίου. Να μπει η 1η Ιουλίου.
1: Αυτό θα είναι καλό.
0: Το βράδυ της Παρασκευής στην Κρήτη συνελήφθη η 43χρονος υπήκος Βόρειας Μακεδονίας, ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η εξαφάνιση της οποίας κυρίες και κύριοι βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια έρευνας εντοπίστηκαν στην κατοχή του συγκεκριμένου δενδρύλια κάναβης. Οι αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και από την υπόθεση της εξαφάνισης, ενώ η κράτηση του δίνει δυνατότητα να συνεχίσουν τις ανακριτικές ενέργειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη του εγκληματολογικού της αστυνομίας εντόπισαν κλίδες αιμάτων σε δύο συγκεκριμένα σημεία μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή. Συγκεκριμένα, οι κυλίδες που βρέθηκαν πάνω στην τηλεόραση φαίνεται ότι ανήκουν στην εξαφανιστήσα, στη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Οι αστυνομικοί πήραν στα εργαστήρια ακόμη και τη σφουγγαρίστρα του ενοικιαστή, λογικό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει προσπάθεια καθαρισμού και αλλίωση στοιχείων, ενώ ο έλεγχος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με το Μέγκα, η αστυνομία θεωρεί πως η Σταυρούλα Λεβεντάκη δεν βρίσκεται στη ζωή από τις πρώτες και όλες ώρες της εξαφάνισής της, με τον 43χρονο να θεωρείται κυρίως ύποπτος για τη δολοφονία της, ιδίως μετά την εξαφάνισή του. Η Σταυρούλα Λεβεντάκη, κυρίες και κύριοι, για να το θυμίσουμε το story, χάθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 30 Μαΐου, γύρω στις 2 το μεσημέρι. Βάσει των αστυνομικών ερευνών, η γυναίκα είχε ραντεβού με έναν εργάτη για να του παραδώσει χρηματικό ποσό. Η συναλλαγή αυτή ολοκληρώθηκε κανονικά, με το κινητό της τηλέφωνο να εκπέμπει για τελευταία φορά σήμα από τη συγκεκριμένη τοποθεσία. Έκτοτε, τα ίχνη της χάθηκαν οριστικά. Από τη μέρα εκείνη δεν έχει καταγραφεί η παραμικρή κίνηση στους τραπεζικούς της λογαριασμούς, γεγονός που εντείνει τους φόβους της οικογένειας της συγκεκριμένης, της κυρίας Λεβεντάκη. Στη σύλληψη των κυβευμόνων δύο ανήλικων προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στα Χανιά με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου έπειτα από σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στον ανετικό λιμένα της πόλης. Ένας 17χρονος Σιμεδαπός και ένας 16χρονος Ρουμάνος για τα δικήματα της αντίστασης, της απίθειας και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας συνελήφθησαν από το λιμενικό. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα. Οι δύο ανήλικοι, οι οποίοι επέβαιναν σε επιβατικό τουριστικό πλοίο, αρνήθηκαν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία τους και δεν σημειωθήκαν στις υποδείξεις των λιμενικών. Ενώ φέρονται ότι τους έβρισαν και τους απείλησαν. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ και τέτοια, τα ξέρετε τώρα. Μετά την αποβίβασή τους από το πλοίο, δεν ήταν μόνο αυτό, πήγανε στο κτίριο του λιμενικού, στο σταθμό, τον αστυνομικό, στο λιμενικό σταθμό, και άρχισαν να προκαλούν θεωρές στο κτίριο. Τώρα βέβαια τους έχουν κάνει πακέτο εισαγγελέα, όπως καταλάβαινετε, και δικαίως, έτσι. Και οι γονείς τους, οι κυδεμόνες τους, και αυτοί θα περάσουν από την Κρυσάρα τη δικαστική. Πρέπει να σας πω ότι έχει κλειδώσει η ημερομηνία για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Συγκεκριμένα, 5η 25 Ιουνίου, την Πέμπτη που μας έρχεται, αναμένεται να μπει ένα τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, έχει ήδη αποσταλεί κατεπίγουσα οδηγία προς όλα τα βαθμολογικά κέντρα της χώρας, ώστε να επιταχυνθούν και να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαδικασίες βαθμολόγησης των γραπτών και να τηρηθεί το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Τα αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν την ερχόμενη Πέμπτη θα αφορούν τόσο τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, όσο και των επαγγελματικών λυκείων. Αυλαία με ισόβια στο βασικό κατηγορούμενο της υπόθεσης έριξε το μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας, το οποίο δίκασε την υπόθεση θανάτου του Μάριου Σουλούκου στις 8 Ιουνίου του 2017 στο Μενίδη από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής εκδήλωσης. Δικαστές και ένορκοι, υιοθετώντας πλήρως τη σχετική εισαγγελική πρόταση, έκριναν ομόφωνα ένοχο τον πρώτο κατηγορούμενο της υπόθεσης για το κακούργημα της, για το δίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεσμη σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο. Η απόφαση για επιβολή σωβίων ήταν ομόφωνη, με τον δικαστήριο να μην αναγνωρίζει στον καταδικαστέντα ελαφρυντικά. Πρόταση για ισόβια κάθριξη έκανε στο ακροατήριο εισαγγελέας της έδρας Αντώνιος Κασάπης. Η πράξη, είπε, είναι ιδιαίτερα μεγάλης απαξίας, τόσο σε βάρος του θύματος, όσο και σε βάρος του κοινωνικού συνολού. Θεωρώ ότι η μόνη ποινή που αρμόζει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι της ισόβιας κάθριξης, για να φέρει ο εισαγγελέας στη σχετική πρότασή του. Στο σημείο αυτό, όταν ο εισαγγελέας δηλαδή είπε ισόβια, στο ακροατήριο επικράτησε ενθουσιασμός και χειροκροτήματα, με τον εισαγγελέα όμως να επισημαίνει ότι αυτό, όπως έχω πει ήδη, δεν συνιστά λόγο χαράς. Πολύ σωστή ήταν η τοποθέτηση του εισαγγελέα. Το θέμα είναι ότι χάθηκε ένα παιδί, ένα νέο παιδί, ένα παλικαράκι, και από την άλλη πλευρά, κυρίες και κύριοι, ένας άνθρωπος θα μπει φυλακή. Εντάξει, όχι για όλη τη ζωή, αλλά για 25 χρόνια, για 20 χρόνια τουλάχιστον. Τέλος, στην εγκληματική δράση μιας οργάνωσης που εκβίαζε και προσχωρούσε σε εμπρισμούς, έβαλε η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Κατερίνης. Οι αρχές συνέλαβαν 3 άνδρες. Αναζητούνται ακόμη 2 άτομα που είχαν εκτελεστικό ρόλο στη σπήρα. Η οργάνωση είχε στηθεί από το καλοκαίρι του 25 με ένα και μοναδικό σκοπό, το συστηματικό εκβιασμό ενός επιχειρηματία. Εκβιασμοί, εμπρισμοί και ξυλοδαρμοί είναι τα μέσα που χρησιμοποιούσαν. Σε έρευνα που έγιναν, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν περισσότερα από 8.000 ευρώ, 40 πακέτα φορολόγητα τσιγάρα, κινητά τηλέφωνα, συσκευή μέτρησης πρωτεΐνης και υγρασίας που είχε υποστεί επέμβαση προκειμένου να παρουσιάζει αλλοιωμένες ενδείξεις μετρήσεων. Επίσης, ο έλεγχος έδειξε ότι η οικία του συλληφθέντα, που είχε εκτελεστικό ρόλο, ηλεκτροδοτεί το παράνομα. Άρα καταλάβαμε και τι είναι. Ακόμα κατασχέθηκε και ένα όχημα ως μέσο τέλεσης εγκληματικής πράξης. Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των στοιχείων των 2 μελών της οργάνωσης που είχαν εκτελεστικό ρόλο. Στο Δήμο Ερημάνθου τώρα, στην Πελοπόννησο, λίγες μέρες διήρκησε η αποφυλάκηση ενός 56χρονου, καθώς συνελήφθη εκ νέου για παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί και οδηγήθηκε πίσω στη φυλακή. Ο άνδρας είχε αποφυλακιστεί στα μέσα Ιουνίου, έπειτα από πολυετή κράτηση για σοβαρές υποθέσεις που σχετίζονταν με περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και άλλα αδικήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες μέρες με την αποφυλάκησή του φέρεται να προκάλεσε νέο πρόβλημα, καθώς καταγγέλθηκε ότι απείλησε τη σύζυγό του και τα 3 παιδιά τους. Με λίγα λόγια, αυτός ήταν μέσα πόσα χρόνια και εγώ δεν ξέρω, για τέτοιες υποθέσεις και περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, και με το που βγήκε ξεκίνησε τα ίδια. Τα ίδια. Μετά τις καταγγελίες, και πολύ καλά έκαναν οι αστυνομικές αρχές, κινήθηκαν άμεσα, το ξανασυνέλαβαν, σχημάτισαν νέα δικογραφία για παραβίαση των όρων που συνόδευαν την αποφυλάκησή του, καθώς και για τις πράξεις που του αποδίδονται. Ο 56χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος αποφάσισε την ανάκληση του ευεργετήματος της αποφυλάκησης και την επιστροφή του σε σοφρονιστικό κατάστημα. Μπας και σοφρονιστή δηλαδή, γιατί ασοφρόνιστος είναι ο συγκεκριμένος. Και το φοβερό ποιο είναι, ότι όσο ήταν εκτός φυλακής και όσο δεν είχε γίνει η σύλληψή του, γιατί δεν έκανε μόνο το συγκεκριμένο αδίκημα, δηλαδή τις απειλές, είχε απασχολήσει εκ νέου αρχές, καθώς είχε εντοπιστεί να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Δηλαδή τον είχαν πιάσει μεθυσμένο, δεν τον είχαν χώσει μέσα, του την είχαν χαρίσει με λίγα λόγια, ή τουλάχιστον δεν είχε κινηθεί διαδικασία, ή δεν ήταν σε πρώιμο στάδιο διαδικασία, δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς. Ωστόσο, μετά από λίγες ημέρες, επειδή ο άνθρωπος δεν έβαζε μυαλό, αθεράπευτος προφανώς, ασοφρόνιστος, ξανά λοιπόν κινήθηκε η διαδικασία από την αστυνομία και είναι αυτή τη στιγμή στη φυλακή. Μια μια ανίποτη τραγωδία εκτυλίσσεται στην νοτιοδυτική Γερμανία, στην περιοχή της Βάδης Βιρτεμβέργης, όπου ένα βρέφος μόλις 3 μηνών εντοπίστηκε νεκρό. Το άτυχο μωρό είχε απαχθεί από το καροτσάκι του έξω από το σπίτι του, λιγότερο από ένα 24ωρο πριν τον εντοπισμό του, με τις αστυνομικές αρχές να διεξάγουν πλέον εξονυχιστική έρευνα, σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα Welt. Όλα ξεκίνησαν όταν 37χρονη μητέρα του παιδιού επέστρεψε στο σπίτι από τα ψώνια λίγο πριν το κλείσιμο των καταστημάτων περίπου στις 10 το βράδυ. Προκειμένου να μεταφέρει τις σακούλες στο δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας όπου διαμένει, άφησε προσωρινά το καροτσάκι με το μωρό στο πεζοδρόμιο. Λάθος μέρα. Όταν κατέβηκε ξανά μετά από ελάχιστα λεπτά, το βρέφος είχε εξαφανιστεί. Η δήλωση της εξαφάνισης έγινε επίσημα στις αρχές γύρω στις 11.30. Μιλώντας στην γερμανική εφημερίδα Bild, η γιαγιά του παιδιού επιβεβαίωσε τις συνθήκες, περιγράφοντας τη στιγμή που η κόρη της προσπάθησε να ανεβάσει τη σακούλα στο διαμέρισμα, αφήνοντας για ελάχιστο χρόνο το παιδί χωρίς επίβλεψη. Οι αρχές εντύπωσαν τη σωρό του βρέφους, η κινητοποίηση ήταν άμεση και γιγαντιαία, με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, με drones να χτενίζουν όλη την περιοχή, γύρω από το σημείο της αρπαγής. Δυστυχώς οι ελπίδες ξαναμενίστηκαν το απόγευμα, χθες, όταν οι αρχές εντόπισαν τις ορώνες βρέφους κοντά σε ρέμα του ποταμού Αράγκμαχ, ο οποίος διασκίζει την περιοχή. Αν και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για το γνώμενο παιδί, η διαδικασία της επίσημης ταυτοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Bedford, στα βόρεια του Λονδίνου. Ένα βίντεο που αναρτήθηκε νωρίτερα από επιβάτη δείχνει το μπροστινό τμήμα της αναμαξοστοιχίας να έχει καρφωθεί στο πίσω μέρος μιας άλλης. Τώρα οι έρευνες θα δείξουν τι ακριβώς συνέβη, αλλά από ό,τι φαίνεται είτε κάποιο ανθρώπινο λάθος, είτε κάποιο λάθος του συστήματος ή και τα δυο μαζί οδήγησαν σε αυτό το δυστύχημα. Να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Σήμερα στην Αττική εδώ θα είναι γενικά έθριος, με βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 6 και στα ανατολικά το επτικά 7 μποφόρ, που σημαίνει ότι έχει βγει μελτέμι, πρώιμο μεν, αλλά οι λεγόμενες αιτησίες που περιγράφει ο Όμηρος είναι εδώ εφέτος και μας δροσίζουν πολύ νωρίς. Θερμοκρασία από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, οπότε πιθανόν θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρες στα γύρω ορεινά. Εκεί οι άνεμοι δεν θα είναι μελτεμίσχοι, θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι απόγευμα νοτιών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επανερχόμενοι, θα διαβάζω τα μηνύματά σας, αυτά τουλάχιστον που έχουν έρθει στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook και στο Instagram, γιατί τα υπόλοιπα, αδέρφια, δεν έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να τα δούμε. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ τεχνικής φύσης, το ελπίζω να λύσουμε γρήγορα. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kubara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγή επικοινωνίας, nextstepmedia, iefemerida.gr.
4: Παραπολιτικά.

0: Εδώ είμαστε, αδερφιά μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα, αυτό που πολύ πολύ όμορφο καλοκαιρινό πρωινό του Σαββάτου. Είμαστε μετά τα μέσα του πρώτου καλοκαιρινού μήνα. Όπως σας είπα, χαμός στο λιμάνι, πολλοί κόσμος. Εύχομαι όσοι ξεκινάτε για διακοπές ή έστω τουλάχιστον για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο να το περάσετε υπέροχα, να είναι πραγματικά έτσι όπως το φαντάζεστε και όπως το έχετε ονειρευτεί και το Σαββατοκύριακο αλλά και το καλοκαίρι ολόκληρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια μηνύματα που έχουν έρθει, όπως σας είπα, στο ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο της εκπομπής στο radio@parapolitika.gr, στο live24. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να διαβάσουμε τα μηνύματα, έχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πιο μετά ίσως. Έτσι αναφέρω τα μηνύματα που έχω μόνο από τα προσωπικά μου social media, που έτσι μπορείτε να κάνετε και έτοιμα φιλίας στο Facebook είτε στο Instagram να ακολουθήσετε. Ο Ηλίας, ο φίλος μου Ηλίας ο Κατσούδας, λέει: καλημέρα τηλέμαχοι, καλό Σαββατοκυριακό. Δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο Παλαιομανίνας Αστακού Ετωλοκαρνανίας το βράδυ. Δίκυκλο με οδηγό 40χρονο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του, λέει ο Ηλίας. Ευχαριστούμε Ηλία για το ρεπορτάζ, κρίμα τον άνθρωπο, κρίμα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Ο φίλος μου ο Νικόλας ο Κουλέτας είναι στο σταθμό του μετρό της Νέας Ελβετίας και μου στέλνει αυτή την ώρα μια πολύ πολύ όμορφη εικόνα με την Ανατολή. Γεια σου Νίκο, είσαι και ποιητής εκτός από της τοπικής αυτοδιοίκησης άνθρωπος. Καλημέρα στην πανέμορφη Ρόδο και στην καλή μας φίλη, τη γιατρό, την αιματολόγο, τη Φραγκίσκη, τη Σακελαρίδη. Γεια σου Φραγκίσκη μου, να είσαι καλά. Επίσης, να πω ιδιαίτερη καλημέρα στην Γιολάντα, η οποία και πάλι είναι εδώ μαζί μας και μας στέλνει τις ευχές της και τις καλημέρες της όπως το κάνει κάθε Σαββατοκύριακο και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ πάντα για τα καλά λόγια. Τάκη μου, υγεία πάνω απ' όλα, το πιο σημαντικό. Αυτό και τα υπόλοιπα. Καλά είναι να υπάρχουν και τα υπόλοιπα, αλλά είπαμε, έτσι, είπαμε. Καλημέρα στην Νίκη, καλημέρα στην Τασούλα. Ο φίλος ο Φέδωνας μας καλημερίζει με ευχές για πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ο Λεωνίδας ο Τάσιος με έτσι φοβερό αεροσκάφος όπως πάντα βιντεάκι real μας στέλνει όμορφες ευχές. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, αισιοδοξία, όμορφη χαρούμενη πρωινή πτήση. Να σε καλά φίλε μου Λεωνίδα. Ο Μιχάλης ο Κυπρέος, καλημέρα λέει πιλωτάρα, άστα πονάει μέση μου, βιάζει το πόδι, αλλά εμείς εδώ στη μάχη όπως πάντα να είσαι καλά. Και η μάχη είναι μάθη, η μάχη σε φούρνο, έτσι από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος? Στο φούρνο. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα τώρα? Ότι στο φούρνο, επειδή σηκώνεις και βάρη και το σακί με το αλεύρι μπορεί να είναι πλέον 25 κιλά, γιατί κάποτε ήταν 60 κιλά, μετά έγινε 50 και τώρα είναι 25. Όσο και να είναι, και αυτά τα 25 κιλά είναι δύσκολα, έτσι δεν είναι? Και προκαλούν ζητήματα με τη μέση. Καμιά ζώνη δεν φοράς βρε παιδί μου. Καλή δύναμη και περαστικά Μιχάλη μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Επίσης να πω καλημέρα στη Φίβη. Ωραίο όνομα. Γεια σου Φίβη μου. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός μου το στείλε σε mail τελικά. Είδες, 500 τρόπους έχουμε. Μας καλημερίζει, λέει, αντί να παίρνουν μέτρα για την ακρίβεια που μαστίζει τα ελληνικά νοικοκυριά, μας φτιάξανε την εφαρμογή πόσο κάνει. Λες και δεν ξέραμε, λέει, ότι όλα παντού είναι πανάκριβα. Είσαστε όλοι, λέει, για τα πανηγύρια. Καλημέρα συνταξιδιώτες. Καλημέρα. Το ξέρω, Μιχάλη, τα ξέρω καλά τα ζητήματα αυτά. Τα ξέρω καλά. Έχω φυτεύσει, σου έχω πει. Ο Σωτήρης. Αχ, βρε Σωτήρη, να είσαι καλά, αδερφέ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σωτήρης από την Ελβετία καλημερίζει, λέει, σ' ακούω ένα-δύο χρόνια τώρα. Πρώτη φορά στέλνω μήνυμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν επικοινωνώ συχνά και δεν μου αρέσει να έχω επικοινωνία, αλλά Πολλές φορές λέει: έχω σταθεί την ανάγκη να σου πω μια καλημέρα. Και αν δεν το κάνεις, σιγά το δύσκολο μου, ρε. Δύο κουμπιά είναι. Γράφεις για δουλειά, για καλημέρα και έφυγε, σιγά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, αδερφέ. Σε ευχαριστώ. Όχι για όλα όσα λες. Να είσαι καλά. Και στείλανε την καλημέρα. Ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι όσο πιο στενή επαφή έχουμε και μέσα από αυτά τα μηνύματα. Παίρνω και εγώ ηθικό, μην νομίζετε. Κάνω και εγώ την ψυχοθεραπεία μου που λένε. Καλημέρα σε όλους και σε όλες, αδέρφια μου. Ειδικά εσείς που πάτε για δουλειά τώρα. Γιατί οι υπόλοιποι, εντάξει, όταν έχεις το Σαββατοκύριακό σου και είσαι στη σιέστα και στη χαλάρωση, ωραία, εγώ θα αρχιθώ καλή χαλάρωση. Αλλά όσοι κάνουν δουλειά, είναι αυτοί που κάνουν το πιο δύσκολο κομμάτι, τέλος πάντων. Και ειδικά τώρα να έχεις περάσει και μια εβδομάδα, Παναγιώτη, ήσουν εβδομάδα των επαξιών. Είχες ρεπό, ρε σερί, είχες και λίγο διάμεσα, κάτι τι είσαι. Πάντως δεν έχεις πάρει το παραμικρό χρώμα, έχεις κανένα μπάνιο. Ούτε εσύ,
1: Αν δεν πάει 40 βαθμούς.
0: Άμα δεν πάει 40, λέει, δεν κάνει μπάνιο εδώ. Στην Αφρική πρέπει να το στείλουμε για να κάνει μπάνια του εδώ. Να μην σας πω στον Αμαζόνιο, εκεί με τους τάπηρους και με τα, πώς το λένε το άλλο, τα ανακόντα. Κεδράτω με της ευκαιρίας, λόγω του συνθήματος αυτού, το οποίο ακουγόταν κατά κόρον τη δεκαετία του, την πρώτη πενταετία του 20, να πούμε το μνημειώδες παροιμειώδες σύνθημα που έχει ξεκινήσει εδώ από την πρωινή πτήση από το 2016-15, κάπου εκεί του πρώτο είπαμε. Λευτεριά στη Βόρεια Μύκονο. Αυτό. Σικάγο, Stay the Night, κυρίες και κύριοι. Φοβερό συγκρότημα. Θυμάμαι και το βίντεο κλιπ το συγκεκριμένο, Παναγιώτη. Είναι σε μια Cadillac μέσα πολύ. Τραγουδάρα. Με αυτό θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας για να ακούσουμε την ώρα και επανερχόμενοι θα σας διαβάσω τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Μείνετε συντονισμένοι και σας είπα ότι έχω κάποιο θέμα εδώ με το ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο της εκπομπής. Δεν μπορώ να λάβω μηνύματα. Στα social media ευκαιρία να μας ακολουθήσετε κιόλας. Και να μας στείλετε έτοιμα φιλία στο Facebook και ακολούθηση στο Instagram. Πάμε!

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
1: Μια ξεχωριστή παράδοση του Rally Ακρόπολης επιστρέφει φέτος στην 70η διοργάνωσή του. Ο εθνικός μας αγώνας ήταν πάντα κάτι περισσότερο από μια αναμέτρηση ταχύτητας. Ήταν μια μεγάλη ελληνική περιπέτεια δεμένη με βουνά, χωριά, λιμάνια και δρόμους που δοκίμαζαν ανθρώπους και μηχανές. Στις δεκαετίες του 70 και του 80, όταν το ράλι διέσχιζε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, η θαλάσσια μεταφορά των πληρωμάτων αποτελούσε μέρος της ταυτότητάς του. Το 1979 και το 1980 τα πληρώματα έφταναν καταπονημένα στο Γαλατά και επιβιβάζονταν σε φέρι για το Φάληρο. Το 1979 μάλιστα από τα 153 αυτοκίνητα που ξεκίνησαν, μόλις 20 άντεξαν ως εκεί. Φέτος, μετά την Eco Super Special Stage που θα πραγματοποιηθεί στο The Linicon Sports Park το απόγευμα της 5ης 25 Ιουνίου, τα αγωνιστικά αυτοκίνητα θα ταξιδέψουν από την Κόρινθο στην Ιταία με πλοίο, ενώνοντας την ιστορία του Ακρόπολης με το σύγχρονο WRC.
0: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα, όσοι συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση 20 Ιουλίου 7 και 9 πρώτα λεπτά. Καλή δύναμη σε όσους ξεκινάτε δουλειά ή ξεκινάτε τώρα για τη δουλειά. Καλή ξεκούραση για τους υπόλοιπους που ολοκληρώσατε νυχτερινή βάρδια. Και όσοι απολαμβάνετε το Σαββατοκύριακό σας, να είναι όλα ανέφελα. Και ελπίζω να κάνετε και το πρώτο μανάκι όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή καλημέρα σε όλους όσους συντονιστήκατε τώρα. Αλλά κυρίως σε αυτούς που μας ακούνε από τις εσχατιές της Ελλάδας. Από τον Εύρο μέχρι και τον Καστελόριζο. Και από τα... από την ακριτική Βγάπδο στα διαπόδια νησιά. Καλημέρα, αδέρφια μου. Να είστε όλοι και όλες καλά. Να έχετε δύναμη, αισιοδοξία και να έχουμε και λίγη τύχη, ρε παιδί μου. Χρειάζεται και αυτό. Κυρίως αυτό, βέβαια. Και υγεία. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι απέναντί μου είναι ο μέγας μάγιστρος των Αητών Ιχολιπτών, διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου, Παναγιώτης Χάλαρης, Deus Vult. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Είναι ο έτερος της τρογγυλής τραπέζης, έτσι, που έχουμε εδώ. Στην επέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηρίδα Κατερίνα Πλατή και στο μικρόφωνο πιλότος Αστυλέμαχος Σαντορινιός. Μέχρι τις 9 μαζί και σήμερα, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο, από το 2014, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε με σήμερα με τα παραπολιτικά μας, την πρώτη σε κυκλοφορία εβδομαδιαία εφημερίδα της χώρας, με το περιοδικό Startupper, κυρίες και κύριοι, να είναι σήμερα ένθετο στην εφημερίδα μας. Και μαζί, όπως πάντα, το Secret που έχετε αγαπήσει, το ειδικό ένθετο της πολιτικής και των παραπολιτικών. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα, όλες οι καινούργιες είσοδοι στα ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ και Ελλάς. Οι νέες υποψηφιότητες. Ποιους επιλέγουν τα επιτελεία της Πειραιώς, της Καρυλάου Τρικούπη και της Αμαλίας. Οι αναμενόμενοι, οι σφήνες και οι εκπλήξεις. Ποιες κινήσεις γίνονται για μεταγραφές, ποιοι πάνε σε ποια περιφέρεια, τι θα γίνει με τους παλιούς, οι πρώτες σκέψεις για το επικρατείας, τα κριτήρια, οι έλεγχοι και οι διαδικασίες από εδώ και στο εξής. Αναλυτικά τα ονόματα που εξετάζονται. Η μεγάλη ανατροπή σε ασφάλιση και συντάξεις, αλλαγή σελίδας για τα επαγγελματικά ταμεία, τι αλλάζει με το νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Εργασίας, αναλυτικά οι βασικοί άξονες και όλα όσα πρέπει να ξέρουμε. Γιώργος Μπαλατσούκας, εγώ, Αλέξη και τον Μπουζούκι, αλλά και τα 700 ευρώ. Prime Time, όλα τα φινάλε των αγαπημένων σύριαλ στην TV. Mad Awards 2026 με εκπλήξεις, παρασκήνιο και συγκίνηση. Και πολεοδομίες, οι υπόγειες επαφές των μηχανικών και ο ρόλος του ΤΕΕ. Μελέτη ΟΒΕ, πως το Hollywood απογειώνει τουρισμό και οικονομία. Σταύρος Παπασταύρου, η Σεβρόν ακυρώνει de facto το μνημόνιο Τουρκίας Λιβύης. Μαυρούκας, Παναή, δύο ομογενείς ανοίγουν δρόμους σε άμυνα και cloud. Και στο πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, ένα αφιέρωμα στον αθάνατο, σε έναν από τους μεγαλύτερους του ελληνικού ραδιοφώνου, που ζούσε και ανέπνεε ανάμεσά μας, αλλά θα συνεχίσει να υπάρχει. Μιλώ φυσικά για τον δικό μας, τον Ανδρέα Μαζαράκη. Αποχαιρετισμός σε ένα παθιασμένο αναρχικό, γράφει ο εκδότης, ο ηθινονός του Is Next Step Media, ο Γιάννης Κουτάκης. Καλό ταξίδι, ρε μάγκα Ανδρέα. Πάμε στην απογευματινή. Σεισμός για το πλαφόν στα ενίκια. Έντονες αντιδράσεις από ιδιοκτήτες και μισθωτές. Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει ανώτατο όριο ανάλογα με την περιοχή, την ποιότητα κατασκευής, την παλαιότητα και την ενεργειακή κλάση του ακινήτου. Εκεχηρία Ισραήλ Χεσμπολάχ, η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός ξεμπλοκάρει τις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν για το τέλος του πολέμου, λίγο πριν αυτές καταρρεύσουν. Στα πρότυπα της Κύπρου, επικηρύξτε το λαγοκέφαλο για να σωθούν οι αλλοίς, προκειμένου να μειωθεί ο πληθυσμός τους, θα λαμβάνουν επιδότηση ένα λαό ως πόσα ψάρια θα πιάνουν. Ελεύθερη οικονομία, η Κούβα κλείνει τώρα το μάτι στον καπιταλισμό. Ιστορική στροφή, με 176 μεταρρυθμίσεις, ανοίγει ο δρόμος για να μπουν ιδιώτες και ξένοι επενδυτές. Αντιβιωτικά, εκτός πρωτοκόλων, το 91% της συνταγογράφησής της. Μετράει ώρα στο ΣΥΡΙΖΑ ο Φάμελος, ο Δούκας με το ένα πόδι στην Ελλάς, μια ιστορική δικαίωση για τα Βακούβια και καυγαδάκι Τραμπ με τη Μελώνη. Επίσης, Συνόδος Κορυφής με τόπο 19 χωρών στο μεταναστευτικό, αδιέξοδο στον προϋπολογισμό, 6 υπουργοί και ο Κυρανάκης οργώνουν την Πελοπόννησο με το βλέμμα στο Σαμαρά. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου.
Η φλόγα της αλλαγής παραμένει ζωντανή. 30 χρόνια χρωεί στον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας. Άρθρο του Νίκου Ανδρουλάκη στο Καρφί με ειδικό ένθετο αφιέρωμα για τα 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η στρατηγική του κινήματος ανάκαμψη και νέες σοκοματικές κόντρες. Στέφανος Παραστατίδης στο Καρφί ότι χαραμάδα δεν υπάρχει να αμφισβητηθεί αυτομονοπορία του ΠΑΣΟΚ. Η Τρόικα που κοιτάζει και προς Χαραγλάου Τρικούπη. Οι αμαρτωλές. Η Τρόικα είναι ο κ. Πολάκης, ο κ. Παπάς, κυρία Δούρου. Οι αμαρτωλές προλεοδομίες και η σύνδεσή τους με το γαλάζιο κράτος. Και καλό ταξίδι στο δικό μας Αντρίκο, στον Ανδρέα Μαζαράκη, γράφει η εφημερίδα. Πάμε στην On Time Σαββατοκυριακό. Μυστήριο με την Αθηνά. Αποχώρησε από την επένδυση που έκανε πριν από 2 χρόνια. Παρέταση βόμβα της Χρυσής Κυλονόμου, ρόλος του Ρουσέλ και οι προσωπικοί λόγοι. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης, ένας γάμος παραμυθένιος, ρετινόλι, το απόλυτο όπλο κατά της γύρανσης. Ποιοι μένουν και ποιοι φεύγουν, ανακατατάξει τα τηλεοπτικά κανάλια εν ώψη της νέας σεζόν. Ανδρέας Μαζαράκης σήγησε, η ξεχωριστή φωνή του ραδιοφώνου, η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση. Πάμε στα νέα Σαββατοκύριακο. Γιάννης Τουρνάρας, δεν ενδιαφέρομαι για άλλους ρόλους. Ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος λέει για την τεταμένη περίοδο του 2015 οι άνθρωποι ήταν εντελώς απροετοίμαστοι και άσχετοι. Τη μάχη για το ευρώ, ακόμη και όταν είχε φύγει ο Βαρουφάκης, φλερτάρανε με το παράλληλο νόμισμα. Τις προοπτικές της χώρας, μόνο αν αυτοκτονήσουμε και αρχίσουμε πάλι να χορεύουμε καρσιλαμάδες και να κάνουμε ταρζανιές, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Και ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, το κάστρο μου είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Αν ομιγέννητο το χρειαστεί να ξαναδοθεί η μάχη, θα πρέπει να δοθεί από εδώ. Μέσω της νέας εθνικής στεγαστικής πολιτικής, παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια θα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, προβλέπεται και επέκταση προγράμματος στο σπίτι μου. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πρόβα εκλογών όλο το καλοκαίρι. Οι κινήσεις των κομμάτων εν ώψη πιθανού ευνηδιασμού. Νέα Δημοκρατία, στοχευμένες περιοδίες στις δύσκολες περιφέρειες. Εθνικό Συμβούλιο για την Ελλάς. ΠΑΣΟΚ, υποκατάρτιση στα ψηφοδέλτια. Η σίγουρη και η εκπλήξη στις πράσινες λίστες. Γραφεία στην Αθήνα για την ελπίδα για τη δημοκρατία. Αποκάλυψη μη κρατικά ΑΕΗ. 5 ιδιωτικές νομικές θέλουν οι μετεξεταστέοι κολεγιάρχες. Γιώργος Βασιλιάδης, η δεύτερη θέση είναι αφετηρία. Σχέδιο Ελλάς για τα κόκκινα δάνεια. Το δημόσιο θα εξαγοράσει τις οφειλές από τα φαντς. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 9 μέτρα για το στεγαστικό. Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Ισόβια για το φόνο του Μάριου με αδέσποτη σφαίρα. Συγκλώνησε ο εισαγγελέας. Ξέχασαν οι γονείς του 11χρονου που σκοτώθηκε έτσι άδικα στο Μενίδη το 2017. Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης, 16 χώρες υπέρ της αύξησης κοινοτικών κονδυλίων. Κάτω από τα $80 του πετρέλαιου, το μπλόκο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν και η κόντρα Τραμπ μελώνει. Σύνταξη με επιδότηση απασχόλησης 8.000 ανέργους άνω των 55 ετών. Και Δήμοι και Περιφέρειες, Τοψίδης, Περιφερειάρχης, τόπος προοπτικής για τους νέους, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, πλατφόρμα για τους διαμένοντες, ξεκινάει η ανακαίνιση των προσφυγικών της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πάμε στην κόντρα. Ημερομηνίες κλειδί για να πάμε σε εκλογές. Κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου ή στις 4 Οκτωβρίου προβλέπει ο πολιτικός σχεδιασμός του Μαξίμου, κόκκινος συναγερμός στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μελτέμια με ρηπές Οκτώβοφορ και φόβοι για φωτιές στη χώρα, καμπανάκι μετεωρολόγων για επικίνδυνο Σαββατοκύριακο. Πάμε στην καθημερινή. Κίνητρα στις τράπεζες για φτηνά στεγαστικά δάνεια. Πακέτο μέτρων 6,5 δις. Τι αλλάζει σε σπίτι μου και χρυσή βίζα. Ευθέρετο beach bar για πελάτες κρουαζιέρας. Καταγγελία προς τις κτηματικές υπηρεσίες Πειραιά και Κυκλάδων και την εισαγγελία πρωτοδικών άξου έχει κάνει ο Δήμος Θύρας για αυθαίρετες κατασκευές στον Αιγαλό και στην παραλία της Βλυχάδας. Φουντώνει η ναυμαχία των Κυκλάδων μεταξύ των ακτοπλοϊκών. Θαλάσσια drones με τη σφραγίδα του MIT. Επεισοδιακό διαζύγιο τραμπελώνει ρήξη στις σχέσεις τους. Φορολόγηση και μεταβίβαση κρυπτονομισμάτων, νομοσχέδιο που θα διέπει το καθεστώς. Και βγάζουμε 100 με 200 λαγοκέφαλους την ημέρα, λένε οι ψαράδες. Πάμε στο ριζοσπάστη. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους.
αγωνιστικές συνεργασίες σε μια σειρά κλάδους, απεργία στις 24 Ιούνιου σε κατασκευές, γάλα, τρόφιμα, ποτά, επιστημισμό, τουρισμό, κόντρα στα παραγγέλματα κυβέρνησης εργοδοσίας, τα κεφάλια μέσα. Μεγάλο αφιέρωμα του ριζοσπάστη, πίσω από τη βιτρίνα τουριστικού θαύματος, ο κόσμος των κερδών συγκρούεται με τον κόσμο των λαϊκών αναγκών. Ο λόγος, μέτρα για τη στεγαστική κρίση, 9 παρεμβάσεις για ενίκεια, κοινωνική κατοικία και Golden Visa στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Άδωνης Γεωργιάδης, κομβική ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιβιωτικών για τον έλεγχο της μικροβιακής αντοχής. Την εβδομάδα που μας έρχεται θα φανεί στην Αγγλία η μείωση της τιμής του πετρελαίου, λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Και το Φεβρουάριο η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Μπλοκ 2, στο βορειοδυτικό Ιόνιο, λέει ο κύριος Παπασταύρου. Δημοκρατία, ανταρσία δικαστών, ηχηρό θεσμικό ράπισμα κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μόλις 11 από τους 27 ανώτατους λειτουργούς της Θέμιδας που κλήθηκαν από τη Βουλή ως υποψήφοι για το αξίωμα του Προέδρου του Άριου Πάγου εμφανίστηκαν στη διάσκεψη των Προέδρων. Οι περισσότεροι δήλωσαν προσωπικό κόλλημα. Επιστολή κόλαφουσαν από τον Αντιπρόεδρο Θεοφάνη κατά του Φλωρίδη. Και συκοφάντη σκληρή επίθεση των εφοριακών στο Βελόπουλο, τον καταγγέλουν ότι λιδώρησε τον κλάδο τους επειδή του έκαναν φορολογικό έλεγχο. 60 πλάσια η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Δώστε άμεσα την 13η και 14η σύνταξη. Άρθρο του Προέδρου του Κινήματος Συνταξιούχων Γιάννη Παπαγεωργίου. Η Ελλάδα είναι η χώρα των συντάξεων, πείνας και της διαφθοράς. Κάτω από τα χέρια από τις εχείρες, τα ορφανά και τα αμαία. Ο κόσμος φεύγει από την εργασία όχι από επιλογή αλλά από φόβο. Τρομάζουν οι αλλαγές που έρχονται για τις νέες συντάξεις. Και ο οδηγός για την ετήσια άδεια και το επίδομα. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα μέσω 33 ερωτοπαντήσεων. Εστία. Αποχή διαμαρτυρίας 14 αεροπαγητών από την ακρόαση του Κοινοβουλίου. Επί συνόλου 25 στη συνεδρίαση για την έκφραση γνώμης για τους υποψηφίους που διεκδικούν το αξίωμα του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Μετά το Ιράν οι Σπαρτιάτες, το 1958 ο Ασίρ Μωυσή έγραψε βιβλίο με τίτλο «Ελληνοϊουδαϊκή μελέτη», τώρα πρόσφατα δηλαδή, όπου περιγράφεται το μακρόπορο σχέδιο των Σιωνιστών για την ευρεοποίηση του πραγματικού ελληνικού χώρου που εκτείνεται πέραν των σημερινών προσωρινών χώρων και ταυτίζεται με το μεγάλο Ισραήλ του Νετανιάχου. Ο μεγάλος στόχος της υπερστοάς Μπένε Μπέριτ. Τα έχει όλα το πρωτοσέλιδο. Έχει λίγο μασονία, έχει λίγο εβραϊσμό, έχει λίγο ελληνισμό, έχει μάχονται εναντίον του ελληνισμού. Έχει απ' όλα τώρα εδώ, ελεύθερη ώρα εδώ, τα πάντα. Μεγαλογιατρός, τίνος είναι το τζιπ της Καριστιανού ρε παιδιά. Ιστορία στα πιάτα της Λόλας Νταϊφά. Τελικά η Βουλή έγινε σπουδαίο πολιτιστικό κέντρο που προβάλλει το έργο για τον πολιτισμό του λαού μας. Το πισωδέρι μνημείο αντίσταση κατά της συμφωνίας των Πρεσπών. Και σφαγή γύφτικος καυγάς Παϊτέρη Λατινοπούλου. Πάμε στο κεφάλαιο. Ο πόλεμος τελειώνει, ο πληθωρισμός μένει. Γιατί η πληγή των ανατιμήσεων δεν κλείνει, φόβοι δευτερογενών επιπτώσεων από την άνοδο του ενεργειακού κόστους και η κίνδυνη. Χρηματιστήριο τα καύσιμα ως τις 2.800 μονάδες, ρεκόρ άντλησης κεφαλαίων, κύμα νέων επενδύσεων. Προσγειώνονται οι αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών, τρέχουν πλέον με χαμηλότερο ρυθμό και τουρισμός τη δείχνουν Ιούλιος και Αύγουστος. Πάμε στην ναυτεμπορική. Ανοίγει η πόρτα για επίλυση του στεγαστικού. Εφαρμογή μειωμένου ΦΠΑ για οικοδομικά υλικά. Θεσμοθέτηση εθνικού δίκτυου τιμών. Καθιέρωση εξειδικευμένης κατηγορίας Golden Visa. Φορελαφρύνσεις τράπεζες για χαμηλότερο καδάνια. Ευέλικτα πολυοδομικά σχέδια για κοινωνική κατοικία. Και μεγαλύτερη διαφάνεια του συστήματος οικοδομικών αδειών. Πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Κυρανάκης από Θεσσαλονίκη, θα οργώσουμε τη Βόρεια Ελλάδα. Ο νέος γραμματέας Νέας Δημοκρατίας έδωσε σύνθημα 400 μέχρι τις κάλπες. Μίλησε για σχεδιασμό, ενώ τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη βιώνει μια συγκοινωνιακή επανάσταση. Τζιτζι Κώστας, έργο πρώτης προτεραιότητας, ο κάθετος άξονας. Πλούσιο πρόγραμμα στο 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας, έναρξη στις 11 Ιουλίου. Στέλιος Αγγελούδης, προτεραιότητες στέγαση, κοινωνική κατοικία, αμαία. Τι ανέφερε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης στην ομιλία του στο πολυγεγονός κοινωνικής πολιτικής. Και καλοκαίρι 26. Υψηλή ζήτηση για τις κατασκηνώσεις και αυτό το καλοκαίρι. Μητσοτάκης, όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται υπόδος. Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τις τιμές των καυσίμων και επανεκκίνηση για τους σειρμούς της βασικής γραμμής της Ράγκης από σήμερα το Μετρό Θεσσαλονίκης.
Και κλείνουμε με την Αγκρέντα, την εβδομαδιαία εφημερίδα των αγορών και της οικονομίας της Υπαίθρου. Πριν εξόδου από το αγροτικό επάγγελμα, καινούργια συζήτηση για πρημοδότηση των αγροτών μια κάποιας ηλικίας που επιλέγουν να εξέλθουν από το αγροτικό επάγγελμα, ανοίγουν με τις αποφάσεις της νέας ΚΑΠ που δίνουν αυτό το δικαίωμα. Ήδη κάποιες χώρες το εξετάζουν σοβαρά, την ώρα που η Ελλάδα το έχει ανάγκη και διευκολύνεται εν ώψη εκλογών. Χαλάζει στον κάμπο σκέπασα ροτρές και άδικη πίεση τιμών στη βιομηχανική, οι ακτινιδιές δίων με αποδόσεις ρεκόρ. Αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμα μας το καθιερωμένο και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο

Αδέρφια μου, καλημέρα. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, να ξέρετε ότι είστε στους 90,1 στα παραπολιτικά, εσείς τουλάχιστον που μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου και δεν μας ακούτε διαδικτυακά, γιατί εκεί δεν υπάρχουν τζιανά, υπάρχει άλλος τρόπος ακρόασης. Να είστε όλοι καλά, όπως, από όπου και αν μας ακούτε, όπως και αν μας ακούτε, εμείς εδώ θα είμαστε και παρέτσα θα πάμε μέχρι τις 9. Πρέπει να πω ότι για τα μηνύματά σας, εσείς που στέλνετε μηνύματα μέσω του ηλεκτρονικού γραμματοκιβωτίου της εκπομπής, δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα τώρα να τα διαβάσω. Έχουμε κάποιο μικρό τεχνικό πρόβλημα που ελπίζω σύντομα να το διορθώσουμε για να μπορούμε να έχουμε αυτή τη ραδιοφωνική επαφή. Οι υπόλοιποι μπορείτε να το κάνετε αυτό και να έχουμε την επαφή μας μέσω των δικών μου των προσωπικών social media, που θα με βρείτε και στο Facebook και φυσικά να με ακολουθήσετε στο Instagram. Μια ιδιαίτερη καλημέρα λοιπόν σε όλους και σε όλες που είστε στην παρέα μας αυτό το πρωινό. Καλημέρα, καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα στην Ιφηγένεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κυριάκος λέει καλή δύναμη σε όσους εργαζόμαστε. Πού θα πάει, θα έρθει και το δικό μας το ρεπό. Ναι, δεν θα έρθει. Έτσι είναι. Έτσι είναι, αδερφέ. Φυσιολογικό είναι ότι θα έρθει και η δική

ώρα ξεκουραστείς. Καλημέρα στο Λεωνίδα, μου στέλνει ο Παντελής. Καλημέρα Τασούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μανώλης, ο οποίος μας ακούει από την Πάφο, που έχει πάει, κάνει ταξιδάκι λέει εβδομαδιαίο. Δεν θα την έχανα λέει την πρωινή πτήση, και ας είμαι στην Κύπρο. Βέβαια, γιατί, γι' αυτό υπάρχει το διαδίκτυο, τι λέγαμε πριν. Σε ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, καλή δύναμη, ελπίζω να περνάς καλά. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε πρόβλημα τώρα και δεν μπορούμε να λάβουμε τα μηνύματά σας έτσι. Μόνο λοιπόν μέσω των social media. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Instagram ή να μας στείλετε μήνυμα και μέσω του Messenger, μέσω Facebook δηλαδή. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr δεν έχει ακόμα. Εσείς που έχετε στείλει, ελπίζω αργότερα να έχω τη δυνατότητα να τα δω τα μηνύματα και να τα πούμε αύριο, έτσι. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε μια σεισμική δόνηση 4,2 Richter, τα ξημερώματα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, στην περιοχή της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτείας, 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της περιοχής, εστιακό βάθος, πολύ επιφανειακός ο σεισμός, 10 χιλιόμετρα. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε σημειωθεί και μικρότερη δόνηση μεγέθους 3,5 ρίχτερ στην ίδια περιοχή. 6:37 καταγράφηκε η δόνηση, η μεγαλύτερη δηλαδή, αισθητή σε περιοχές Τρεις Πρωτείας. Δεν υπάρχουν βέβαια αναφορές για ζημίες, εντάξει δεν είναι και ιδιαίτερα μεγάλο σεισμός, 4,2 τώρα δεν είναι και τίποτα τρομερό για μας. Στις 4:50 έχει προηγηθεί η δόνηση 3,5 ρίχτερ στην ίδια σεισμική ζώνη. Γεγονός παρακολουθείται από τους σεισμολόγους ως πιθανή ένδειξη μικρής σεισμικής ακολουθίας.

μια μεγάλη φωτιά, κυρίες και κύριοι, στον Άγιο Δομήνικο. Πρέπει να σας πω ότι έχουν απομακρυνθεί 1.700 τουρίστες από το θέρετρο στη νοτιοανατολική Δομινικανή Δημοκρατία, Μπαγιαΐμπε λέγεται η περιοχή. Σε αλυσίδα πολύ γνωστού ξενοδοχείου ανήκει η παραλία αυτή, τέλος πάντων, που ξελίσσεται η πυρκαγιά και έχει σκοτωθεί και ένας άνθρωπος από τη φωτιά. Γίνει πανικός πραγματικός στη Δομινικανή Δημοκρατία. Είναι, πήρε Νικόλα την κυριολεξία αυτό που παρακολουθείτε εκεί. Πρέπει επίσης να σας πω ότι δεν ξέρω τώρα, αλλά υποδέχτηκε το Air Force One, το δώρο του Κατάρ, ο Τραμπ, προαναγγείλοντας ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα, ενώ απείλησε εκ νέου το Ιράν. Είναι το ενδιάμεσο Air Force One μέχρι να ολοκληρωθούν τα νέα δύο νέα αεροσκάφη του στόλου που μεταφέρει τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Και εκεί είπε ο Τραμπ ότι θα ταξιδέψει στην Τουρκία αλλά και στην Κίνα κάποια στιγμή εντός του 2026. Την ώρα, τα είπα αυτά την ώρα που παρουσίαζε το νέο προεδρικό αεροσκάφος, ένα Boeing 747, που ήταν το δωράκι που παρέλαβε από το Κατάρ.

Τηλέμαχε μου λέει ο Τάσος, δεν έχει πει τίποτα μου λέει για τον Αγκλέρ. Ο Αγκλέρ, παιδιά, ο Φρανσουά Αγκλέρ, είναι μια τεράστια μορφή, και έχει δίκιο ο φίλος μας, της φυσικής, του επιστημονικού κόσμου γενικότερα. Βέλγος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, βραβευμένος με Νόμπελ από το 13, έχει αφήσει πίσω του μια τεράστια επιστημονική κληρονομιά. Είναι ειδικό στη φυσική των σωματιδίων, για το έργο του σχετικά με το μποζόνιο του Higgs. Το 2013 πήρε το Νόμπελ. Πέθανε λοιπόν σε ηλικία 93 ετών, όπως ανακοινώθηκε από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών, όπου είχε εργαστεί στο παρελθόν. Τι είναι το μποζόνιο του Higgs? Θεωρείται από τους φυσικούς ως ο ακρογωνίος λίθος της θεμελιώδης δομής της ύλης. Είναι το στοιχειώδες σωματίδιο που δίνει μάζα σε πολλά άλλα, αλλά σύμφωνα με τη θεωρία που είναι γνωστή ως καθιερωμένο πρότυπο. Ο Αγκλέρ βραβεύτηκε με τον Νόμπελ από το κοινού με τον Βρετανό Πίτερ Higgs, ο οποίος πέθανε το 2024. Και οι δύο από το 1964 είχαν ουσιαστικά εργαστεί και είχαν θέσει τις βάσεις που θα οδηγούσαν στην ανακάλυψη του μποζονίου το 2012 στο ελβετικό εργαστήριο του CERN. Έτσι, για να λέμε και κάποια πράγματα για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μένουν στην ιστορία και θα μένουν στην ιστορία για αιώνες, χιλιετίες θα έλεγα, για αυτά τα μεγάλα επιστημονικά επιτεύγματά τους. Μιλάμε για τρομερά μυαλά τα οποία δίνουν αυτό που λέμε την πρόοδο στην ανθρωπότητα, κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, ναι, δεν το ξέρω αυτό. Έγινε, λέει, 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη. Χθες. Εγώ την καταλαβαίνω την ποδηλατοδρομία. Καταρχάς, εδώ βλέπω ποδηλατοδρομία, αλλά δεν είναι και γυμνή. Δηλαδή, ντυμένοι είναι οι άνθρωποι, αλλά γυμνή από τη μέση και πάνω είναι. Και οι γυναίκες φοράνε και κάτι άλλο, ας πούμε. Όχι όλες. Είναι και κάποιες γυμνόστιδες. Αλλά ναι, δεν το πήρα χαμπάρι, είναι αλήθεια. Οκ. Okay. Τι παραπάνω έχει δηλαδή αν κάνεις γυμνός ποδήλατο? Το πολύ πολύ να καείς ευαίσθητα σημεία με τον ήλιο που... Ε, τι, έτσι δεν πάει, τι, ξέρω εγώ τι να πω.

Λοιπόν, ο Σάκης μου λέει, σε παρακαλώ πολύ, να μου πεις, λέει, και πάλι για την έρευνα που έχει να κάνει με το συνάχη, γιατί δεν ξέρω, έχω, μου λέει, και μια απώλεια μνήμης και θα ήθελα έτσι να την επαναλάβεις. Λοιπόν, εντάξει, θα την επαναλάβω, αδερφέ, για να σου βγει το συνάχη, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνω, επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου, Γερμανικού Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με Τούρκους, κέρδισε το βραβείο LG Nobel Ιατρικής. Και αφορά σε τι? Αν έχετε τρομερό συνάχη, έχει βουλώσει η μύτη σας, τα σπρέι δεν κάνουν τίποτα, η επιστήμονη έχει τη λύση, αλλά μην περιμένετε να πάτε στο γιατρό σας και να σας τη γράψει σε συνταγή. Υπάρχει έρευνα, λοιπόν, επιστημόνων, η οποία λέει τι? Ότι ο οργασμός είναι εξίσου αποτελεσματικός με τα αρνητικά σπρέι στο να ξεβουλώνει τη μύτη. Ναι. Πώς λειτουργεί? Η έντονη, λέει, σωματική επαφή ενεργοποιεί το νευρικό σύστημα, προκαλεί σύσπαση των ομοφόρων αγγείων στη μύτη και ανοίγει την αναπνοή. Το μόνο πρόβλημα, έτσι, για να ξέρετε, είναι ότι η μύτη ξεβουλώνει μετά από τις 3 ώρες, ξαναβουλώνει. Οπότε, κυρίες και κύριοι, ρυθμίστε για το πρόγραμμά σας.

0: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Οι νέες υποψηφιότητες. Όλες οι καινούργιες είσοδοι στα ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ και Ελλάς. Ποιους επιλέγουν τα επιτελεία της Πειραιός, της Χαριλάου Τρικούπη και της Αμαλίας. Οι αναμενόμενοι, οι σφήνες και οι εκπλήξεις. Ποιες κινήσεις γίνονται για μεταγραφές. Ποιοι πάνε σε ποια περιφέρεια. Τι θα γίνει με τους παλιούς. Οι πρώτες σκέψεις για το επικρατείας. Τα κριτήρια, οι έλεγχοι και οι διαδικασίες από εδώ και στο εξής. Αναλυτικά τα ονόματα που εξετάζονται. Αλλαγή σελίδας για τα επαγγελματικά ταμεία. Η μεγάλη ανατροπή σε ασφάλιση και συντάξεις. Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Εργασίας. Αναλυτικά οι βασικοί άξονες και όλα όσα πρέπει να ξέρουμε. Φάκελος Μέση Ανατολή. Η συμφωνία, οι προσδοκίες και τα αγκάθια στο Ορμούς. Τι προβλέπει, πώς θα εφαρμοστεί και πόσο μας επηρεάζει. Ανάλυση. Η ειρήνη στο Ιράν θα είναι εύθραυστη και επικίνδυνη. Πολιτικός καφές. Αγνωμοσύνη. Όταν Σαμαράς και Καραμανλής εκδικούνται τη Νέα Δημοκρατία. Καλό ταξίδι, ρε μάγκα, Ανδρέα. Αποχαιρετισμός σε έναν παθιασμένο αναρχικό. Γράφει ο Γιάννης Κουρτάκης. Σταύρος Παπασταύρου. Η Σεύρο να κυρώνει de facto το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης. Οι ενεργειακές συμφωνίες που αλλάζουν τα δεδομένα. Μαυρούκας Παναή. Δύο ομογενείς ανοίγουν δρόμους σε άμυνα και cloud. Ελληνοαμερικανοί νέας γενιάς στο παιχνίδι. Συμβουλές. Σωστές επιλογές για έξυπνες σχολές στο μηχανογραφικό. Τι λέει μια ειδικός για να πετύχετε Διάνα. Γιώργος Μπαλατσούκας. Εγώ, ο Αλέξης, το μπουζούκι και τα 700 ευρώ. Mad Video Music Awards 2026. Με εκπλήξεις, παρασκήνιο και συγκίνηση. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Διαβάστε στην Απογευματινή. Σεισμός για το πλαφόν στα ενίκια. Αντιδράσεις από ιδιοκτήτες και μισθωτές. Τι προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης. Μόνο μία εθνική σύνταξη σε χείρους και χείρες. Απόφαση βόμβα από τον Άριο Πάγο για 150.000 δικαιούχους. Πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κατανάλωση αντιβιωτικών η Ελλάδα. Εκτός πρωτοκόλων το 91% της συνταγογράφησης. Στο τραπέζι η επικήρυξη των λαγοκέφαλων και η επιδότηση των ψαράδων που θα τους πιάνουν. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα, παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Πάμε τώρα να υποδεχτούμε τον Νίκο Αρούκατο, καθηγητή στο Μητροπολιτικό Κολέγιο και επικεφαλής επιθεωρητή ISO 28001, ασφάλεια των πληροφοριών. Τι σημαίνει αυτό με απλά ελληνικά? Σημαίνει πολύ απλά, είναι ο άνθρωπος ο οποίος προφυλάσσει εταιρείες από την κατασκοπία, από τους hackers, από όλα αυτά. Καλημέρα, καλημέρα Νίκο.
1: Καλημέρα Τηλέμαχη, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σε ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πούμε τώρα τι έχουμε κάνει εδώ, τι έχει κάνει δηλαδή ο δόκτωρ. Έχει κάνει πολύ απλό, αλλά και πολύ δύσκολο συνάμα να το αντιληφθούμε εμείς οι κοινοί θνητοί, μη έχοντες τις γνώσεις που διαθέτει. Έχει φτιάξει ένα τραγούδι το οποίο θα παιχτεί σε παγκόσμια ραδιοφωνική μετάδοση πρώτη φορά μέσω τεχνητής νοημοσύνης ο ίδιος ο Νίκος, έτσι, ο Νίκος Αρούκατος, το οποίο τραγούδι ουσιαστικά το σχεδίασε, έδωσε τις εντολές, τις οδηγίες και από εκεί και πέρα η τεχνητή νοημοσύνη ανέλαβε να το ενερχιστρώσει, να βάλει τη φωνή, έτσι δεν είναι, Νίκο?
1: Ναι, έχει βάλει τη φωνή 100%. Θα πούμε, εντάξει, οι στίχοι, η μουσική έχουν γίνει με τον παραδοσιακό τρόπο. Απλώς έχει βοηθήσει και στην ενορχίστρωση.
0: Α, η στίχη και η μουσική έχει γίνει με τον παραδοσιακό τρόπο.
1: Ναι, ναι, έχει γίνει όπως θα γράφαμε ένα τραγούδι στο στούντιο. Έχει βοηθήσει στην ενορχίστρωση.
0: Βέβαια, έχει βοηθήσει και στο να δώσει το μέτρο και τα λοιπά, έτσι. Δηλαδή να το κάνει, έχεις δώσει, ας πούμε, κάποιες κάποια λόγια, τους στίχους, και εκείνο τους έχει...
1: Και
0: τους έχει
1: και τη μελωδία, ναι. Και αυτό τώρα, να σου πω, το έχει γίνει σε επαγγελματικό πρόγραμμα. Έχει γίνει και από επαγγελματία άνθρωπο, ο οποίος έχει αναλάβει τη διαδικασία της ενορχίστρωσης. Να πω ότι λέμε, έχει σε αυτό το σημείο, ότι υπολογιστές και μουσική έχουμε από το 1990, δηλαδή δεν είναι κάτι
0: πρωτόγνωρο,
1: ναι. Ότι χρησιμοποιούν υπολογιστές στην παραγωγή.
0: Εν τω μεταξύ, Νίκο μου, να σου θυμίσω ότι υπάρχει και ταινία της δεκαετίας του 80, όπου ένας υπολογιστής, ακούγοντας μία Electric Dreams, νομίζω λέγεται, το τραγούδι, όπου ένας υπολογιστής ερωτεύεται, έτσι είναι η πρώτη, θα έλεγα, η πρώιμη τεχνητή νοημοσύνη, ερωτεύεται την κοπέλα που παίζει βιολί και συνθέτει για εκείνη ένα τραγούδι, το οποίο, έτσι, θα έλεγα, δίνει τον τόνο και είναι προφητικό για δεκαετίες αργότερα, έτσι. Πραγματικά δηλαδή. Τη συγκεκριμένη
1: ταινία
0: είναι προφητική. Και κάνει το ίδιο πράγμα που κάνατε εσείς τώρα, έτσι.
1: Απλώς να πω ότι, όπως πολύ σωστά είπες πριν, ότι πλέον υπάρχει δυνατότητα με AI να κάνει και όλη την παραγωγή. Δηλαδή να δώσει ουσιαστικά κάποια χαρακτηριστικά για ένα κομμάτι και να σου φτιάξει και στίχους και μελωδία και φυσικά και την φωνή.
0: Νίκο.
1: Και να πούμε και στο κομμάτι της ερμηνείας, καταρχήν, ότι έχει γίνει τρομερή βελτίωση, θα σου πούμε, σε σχέση με πριν από ένα χρόνο.
0: Δηλαδή.
1: Επειδή έχω κάνει πάρα πολλές δοκιμές, ότι πλέον, δηλαδή, και στα ελληνικά, η ερμηνεία, θα τα ακούσουν κιόλας, δηλαδή, οι ακροατές σου, ότι δεν μπορείς να καταλάβεις αν είναι όντως άνθρωπος ή είναι κατασκευασμένο με AI.
0: Απίστευτο. Να τα ακούσουμε, να βάλουμε να τα ακούσουμε το κομμάτι και να μιλήσουμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα πάντως, Νίκο, έτσι. Εντυπωσιακό. Δεν θα μπορούσε να καταλάβει κάποιος ότι είναι και δημιούργημα AI.
1: Ναι, όντως, και όπως βλέπεις και η ερμηνεία είναι κανονική.
0: Τώρα, για πες μου,
1: τεράστια πρόοδος.
0: Ποια τραγουδίστρια θα ήθελες να το ερμηνεύει κανονικά τώρα, γιατί η συγκεκριμένη δεν την ξέρουμε καν ποια είναι. Δεν υπάρχει. Στην κυριολεξία δεν υπάρχει, έτσι.
1: Κοίταξε να δεις, όταν το έφτιαξα, μου πήγε στο μυαλό μου μια τραγουδίστρια, εντάξει, που είναι λίγο πιο παλιά, είναι η Μαντό.
0: Ταιριάζει.
1: Ταιριάζει, έχει πολύ...
0: Πραγματικά. Και το λέει και ο Χάλαρης εδώ, Παναγιώτης, ο ηχολήπτης μας, που ξέρεις ότι έχει ειδικές γνώσεις, οπότε ναι, είσαι μέσα. Έχεις δουλέψει, ε. Ας το στείλουμε, να το ερμηνεύσει, γιατί όχι. Θα στείλουμε. Εντάξει, είναι εντυπωσιακό πάντως, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Αυτό το ανέβασες στα κοινωνικά δίκτυα πότε, προχθές?
1: Το ανέβασα προχθές, στο TikTok συγκεκριμένα. Μέχρι τώρα έχει περίπου 25.000 προβολές. Εντάξει, πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, προβλέπω ότι μάλλον θα ανοίξεις καινούργιο κεφάλαιο στην καριέρα σου που έχει να κάνει με τους υπολογιστές.
2: Στα επόμενα MAD Awards.
0: Ναι, σε βλέπουμε στα επόμενα MAD Awards. Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, έτσι όπως το λέει ο Παναγιώτης, είναι ο Χάλαρης εδώ. Για εκεί πάει το πράγμα. Είναι όμως... πραγματικά μεγάλο το εργαλείο, τα εργαλεία που σου παρέχει τεχνητή νοημοσύνη να κάνεις πράγματα. Και όλα αυτά τα πράγματα είναι τρομακτικά επιτυχημένα πολλές φορές. Και λες, ρε παιδί μου, μήπως δεν χρειαζόμαστε πλέον εμείς, μήπως δηλαδή θα τα κάνει όλα η τεχνητή νοημοσύνη σε λίγο.
1: Κοιτάξτε να δεις τι λέμε, και το έχουμε πει πολλές φορές, ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο. Εγώ επειδή το ακούω πολλές συνέχεια αυτό το φόβο που έχουν και διάφοροι επαγγελματίες, ότι μήπως κάποιες δουλειές εξαφανιστούν ή οτιδήποτε, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να μπορούμε να δουλεύουμε πιο δημιουργικά. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι και συγκεκριμένη περίπτωση, σε αυτό που βοήθησε πάρα πολύ είναι στην ταχύτητα το οποίο έγινε η όλη διαδικασία. Mm-hmm. Δηλαδή παλαιότερα για να μπορέσεις να μπεις σε μια τέτοια διαδικασία να φτιάξει ένα κομμάτι στην παραγωγή, ήθελες αρκετό πολύ περισσότερο καιρό. Mm. Και φυσικά και καλύτερο εξοπλισμό. Mm-hmm. Τώρα αυτό είναι προσβάσιμο σε πολύ περισσότερους.
0: Νίκο μου,
1: πιστεύω ότι βελτιώνει δηλαδή την εργασία μας, τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, δεν έτσι. Πρέπει να την πάρουμε από φόβο.
0: Λοιπόν, σύντομα από κοντά στο στούντιο για να πούμε πολύ.
3: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ριχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εμβόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Cosa?
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ρηχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εμβόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Cosmos Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ενημέρωση στο Maximum. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Αλαούνο!
1: Η ώρα είναι 9:30.

0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο πατρών πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
7: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ριχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εμβόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters. Αλαούνα! Η ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε

0: επίθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Παντέν σαμπουάν. Always σερβιετάκια. Και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
7: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
8: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ριχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εδόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: 92,4.
1: Δεν σ' ακούω γιατί έχει πολύ άλλο.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες...

0: να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: αφόρητο.
1: Στο λέω πως δεν γουστάρω άλλος να'ρθει. Το πάρτι είναι για δύο, για μας τους δύο. Απόψε το φεγγάρι θα φοράει φως απ' τη δική σου τη μορφή.

0: Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι 12.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ρηχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εδόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου με τα

0: ακούτε ή στο kunavis.gr. Όποιο κι αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Kunavis σήμερα.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το tzatzala.gr φυσικά.

0: Αυτή Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
2: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
3: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Mall, Γλάφκου 9.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Ε, ο Αποστόλης.
5: Ναι, ναι.
4: Ο Λάμπρος ο Κυρίτσης είμαι από την Άσπακτο.
5: Γεια σου.
4: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και δυστυχώς δεν αλλάζει ο Μητσοτάκης, όσοι σάτυρα και να του βάλετε.
5: Τίποτα λες, ε. Το θέμα δεν είναι να αλλάξει ο Μητσοτάκης, το θέμα είναι εμείς να αλλάξουμε το Μητσοτάκη.
6: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
4: Καμίσου.
6: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
4: Μάλιστα, ο λαός να ξυπνήσει, να ξυπνήσει το Βολεψάκιας. Καταλάβατε.
5: Καταλάβαμε.
4: Είμαστε Βολεψάκιας λαός. 26 χρόνια έχω κάνει στο εξωτερικό. Τέτοια χάρα δεν τα έχω δει πουθενά.
6: Το θέμα είναι εδώ τώρα, δεν είναι ποιος θέλει να είναι πάνω, ποιος θέλει να είναι κάτω. Πάντως στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχικούς κομμάτων.
7: Εσύ μη ρουφιανέψεις λοιπόν. Εγώ όμως έχω να πω ότι Φλωρίδη είσαι πολύ ξεφτύλα, ρε φίλε. Και έλα να με βρεις να μου κάνεις και μήνυση. Ένα αυτό. Δεύτερο, κάτι είπε ο Θήμιος στην αρχή της εκπομπής για την ηθική εντός εισαγωγικών φαντάζομαι της Νέας Δημοκρατίας.
5: Ναι, ναι, είναι γνωστό ότι υπάρχει τέτοια.
7: Η ηθική λοιπόν αυτού του κόμματος, όλου του κόμματος και των ψηφοφόρων, έχω και φίλους, δεν έχει σημασία όπως. Άλλοι έχουν φίλους ομοφιλόφιλους, εγώ και φίλους νεοδημοκράτες. Τελείωσε όταν έβαλε τον Καραμαλή υποψήφιο. Εκεί τελείωσε, εκεί δεν υπάρχει ηθική. Δεν μιλάμε για αυτούς που ψήφισαν συγκεκριμένα τον Καραμαλή. Εκεί είναι τελειωμένο το θέμα. Και να βγει ο φίλος ο γυμναστηριακός, ο ταξιτζής, να το δικαιολογήσει αυτό, να πει όχι δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων, ψηλά γράμματα.
4: Καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα σας.
4: Ο Στάθης ο Κερκυραίος.
5: Μπράβο.
4: Ο Θήμιος.
5: Ο άλλος.
4: Ο άλλος. Η δημοσιότητα είτε αναφέρεται σε θάνατο είτε σε χαρμόσυνο γεγονός φέρνει τεράστια έσοδα. Τηλεοπτικά, δημοσιογραφικά δεν γίνεται καμία εξαίρεση. Και στο πένθος και στη χαρά. Αυτά προς γνώση.
5: Μάλιστα. Τώρα ξέρουμε.
4: Μπείτε πιο μέσα.
5: Όπα. Και αν πονέσει.
4: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ναι.
4: Στο επανειδήν σε
5: Επανακούιν θα έλεγα.
4: Ναι, μα και αυτό το έβαλα σε παρένθεση.
5: Α, το κατάλαβα, δεν την είδα καλά. Νόμιζα ήταν αγγίλη.
4: Όχι, το ξέρω, ναι, και εγώ δεν άκουσα. Και εγώ, δεν άκουσα. Εγώ είδα πολύ καλά, μάλιστα.
5: Μου μάλιστα. Όλα καλά. Να είστε καλά.
8: Γεια σας.
5: Γεια σας.
8: Και πώς σας ακούω.
5: Και εγώ σας ακούω. Κοίτα να δεις. Ελά, σας ακούω και πριν άκουγα.
8: Απλώς ακούω τα προπολιτικά.
5: Πολύ καλή επιλογή.
8: Έγινε, καμάρι μου, σε ευχαριστώ.
5: Και εσύ να είσαι καλά και ευχαριστούμε που μας το δηλώσατε.
9: Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά. Η Ελένη Λουκά είμαι.
5: Όπα, τι έγινε, νόμιζα είχες κακαρώσει.
9: Κοίτα, αυτά που θα σου πω τώρα δεν τα έχετε ξανακούσει. Ούτε εσύ, ούτε εκπομπή και το έχετε τώρα αποκλειστικά για ένα που έγινε τότε που πήγα και πρέπει να τα ακούσετε. Είναι...
5: Σε βιάσανε και σε κρατήσαν σε υπόγειο απαγωγή.
9: Κάτσε να σου πω.
5: Α, ούτε.
9: Αυτό έγινε, αν θυμάσαι, 13 Οκτωβρίου του 2024 όταν πήγα στα γραφεία του Πασόκ, Χαριλάου Τρικούπη και φώναξα εκεί, όλοι περιμέναν τον Ανδρουλάκη και πήγα και φώναξα ότι το Πασόκ κατέστρεψε την Ελλάδα. Ο Ανδρέας Πανδρέου.
5: Αλήθειες, είπες αλήθειες.
9: Ναι, α, ευχαριστώ που μου το λες.
5: Και τι συνέβη?
9: Με συλλάβανε.
5: Μπράβο.
9: Με συλλάβανε. Αυτή νομίζω ήταν η 101η σύλληψη και με πήγανε για πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων. Εδώ είναι τώρα.
5: Αμάν, σε πετάξαν στα σκυλιά.
9: Αυτό είναι που θέλω να ακούσετε και εσύ και όλοι οι ακροατές. Αυτό δεν έχει ξανακουστεί. Είναι για πρώτη φορά, το έχετε αποκλειστικό. Εν τω μεταξύ ξέρεις ότι εγώ καταγγέλω την αστυνομία, είμαι εναντίον της γιατί την καταγγέλω και για σωματική κακοποίηση και τις 113 συλλήψεις.
5: Σε χαλάσανε, Λουκά, λέγε. Σε πυρπηλέψανε, τι σωματική κακοποίηση, τι είναι αυτά.
9: Δεν λέω το αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, αυτό το λέω θαύμα των εξαρχείων. Μου φέρθηκαν τέλεια σε αντίθεση με αυτό που μου είχαν βρεθεί ως τώρα. Εκεί θέλω, άφησε με να τελειώσω, σε παρακαλώ.
5: Πού ήσουν χαμένη τόσο καιρό, θέλω να μου πεις.
9: Όχι, αυτό θέλω να πω.
5: Α.
9: Στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων σου λέω για όλες τις συλλήψεις.
5: Φυλακή ήσουνα.
9: Καταγγέλω σωματική κακοποίηση από την αστυνομία και σωματική και ψυχολογική. Μου είχαν κάνει όλο μελανιές στο σώμα να με χτυπάνε στα πόδια.
5: Μερακλείδικα πράγματα πάντως.
9: Δηλαδή ψέστε έχω περάσει σωματική κακοποίηση από αστυνομία. αστυνομία.
5: Δεν ξέρω. Εγώ στο Τσίπρα σε είδα τελευταία φορά, στο Παλάς.
9: Εκεί με συνέλαβαν και ήταν 113η σύλληψη αυτή. Άκου τώρα, εκεί για πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, γι' αυτό το λέω το θαύμα των εξαρχείων. Για πρώτη φορά μπήκα μέσα, όλοι θαυμαστές μου. Κυρία Λουκά, τι θέλετε.
5: Λογικό, υπέγραψε πάνω σε κιλοτάκια.
9: Ο Βασίλης μου είπε, κυρία Λουκά, τι θέλετε να σας φέρω. Μου φέρανε νερά, μου
5: φέρανε. Ο Βασίλης ποιος είναι, ο Παλαιοκώστας.
9: Μου φέρανε κρουασάν, μου φέρανε χυμούς. Απίστευτο, δεν έχει ξαναγίνει σαν
5: τους γεύτηκες τους χυμούς των κρατουμένων.
9: Γι' αυτό το λέω ότι το θαύμα των εξαρχείων να
5: πει. Ναι, φημίζονται τα εξάρχεια γι' αυτά.
9: Νομικό τμήμα των εξαρχείων. Σου λέω να με χειροκροτάνε. Μπήκα μέσα να με χειροκροτάνε.
5: Α, δική μας αυτή, τρολ. Ωραία.
9: Ναι, όταν μετά πήρα τηλέφωνο για να πω στον Βασίλη, ξέρεις, ότι θα μιλήσω για σας σε ένα ραδιόφωνο.
5: Ο Βασίλης ποιος είναι?
9: Αυτός μου φέρθηκε τέλεια. Πώς να στο πω.
5: Α, με το μικρό όνομα, ο Βασίλης. Κατάλα, πώς να έχεις το κινητό.
9: Ο αξιωματικός υπηρεσίας εκείνη τη βραδιά.
5: Α, και με μπάτσο ήθελες να τριφτείς. Μπράβο.
9: Βρε, τι βλακίες, να σου κάνω καμιά μήνυση τώρα.
5: Α, να σου πω, πήγες και ρουφιά. Άνεψε στο ΕΣΟΥΡΟΥ ότι σε βρίζω. Έτσι μου πάνε.
9: Όχι, κάτσε να τελειώσω.
5: Μου πάνε, έκανες καταγγελία στο ΕΣΟΥΡΟΥ.
9: Κάτσε να τελειώσω το
5: ΕΣΟΥΡΟΥ. Άστα αυτά, Ρουφιάνα.
9: Άκου τώρα, σου λέω, να με χειροκροτάνε γιατί με ακούγανε. Μου λένε η κυρία Λουκά, σας ακούμε.
5: Και πώς να μην σε ακούνε, μπορούν να μην σε ακούνε και να σε αποφύγουν αφού εισβάλλεις. Συνέχισε λοιπόν, γιατί έχω αγωνία.
9: Και μετά, όταν μου καλέσανε ταξί, παρακαλώ μου
5: κύριε.
9: Όταν μ' άφησαν ελεύθερη, απίστευτο. Και εδώ τώρα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Όταν ήρθε το ταξί και βγήκα να το πάρω, αν έχεις πάει στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, έχει κάτι σκαλιά προς τα πάνω.
5: Δεν έτυχε.
9: Επίσης έφτασα στο Κεφαλόσκαλο, δηλαδή έφυγα από το γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας για να κατέβω να πάρω το ταξί. Μόλις έφτασα στο Κεφαλόσκαλο, ήταν όλες οι μηχανές της Δίας παρατεταγμένες, χιλιάδες μηχανές Δίας μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων και μπροστά.
5: Και χειροκροτάγανε.
9: Αστυνομικό.
5: Είχα βγάλει τα πιστόλια και πυροβολούσα στον αέρα για να περάσει από κάτω.
9: Ήταν όρθιοι αστυνομικοί τη Δία.
5: Και ενώναν τα γκλόπ στον αέρα για να περάσει από κάτω σαν νυφούλα.
9: Και με το που με είδανε, με χειροκροτάγανε όλοι. Σαν...
5: Καλέ, τι χαμό έκανε. Η Κίμπερλι όταν περνάει τέτοιο χαμό δεν κάνει.
9: Δεν έχει πάθει σοκ.
5: Αν έχω.
9: Με χειροκροτάγανε.
5: Έχω σοκ.
9: Όταν με είδανε, σου
5: λέω. Σιξ-σακ σοκ.
9: Ήτανε χιλιάδες μηχανές.
5: Φωτιές άναψες, ανάφτρα, δεν τρέπεσαι, ανάφτρα. Ποιος ξέρει τι θα έβαλες πάλι.
9: Τμήμα εξαρχείων.
5: Έβαλες αυτά τα πρόσεχα τα δερμάτινα που έχεις.
9: Μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων.
5: Τα σκέφτομαι και εγώ και ανταριάζομαι, θα αρχίσω να χειροκροτάω.
9: Μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων χιλιάδες μηχανές.
5: Άστα αυτά τώρα, γκόμενο έβγαλες.
9: Μπροστά.
5: Σταμάτα, γκόμενο έβγαλες.
9: Όλοι οι αστυνομικοί να με χειροκροτάνε.
5: Έρε με τους ενστόλους κάβλες τώρα μεσημεριάτικα.
9: Να με χειροκροτάνε, σου λέω, σαν βασίλισσα, το κατάλαβες.
5: Ανταλλάξατε Tinder.
9: Είναι αυτά, δεν τα ξέρω, σατανικά είναι αυτά.
5: Δεν είναι σατανικά. Κινητό, αλλάξατε αριθμούς.
9: Όχι βέβαια.
5: Με κανένα αστυνομικό, μπορεί να χρειαστεί κάτι.
9: Βρε, δεν ακούσει, σου λέω, πες μου, δεν έχεις πάθει σοκ.
5: Έχω πάθει, τέλειωσε αυτό με το σοκ. Ωραία, πάμε παρακάτω.
9: Άγανε όλοι οι αστυνομικοί, όρθιοι μπροστά στις μηχανές τους. Σου λέω, σαν να ήμουν η βασίλισσα.
5: Δεν μου κάνει εντύπωση, γι' αυτούς είσαι βασίλισσα.
9: Σαν να ήμουν εγώ που κυβερνάω, πρωθυπουργός.
5: Άργησε αυτό να έρθει.
9: Έχω πει, θα είμαι η επόμενη πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Θεός.
5: Δεν σε βλέπω όμως να κινητοποιείσαι, χαμένη σε τόσο καιρό.
9: Πες μου.
5: Δεν βλέπω κινήσεις, λοιπόν.
9: Αυτά να τα μάθει ο κόσμος. Και εσύ να τα μάθει και να ζηλέψεις, βρε. Να ζηλέψεις.
5: Α, γι' αυτό μου το πες, για να μου την πει στο μάτι. Δεν τρέπεσαι, μωρή. Να κάθομαι να ζηλεύω εγώ που δεν έγινε η πρωθυπουργός.
9: Δεν έχει πάθει σοκ, με χειροκροτάγανε όλοι οι
5: μηχανές. Φλεξάρισμα κάνεις τόση ώρα. Ντροπή σου, δεν τρέπεσαι.
9: Δεν έχει πάθει σοκ, με χειροκροτάγανε όλοι.
5: Έχω.
9: Όλοι οι αστυνομικοί Δίας μπροστά στις μηχανές, όρθιοι με χειροκροτάγανε.
5: Δεν είχα καλύτερη γνώμη για τους μπάτσους. Μην προσπαθείς, μην επιμένεις. Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, σας αφήνω γιατί κουράστηκα. Γεια.
9: Να τα μάθει ο κόσμος.
5: Γεια τώρα, έλα, το παράκανες.
9: Και όλος ο κόσμος.
5: Εντάξει, τον μπουκλο, γεια.
10: Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα. Δημήτρης Αλεξάνδρου ονομάζομαι. Τηλεφωνώ εκ μέρους του Άκη, αν καταλάβατε.
5: Δεν κατάλαβα.
10: Τηλεφωνώ εκ μέρους του Άκη για ένα χάσκι που πουλάτε σε φθηνή τιμή σχετικά.
5: Δεν χάσκι πια, δεν χάσκι.
10: Κοιτάξτε, δείτε, μου είπε ότι πουλάτε ένα χάσκι γύρω στα 30.
5: Το όνομα ευρώ. Πείτε μου πάλι, είστε της Τούνη ο σύζυγος.
10: Της
5: Τούνη. Της
10: Τουνάρας. Συνωνυμία.
5: Ω, κρίμα. Δεν πειράζει, τέλος πάντων. Okay. Ναι, έχει άλλο χρώμα μάτια, δεν ξέρω αν σε ενοχλεί αυτό.
10: Όχι,
5: το ένα χάσκι μπλε, το άλλο χάσκι σκούρο, καφέ. Τέτοιο Καστανό.
10: Εντάξει, εγώ θα προτιμούσα το μπλε αρσενικό ή θηλυκό, γιατί δεν μου πω Άκη.
5: Α, θέλετε το ένα μάτι από τα δύο? Τρώτε το κεφαλάκι γενικώς και στο αρνί, σας αρέσει?
10: Τι έτσι πω, αγαπητέ μου.
5: Μα τι μου λέτε, προτιμάτε το ένα? Το ένα μάτι δεν θέλει, το άλλο θα το κάνω πειρα. Τι θα το κάνω το σκυλί?
10: Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, δεν με πειράζει. Κοιτάξτε, εγώ είμαι παντρεμένος απλά στη Σουηδία, γι' αυτό και το παίρνω. Γιατί εδώ και το κλίμα δεν έχω έρθει για δουλειά στην Αθήνα, απλά για ένα χρονικό διάστημα.
5: Α, και θα φύγει μαζί με σκυλί, χάσκι?
10: Ναι, υπάρχει κάποια συνάντηση που μπορούμε να κάνουμε για να το πάρω?
5: Μπορούμε να συναντηθούμε, αλλά τώρα στο αεροπλάνο έχω κάτι τις σακούλες αυτές που ρουφάμε τον αέρα. Μα θέλετε να το πάτε στο αεροπλάνο, είναι λίγο φλάφι. Είναι φουντωτό. Είναι κάτι σακούλες που βάζεις στη σκούπα την ηλεκτρική, το βάζεις μέσα του σκυλί, ρουφάς τον αέρα και μετά χωράει και στη τσάντα σου την χειραποσκευή.
10: Μάλιστα. Δεν μου τα είπε αυτά ο Άκης.
5: Σας το λέω εγώ, βρίσκω τρόπους μεταφοράς. Δεν ήξερα ότι θα έρθείτε απ' έξω.
10: Εντάξει, ό,τι και εγώ, λόγω και δουλειά έχεις κατέβει. Απλά χρειάζομαι να χάσει και πιο λίγο οικονομική τιμή για να το πάρω λίγο από το σπίτι. Παιδιά δεν έχω, μόνο γυναίκα.
5: Ναι, οκ. Okay. Ωραία, ναι, θα τα βρούμε, θα τα βρούμε. Δεν παρέχω τις σακούλες που σας λέω που ρουφάνε τον αέρα.
10: Ωραία, κάποιο τηλέφωνο?
5: Έχει το σούπερ μάρκετ εδώ, τι τηλέφωνο, βρίσκεις εύκολα.
10: Ποιο σούπερ μάρκετ?
5: Έχει ο σκ***. Έχουν όλοι νομίζω έχουν τρεις σακούλες.
10: Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Ενώ έχετε κάποιο άλλο τηλέφωνο να συνοηθούμε?
5: Γιατί εδώ δεν συνοηθούμαστε. Στο άλλο τηλέφωνο θα μιλάμε καλύτερα.
10: Δεν ξέρω, μπορεί.
5: Εδώ τα λέω όλα.
10: Ωραία, ωραία, ωραία, χαίρομαι γι' αυτό. Εντάξει, είναι επίσης στηρωμένο?
5: Κοιτάξτε, ναι, είναι στηρωμένο κυρίως για λόγους που κατά λάθος γινόταν κάποιο ατύχημα. Είναι έγκυος και επειδή είναι αμαρτία, όπως λέει ο Σερβετάλης, να κάνουμε άμβλωση.
11: Η άμβλωση για μένα είναι μια δολοφονία. Δηλαδή είναι απροστάτευτα πλάσματα τα οποία προτιμάμε να τα σκοτώσουμε.
5: Το στηρώσαμε, μην έχουμε τέτοια ατυχήματα. Γιατί είναι αμαρτία και στα σκυλιά, ας πούμε, η άμβλωση.
11: Αισθάνομαι ότι η θέση της γυναίκας και δεν την τιμά να ταυτίζεται με μια δολοφονία.
10: Άρα μιλάμε για θηλυκό, από ό,τι κατάλαβα.
5: Μιλάμε για θηλυκό που δεν θα μείνει έγκυος. Για να μην έχουμε, γιατί μετά ο Σερβετάλης, άμα βγαίνουν τα πετάει στα σκουπίδια, λέει. Τα πετάει στα ορφανοτροφία για να μην πετάξουμε σκυλιά, γι' αυτό λέω.
11: Είναι προτιμότερο για μένα να πάρει την ευθύνη κάποιος, να το κυοφορήσει και μετά στο πετάξει, ας το δώσει σε ένα ορφανοτροφείο.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι, να πετάξουμε και αυτόν λόγο.
5: Δεν ξέρω τι λέτε.
10: Τέλος πάντων.
5: Άντε, να είστε καλά.
10: Λίγο το όνομά σας, το όνομά σας.
5: Ορίστε.
10: Το όνομά σας λέω.
5: Πεντρετζίκης.
10: Πεντρετζίκης, το μικρό.
5: Απόστολος.
10: Απόστολος. Ωραία. Εντάξει, αν είναι θα συνοηθούμε να μιλήσω και με τον Άκη για το σκυλί. Να το πάρω, γιατί φεύγω σε μια εβδομάδα.
5: Ναι, ναι, μπορούμε να το πακετάρουμε εύκολα, δεν είναι πρόβλημα.
10: Έγινε. Κύριε Πεντρετζίκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.
12: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά?
5: Καλά είμαι.
12: Μπράβο, ρε Απόστολε. Είμαι πολύ χαρούμενος και σας ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί δίνετε επιλογές στον Έλληνα πολίτη για να αποφασίσει. Έχουμε τον Βασιλιά, την Κωνσταντοπούλου, την Καριστιανού, τον Βελόπουλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εμάς?
12: Όχι, όχι, όχι. Γιατί μας παρουσιάζετε όλες αυτές τις επιλογές.
5: Ναι, να έχει να διαλέξει ο καθένας.
12: Ναι, πρέπει να ενημερωθούμε για να διαλέξουμε μετά. Και σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Εσύ τι ψηφίζεις?
5: Εγώ τώρα σκέφτομαι για Τσίπρα τώρα.
13: Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές.
12: Α, ωραία. Ωραία.
5: Με έχει πείσει, ναι. Ήταν δερματόδετο το βιβλίο και λέω εντάξει, είναι καλή έκδοση. Πρέπει να το ψηφίσουμε.
12: Α, είναι δερματόδετο.
5: Το δικό μου τουλάχιστον, δεν ξέρω. Μήπως ήταν καμιά συλλεκτική, έστειλε στους δημοσιογράφους, δεν ξέρω.
12: Α, μάλιστα.
5: Δεν είναι για την μπλέμπα όλα, αλλά ναι.
12: Ναι, ναι, δεν είναι για μας, ναι.
5: Δεν
12: ναι.
5: Μπορεί να είναι για όλους, καταλαβαίνεις.
12: Όχι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, έχεις δίκιο.
14: Έλα μωρή Λουλού, να σου πω, ξέρεις γιατί πήρα τώρα.
5: Γιατί?
14: Ήθελα να βγάλω κακιούλα ρε φίλε, μπορώ?
5: Βγάλε σιγά.
14: Να σου πω, ξέρεις τι, άκουσα το γυμναστηριακό προπέδρε που του έλεγες θα πάει στο φαντάζομαι το γυμναστηριακό στην Τάλα να περιμένει να πάρει σουβλάκι κάτω στο πάρκο Τρίτσι. Θα έχει πολύ γέλιο. Έχω δηλαδή, δεν ξέρω τώρα πώς το λέτε, χερεκάκια ή χερεκακία στα χέρια μου που τονίζεται, αλλά όταν είναι δεξί καταλαβαίνω ότι το κράτος εσύ για τα αρχίδια τους αυτού που υποστηρίζουν τόσα χρόνια τρελαίνονται ρε φίλε. Θυμάσαι τον άλλο που λέγε θα ρίξω γυροβομπίδα.
5: Ποιον?
14: Τον άλλο ρε που λέει...
5: Α, του Σταβέντο που λέει έχω μια χειροβομβίδα.
15: Έχω μια χειροβομβίδα, μια στρεμμένη βίδα και έρχομαι για σένα, ναι.
14: Όχι ρε, τον άλλο ρε που λέει χειροβομβίδα θα ρίξουμε ρε, που είναι ένας αγρότης που μπήκε μέσα και φώναζε να μας δεξιός που ήταν γάμα και αυτό είναι δεξιά.
16: Ρε, χειροβομβίδα θα ρίξουμε ρε.
5: Πού, για πείτε.
14: Τελικά θα καταλήξουν οι ταξιτζίδες. Εγώ για το φιλαράκι το Βασίλη στεναχωριέμαι. Αλλά θα καταλήξουν οι ταξιτζίδες από το γυμναστηριακό να έχουν το ακριβότερο κολόχαρτο, ρε φίλε. 50.000 για μισό καρτί. 50.000. Φιλιά στα κολομπέρια, έβγαλα κακία, γουστάρω.
5: Αλλιώς καθαρίζει αυτό όμως. Τέλος πάντων.
14: Εντάξει.
5: Πού να ξέρετε εσείς τώρα, γίδια είστε.
14: Ναι, φίλε, ναι, έχει και το γρέζι. Να πούμε, ξέρεις που στο ναι, μια χαρά.
5: Τώρα λίγο είναι.
17: Να σου πω, μπορώ να τα φτιάξω με το γυμναστηριακό.
18: Α, μπορείς, δεν ξέρω αν θέλει αυτός όμως, δεν νομίζω να σε θέλει.
17: Εγώ το καλοκαιράκι γιατί θα καθόμαστε στο αεροδρόμιο εκεί στο Everest να πίνουμε καφεδάκι, να είναι καλά. Λοιπόν, άκουσε να δεις, εγώ έτσι κι αλλιώς θα ψηφίσω τον Τσίπρα. Ο αντιγυμναστηριακός ψηφίσει κουκουέ, να έρθει να τον κεράσω καφέ. Είδες πόσο λάτζι, έτσι. Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα, θα κοτώ. Λοιπόν, κουκουέ γυμναστηριακέ και έλα να σε κεράσω καφεδάκι στο Everest.
19: Έλα, Αποστολή μου.
18: Έλα.
19: Να μιλήσουμε λίγο για λαούς με αρχίδια και για λαούς αρχίδια.
18: Άντε, ναι.
19: Λοιπόν, ξέρεις ότι η ισπανική κυβέρνηση, που σιγά δεν είναι τίποτα, ένας Τσίπρας είναι αυτός, έχει κρατήσει μια πολύ σωστή στάση στο θέμα με το Ιράν και με την Παλαιστίνη, σωστά?
18: Ναι.
19: Ναι, ξέρεις ότι και οι Καταλανοί και οι Βάσκοι θέλουν αυτονομία από το ισπανικό καθεστώς. Βγήκαν οι Ισραηλινοί σαν τέτοιες καριόλες που είναι μια ζωή και θέλουν να κάνουν όλο τον κόσμο να το διχάζουν και είπαν ότι θα βοηθήσουν για να αναγνωριστεί η ανεξαρτησία των Καταλανών και των Βάσκων. Οι Καταλανοί και οι Βάσκοι είναι τόσο περήφανοι λαοί που είπαν ότι το τι προβλήματα έχουμε με την Ισπανία θα τα λύσουμε μόνοι μας. Εμείς είμαστε στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης και του λαού του Ιράν. Αντίθετα, κάποιοι άλλοι λαοί, θα σου πω εδώ για τους Κούρδους που για μένα είναι πολύ διαφημισμένοι. Το 22 οι Κούρδοι είχαν πολεμήσει στο πλευρό των Τούρκων κατά των Μικρασιατών. Και όχι μόνο αυτό, ήταν και ιδιαίτερα σκληροί. Απλά μετά ήταν ότι επειδή φάγαμε την παραπληροφόρηση και η αριστερά αγαπούσε τους Κούρδους και για να μην μας πούνε αντισημίτες, δεν λέγανε ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά των Ελλήνων Μικρασιατικών τα κάνανε οι Εβραίοι και οι Κούρδοι και όχι οι Τούρκοι, εν πάση περιπτώσει. Μετά οι Κούρδοι πολέμησαν υπέρ του Ιράκ εναντίον του Ιράν επειδή τους βάλανε οι Αμερικάνοι, μετά πολέμησαν κατά του Σαντάμ επειδή τους βάλανε οι Αμερικάνοι, μετά πολέμησαν κατά του μετριοπαθούς και δημοκρατικού Άσαντ επειδή τους βάλανε οι Αμερικάνοι και οι Εβραίοι γιατί τους υποσχέθηκαν κράτος και τώρα οι Κούρδοι θα πάνε να πολεμήσουν και κατά του Ιράν. Λοιπόν, αυτό για να δούμε τη διαφορά μεταξύ λαών με αρχίδια και αρχίδια λαών.
20: Μωρό μου.
18: Όλα.
20: Πώς πήγατε με τη φαντασίωση?
18: Ποια φαντασίωση?
20: Αυτή που είμαστε κυρίαρχος λαός.
18: Α, ναι, ναι, ανάψαμε.
20: Που είμαστε υπερήφανοι. Που έχουμε πάρει τα καλύτερα και οι Τούρκοι τρώνε τη σκόνη μας.
18: Τι τρώνε?
20: Τη σκόνη μας.
18: Να φάνε.
20: Και. Σκουπίστε τα παιδιά. Επίσης, έχω να πω ότι αυτός ο Φλωρίδης.
18: Η πολλή τηλεόραση σου έχει κάψει τα κεφαλικά κύτταρα.
20: Τα είχα καμένα από πριν, εγώ.
18: Έλα, αποκλείεται.
20: Όχι, όχι, έχει τη γεννήθηκα. Λοιπόν, να σου πω, αυτός ο Φλωρίδης, το χούι δεν μπορεί να το κόψει όταν ήταν μικρός μέτρα για τους πόντους του και τώρα που μεγάλωσε μετράει την αίθουσα. Έχει βγάλει τη μεζούρα. Γενικά με μια μεζούρα είναι.
21: Η αίθουσα αυτή, εν το σύνολο της, είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα.
22: Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη.
23: Μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο.
20: Λοιπόν, επίσης, να δω τώρα ρε πούστη μου, που δημοσιογράφη σοβαρή, σας πήρανε τη σάτυρα, να δω τι δουλειά θα κάνετε. Να σε δω στα φανάρια να μου πουλάς χαρτομάτια και εγώ να μην τα παίρνω ρε πούστη μου. Βγήκε ο Ζαχαρός, ήταν με τον Γεωργιάδη και βγήκε και του λέει, μήπως υπουργέ μου, έχουμε πολλούς γιατρούς γιατί έχουμε πάρα πολλά νοσοκομεία. Το καψές.
18: Να
20: δω τι δουλειά θα κάνει.
18: Τους καλύτερους έχουμε.
20: Και εσύ και ο Θήμιος. Και ένα τελευταίο, προσευχηθούμε όλοι μαζί. Αυτού του Τίλιαν, πώς το λένε, με το Predator, παιδί μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
24: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
25: Μα ναι!
26: Γεια σου, Καβδάντη, τι κάνεις?
18: Γεια σου, καλά.
26: Καλά είσαι? Να σου πω, θέλω να πάω μια βαβκάδα με το κείμενο εγώ, εσύ και βούλτεψε. Τα στενά του Ορμούζ, λέει Αποστόλη.
27: Τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά.
18: Πιάνω στενά.
26: Του Ορμούζ, μη με γαμάς, το παρακαλώ.
18: Όχι, θα το πεις 5 φορές.
26: Όχι και 5, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
18: Α, ωραία.
28: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
20: Αποστόλη μου.
18: Έλα μου.
20: Τι κάνεις?
18: Καλά εσύ?
20: Καλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Λοβέρδος όταν είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με τη διαφθορά, το έλεγε σοβαρά ή αστεία?
29: Αλλά η διαφθορά αυτή η οποία υπάρχει δεν αφορά το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας.
30: Μπράβο!
18: Είναι δυνατόν να λες αυτό στα αστεία? Σοβαρό βέβαια. Καταρχάς το λέω ο Λοβέρδος. Για να το λέω ο Λοβέρδος, μόνο σοβαρό μπορεί να είναι.
20: Να πω σαν ανέκδοτο, ξέρεις αν τι ακούστηκε. Σαν να λέει ότι η Μαρία Κάλλας δεν έχει καμία σχέση με την όπερα.
18: Έχει.
20: Κάπως έτσι ακούστηκε, δεν ξέρω.
18: Να
20: σου πω κάτι έγκυρο. Έχω ένα φίλο στη Λάρισα, ο οποίος έφτιαξε κάτι μέσα σε αυτή την αίθουσα της δίκης. Είναι μάστορος, δεν θα πω τι, για να με τον εκθέσω. Και του είπανε, θα σε πληρώσουμε 7.000 ευρώ, αλλά θα κόψεις τιμολόγιο 25.000 ευρώ και θα σε πληρώσουμε το θεία. Το περίμενες αυτό?
18: Ωραίο, νοικοκυρέ.
20: Έτσι, μπράβο.
31: Έλα μωρή τρέλα, δεν το πιστεύω. Κουνιούμαλο από Χανιά, τι κάνεις καλένου?
18: Έλα φίλε μου.
31: Όλα καλά?
18: Καλά εσύ?
31: Μια πορεία έχω το φίλιο ρόπο από αυτή τη αχαρακτήριστη εξόριση στην οδό Μυραμπό.
32: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1.
18: Ναι, λίγο σεβασμός στους εξόριστους Έλληνες.
31: Ναι, ναι, εντάξει, γι' αυτό δεν χαρακτήρισα καθόλου. Μας λέει λοιπόν η κυρία ότι στο τραπέζι που ήταν για 8 καθόμουσαν 15.
32: Γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι οι εξόριστοι Έλληνες. Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
31: Κανα δυο ονοματάκια δεν μας λέει.
18: Σωστό, για να δούμε πού είναι σήμερα αυτή. Σωστό.
31: Έλατε, να μας πήγα 2-3-5 ονοματάκια που είναι ο πρόεδρος.
0: Και οι εξωγήινοι να ακούσουνε.
18: Α, δεν ακούνε αυτοί συνήθως.
0: Μαρκώνει τον βουλευτή, όχι, να ακούσουνε όπως βρήκανε, όχι όπως ξέρανε. Εδώ τι βρήκανε, τις παλιές εκκλησίες από την Πάτρα μέχρι την Αθήνα όπου θέλουνε πάνε. Ή και στο παλιό μερολόγιο έχουμε ξενό να χρησιμοποιήσουμε.
18: Πιστεύεις οι εξωγήινοι ακούνε ελληνοφρένεια?
0: Ναι, θα τους βάλουμε όλους, ναι, παντού.
18: Ναι.
0: Ναι, γιατί τώρα τον Ιούλιο θα τους αμολύσει ο Ομπάμα και ο Τραμπ τρέχουνε, εντωμεταξύ οι αποκαλύψεις τρέχουνε. Αλλά και οι χριστιανοί να είναι έτοιμοι να τους αποδεχτούν. Γιατί βλέπουμε, να βλέπουν αυτό το βιβλίο που είπαμε, το 5 είμαστε μόνοι στο διάστημα, εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφότητες θεολόγων ζωή.
18: Οπα.
0: Όλοι οι χριστιανοί να το ξέρουν, μόλις έρθουν να ξέρουν, ήρθαν του Θεού πλάσματα είναι κι αυτοί, να τους βάλουμε. Και μετά όμως, επειδή τρέχει τώρα η αποκαλύψεις από την Άννα Παολίνα Λούνα.
18: Ποια είναι αυτή πάλι?
0: Congress Woman.
18: Ποια είναι η Άννα Παολίνα Λούνα? Έπαιζε στο Μιλάγκρος η αντίθεση?
0: Congress Woman είναι, όχι, είναι.
18: Έλα τώρα, σίγουρα έπαιζε βραζιλιάνικο.
0: Από τη Ας μοιάζει έτσι, δε. Κι άλλοι πολλοί, αυτοί οι πιλότοι που καταθέτουν.
18: Ναι, ονόματα πες μου, ονόματα.
0: Ο Μπρόλαντ, ο Μπούρλισον που ήταν και...
18: Ο Μπούρλισον, ο Μπούρλισον δεν έχει κάνει ο Μπούρλισον πράγματα.
0: Ο Ντέιβιντ Γκρας, ο...
18: Α, είχες ονόματα τελικά, εγώ μπλόφαρα, αλλά έκατσε.
0: Καταθέτουν εκεί, είναι και ένας δημοσιογράφος, Σναπ, που ανακατέθεται από χρόνια.
18: Αχ, αυτή η μουσίτσα ο Σναπ, αχ, δεν βάζει παντού τη μόρη του.
0: Άλλιεν σε μπογκάς, Ζον Λίρ, Άλλιεν αρχίαρ εν ντοντ φρέντς, να βάλουν όλοι να τα βλέπουν αυτά, να είναι προετοιμασμένοι.
18: Δεν βλέπουν, βλέπουν κάτι βλακίες στο Netflix, άσε με τώρα, λοιπόν, και Άγιο Έρωτα, τέλος πάντων, λοιπόν, έλα, γεια τώρα, φτάνει, γεια, γεια, γεια.
1: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
2: Χαίρετε, Αποστόλη!
18: Χαίρετε της Εσπέρας!
3: Χαίρετε, παιδες! Χαίρετε, πώς έχετε! Καλώς!
2: Είσαι καλά!
18: Ναι, ναι, έτσι λέω!
2: Μπράβο! Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σταθώ στις τρίτης στην εκπομπή, δηλαδή χθες.
18: Μάλιστα.
2: Γιατί φωτίζει αυτά που επιστρατεύει και χρησιμοποιεί άκουσα τάξη για να φτιάχνει κεφάλια στα μέτρα της για να διαμορφώνει συγκρίσεις.
18: Οπα!
2: Και ας πούμε, ας πάρουμε αυτό με τη μέση των δώσταν της εθνικής περηφάνειας, το όπιο της θρησκείας, η παραπλάνηση με το όνομα Τσίπρας, αυτά τα φωτίζει. Ας πάρουμε το πρώτο. Με αυτές τις δόσεις πατούν στα κεφάλια των ανθρώπων με τελετές όπως αυτό για τη μεγάλη Ελλάδα, τον τάραντα της Ιταλίας.
4: Χαίρε μεγάλη Ελλάδα.
2: Όχι μόνο με αυτές τις τελετές, μόνο που αυτό βέβαια δεν είναι περηφάνεια, είναι υποκατάστατο περηφάνειας, είναι εθνικισμός και είναι δηλητήριο για τις συγκρίσεις.
6: Αποστολή.
18: Έλα.
6: Φανταστική σήμερα του Θήμιου. Όλη η κριτική, όλα τα σχόλια και τα λοιπά, τα πω και το ξανακούω. Μπράβο του.
7: Χαίρετε, πήρα σωστά από την ελληνοφρένεια.
18: Πήρατε.
7: Θέλω να πω κάτι, μπορείτε να μ' ακούσετε.
18: Αμέ.
7: Έχετε πολύ καυστικό χιούμορ, κριτική απέναντι σε όλους και πολύ ωραία γλώσσα. Αλλά η κατεύθυνση είναι μονομερής. Μόνο προς τον Πασόκ, τον Τζίπρα, την Καρτσιανού, τον Βερόπουλο κλπ.
18: Και το Μητσοτάκι.
7: Στο Απειρόβλητο είναι η Νέα Δημοκρατία και του Κουκουέ.
18: Όχι δα. Εντάξει.
8: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
9: Πάρ τα τρία μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
7: Και ήθελα να κάνω μια παρένεση, να μας πει το Κουκουέ το κυβερνητικό του πρόγραμμα, το ψηφίζουμε. Τι θα γίνει.
18: Πώ τον ταρίφα, αν τα συνοηθείτε να τα ακούσετε.
7: Αναμένο. Μαζί.
10: Για χαρά, τι γίνεται, Αποστόλη? Δηλαδή, οι οπαδοί του Τσίπρα θα λέγονται λασίτες?
18: Ναι, πώς θα λέγονται?
11: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος.
25: Που φόρτος εργασίας.
11: Που εάμ της εθνικής αντίστασης.
10: Κοίτα ρε παιδί μου, πώς άλλαξαν οι καιροί. Εντάξει, τι να κάνουμε.
18: Πώς ξεφτίσαν οι καιροί.
10: Όχι, σε παρακαλώ, αλλοιωθήκαν όλα.
18: Ναι, γι' αυτό.
7: Τα έλεγα ότι θα έρθει.
18: Ποιος?
7: Ήρθε ο Αλέξη.
18: Το έξι, τον περιμέναμε κιόλας. Δεν τον περιμέναμε.
30: Πρόεδρε, έλα.
33: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
30: Έλα με φόρα.
7: Το περιμέναμε, ναι, καλά. Είδα τσισάκια όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
18: Χαμός.
7: Όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
18: Έχεις δίκιο.
7: Τον φοβάστε, γιατί ασχολείστε? Αφού δεν τον υπολογίζετε, γιατί ασχολείστε?
18: Και τον υπολογίζουμε και τον φοβόμαστε. Τι να πω, ψέματα?
7: Άσε τώρα, άσε.
18: Να πω ψέματα?
7: Έλα τώρα, άσε ηρωνία σε μένα.
18: Δεν είναι ηρωνία, το εννοώ.
7: Αυτή τη φορά θα...
18: Αυτή τη φορά αριστερά.
7: Αυτή τη φορά αριστερά θα είναι αλλιώς, δεν θα είναι όπως πριν.
18: Είμαι σίγουρος.
7: Που φαγιόλο το Λούκι και τώρα κάνουν το μάγκα ο...
18: Αυτό αυτός ξέρει πόσα άντεξε. Το στομάχι του μόνο, άσε με.
4: Το θυμάσαι που είχε βγάλει έρπη.
18: Δεν το θυμάμαι τον έρπη, 17 ώρες. Ποιο βασανιστήριο, τι να μου πεις εσύ τώρα.
4: Καλά, καλά, κορώνε.
18: Αυτός είναι Ελλάς, αυτός έχει τραβήξει τα πάντινα.
4: Όχι, όχι, πες μου το άλλο. Είναι τυχαίο που φτιάξε ο καιρός μόλις ανάγκηλες στο κόμμα.
18: Τίποτα, παιδί μου. Φύγανε τα σύννεφα όλα. Κύμα κάψω να έρχεται, άσε με.
4: Τόσο καιρό, Μάη, μήνα είχαμε βροχές. Μόλις ανακοίνωσε ο Τσίπρας, έφυγε ο καιρός.
18: Να το, τυχαίο ή δεν τυχαίο, μας είχε φάει κατά χνιά η μαυρίλα με το Μητσοτάκι.
5: Σας ευχαριστώ.
4: Οι συμβολισμοί και οι ιονοί είναι όλοι υπέρ του.
18: Και μόνο που το μύρισε ο καιρός ότι έρχεται ο Τσίπρας, άλλαξε. Φύγανε τα σύννεφα, τα εξόρισε.
4: Καλός καιρός για τη χώρα. Έρχεται, θυμίσου το. Φυλάκια.
18: Δεν ξεχνώ.
1: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Παραπολιτικά.
18: Ναι, ναι.
12: Ήθελα με ένα σχόλιο σύντομο.
18: Πείτε το.
12: Σε σχέση με το αφιέρωμα αυτό που κάνει. Είναι ζωντανή εκπομπή, κονσέρβα, είτε να ρωτήσω καταρχά.
18: Είναι ζωντανή.
12: Είναι ζωντανή. Ωραία. Για το Μελιγαλά δεν λέει τίποτα.
18: Κουβέντα, τίποτα, δεν συμφέρει γι' αυτό.
12: Ακριβώς. Και όχι μόνο, και για τους υπόλοιπους.
18: Εγώ
12: πάντα η μία πλευρά. Επίτηδες το κάνει, βασικά για να μας πάσει τα νεύρα.
18: Τι, όχι, για να σας έχει χαλαρούς. Βέβαια για να σας πάσει τα νεύρα. Και εσείς τσιμπάτε. Πέτυχε.
12: Έτσι, έτσι, έτσι. Άρα, Αποστόλη.
13: Έλα ρε Αποστόλη, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα.
13: Αρχικά με έχεις αναχωρήσει, γιατί είχαμε μιλήσει πριν το Πάσχα και ακόμη το ηχητικό μας δεν το έχω ακούσει να παίζει.
18: Οπα, τι είχαμε πει.
13: Είχαμε πει για κάτι αρχαία, για κάποιο γήπεδο που φτιάχνεται και στα 30 μέτρα είχαν βρει πόσα αρχαία και δεν τελειώνουν άλλο το μετρό, ενώ για το γήπεδο δεν έχει βρεθεί απολύτως τίποτα.
18: Νομίζω το έχουμε παίξει.
13: Τα ακούω όλες τις εκπομπές, δεν το έχω ακούσει. Πρέπει να σου ξεφύγει. Τέλος πάντων, λοιπόν, αρχικά θέλω να πω ότι χαίρομαι πολύ που η αστυνομία κατάφερε να βρει ένα δολοφόνο μέσα σε ούτε 22 ώρες, αλλά φλίβομαι γιατί. Νιώθω ότι είναι δικαιοσύνη αλακάρτ, γιατί σε περίπτωση του γνωστού δημοσιογράφου, ενώ βγήκε τότε ο Μπαλάσσας και μας είπε πόσο ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο ήταν, τι μαφία ήταν και άλλα πολλά που υπάρχουν από εκείνη την εποχή, δεν βρήκανε ποτέ ποιος το έκανε. Ναι, δεν ξέρω.
18: Έχουν τις επιτυχίες, έχουν και τις αποτυχίες. Ξέρεις πώς είναι αυτά, ανάλογα πώς συμφέρει, ξέρω εγώ.
13: Ωραία, για να πάμε τώρα και στο πολιτικό. Αυτοί που τώρα χαίρονται που βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι ο Μητσοτάκης είναι πολύ συνεργάσιμος και τι καλό παιδί που είναι και όλα αυτά.
14: Έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ. Να του πλέκει το εγκόμενο ζωντανή μετάδοση και να λέει είναι φανταστικός ηγέτης, θα πάω σύντομα στην Ελλάδα, είναι καταπληκτικός στις σχέσεις μας Ηνωμένα Πολιτειών και Ελλάδος είναι καλύτερα από ποτέ.
13: Θέλω να του θυμίσω ότι και με τον Τζίπρα το ίδιο είχε γίνει. Όταν έγραψε η Μέρκελ εκείνο το βιβλίο, έγραφε μέσα πόσο καλό παιδί είναι ο Αλίξ και πόσο υπάκουος και ό,τι του έλεγε η Μέρκελ έλεγε σε όλα ναι.
18: Ναι, τα ξέρουμε αυτά.
13: Αυτό, οπότε μην τον βρίζουν, γιατί ξέρεις, ούνα φάτσα ούνα ράτσα λένε οι φίλοι μας οι Ιταλοί.
18: Α, και οι Ιταλοί φίλοι μας με αυτό. Δηλαδή είχαμε τους Γάλλους, τους Αμερικάνους και τους Ιταλούς τώρα, μάλιστα.
13: Συμμαχία. Γιατί από ό,τι φαίνεται με κύριε Μεγάλη σε ίδιο καφενείο.
15: Καλή εβδομάδα ο Μαρκόνι. Με αυτούς τους σκοτωμούς που γίνονται στην Αμερική έχουν σκοτώσει καμιά δεκαπενταριά επιστήμονες για τη βαρύτητα. Πιο καλά για τη βαρύτητα από τον Σαντορίνη Παύλο και τον Γάλλο Πλαντιέρ. Αλλά ούτε θα αποκαλύψουν καλύτερα και τον ίδιο Τραμπ πυροβολήσανε. Μην περιμένουν καλύτερα στις αποκαλύψεις. Από ό,τι λέγω εγώ στο Πολ Σαντορίν YouTube, από ό,τι είπε ο Πολ Χέλερ, ο υπουργός άμυνας του Καναδά.
18: Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Μήπως καταχράσε το όνομα του Πολ Σαντορίν τώρα που το σκέφτομαι.
15: Έχω πάρει την άδεια από τους οικείους τους.
18: Α, και τι λένε, πάρτο και κάτω ξεφτιλίκι παντού.
15: Ναι, ναι, είπανε οι οικείοι του, επειδή είναι ψηλά γράμματα για τους Έλληνες, πάρτο. Γιατί ναι, δεν τον κατανοούσα.
18: Σωστό, σου λέει ντουγάνια, δεν καταλάβουν έτσι κι αλλιώς, σου λέγει τις μαλακίες.
15: Λοιπόν, ναι, το καλό είναι στο Μενίδη, μου λέει ο άλλος, ακούω το ανασυρματιστή εγώ στο ράδιο, τα ξέρω καλύτερα από σένα. Αλλά στο Μενίδη πιάνει και το ραδιόφωνο
18: πώς. Στο Μενίδη πολλά πιάνουν, δοκίμασε διάφορα. Αν πει κι άλλα, μπορεί να πιάσουν κι άλλα.
15: 90,1 σε πιάνουν. Στο ράδιο σε ξέρουνε και από εκεί ξέρουνε και εμένα, λέω εγώ είμαι αυτός. Αλλά Μαρκόνι λέγεται απλά, ναι. Είναι καλά τα πράγματα ότι τώρα οι νέοι ουφολόγοι, γιατί δεν με παρουσιάζουνε πρώτα.
18: Δεν ξέρω, είναι κομπλεξικοί οι νέοι ουφολόγοι. Να, ήθελα να το καταγγείλω κι εγώ.
15: Και οι γέροι, οι παλιοί γέροι με τα παλιά.
18: Αυτή η μάστιγα των νέων ουφολόγων είναι το πρόβλημα.
15: Αυτή η παλιοί να δείτε το σπήλαιο του Πλάτωνα, όχι, δεν είχαν εξωγήινος, δεν πρόκειται δηλαδή η γενιά τώρα του Πλεύρη. Δεν είναι ότι δεν ξέρουν ανάγνωση, ξέρει. Αλλά δεν πρόκειται να χωνέψει ότι ο Σαντορίνης ήταν με τους εξωγήινους και αυτός δεν το ξέρε.
16: Πρέπει να κάνουμε μια λαϊκή επανάσταση.
15: Δεν πρόκειται,
18: τι
15: δηλαδή.
18: Λέμε.
15: Είτε το στολές είτε τίποτα, εκεί είναι μέσα στο σπήλαιο του Πλάτων.
18: Πού φτάσαμε. Καλά, εντάξει, ναι, οκ. Okay. Δεν περίμενα άλλο, δεν περίμενα κάτι άλλο. Λοιπόν, ευχαριστώ, γεια.
15: Έχετε ξεχάσει τον Κουρέτα ρε παιδιά, μήνες τώρα.
18: Αυτό που λέει ρε Κουρέτα.
15: Ναι.
18: Εντάξει, θα το βάλουμε.
15: Μαζί με την Ελένη θα βάζει και τον Κουρέτα, το δήμαρχο.
18: Ας άρενε.
1: Στο
18: Τίμιο! Δε κουρέτε!
5: η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
17: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγώ 26. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους.

0: 93,4. Τη λέει σε όλους.
1: Παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
1: Κύριος Αποστόλης.
2: Ναι, ναι.
1: Λάμπρος Κυρίτσης από την Αύπακτο. Χριστός Ανέστη. Και μην ελπίζετε σε κάποιο θαύμα.
2: Ποιος ελπίζει, είναι... κανείς δεν ελπίζει σε θαύμα.
1: Μόνο ο Μητσοτάκης δεν πέφτει.
2: Έτσι, και τα κάστρα.
3: Είναι αυτό που είπατε, τα κάστρα δεν πέφτουν.
2: Ο Μητσοτάκης και τα κάστρα.
1: Είναι αισιόδοξο εσείς με έναν άλλο τρόπο πέσει, με καραμπόλεμο.
2: Ναι, εντάξει, εκεί δεν το ελέγχουμε. Ναι. Αλλιώς δεν θέλουμε και εμείς να πέσει.
1: Όλος υγεία και... Πήρα για να ακούσω τη φωνή σας.
2: Τη δικιά μου ή τη δικιά σας.
4: Γεια σου Αποστολή.
2: Γεια χαρά.
4: Πες το παλικάρι μέσα στο Θεμιώτη και για να τιμήσουμε τον Καβράκο δώσαμε το όνομά του στη ΣΜΗ στα Τρίκαλα και ακόμα δεν το έχουν πάρει πίσω.
5: Θυμήθηκα με αυτό που είπαμε με τον Πετσιρικά στις φυλακές, ότι εγώ το 1941 ήμουν 2,5 χρονών, μέχρι σε μάνα μέσα σε ένα φούρνο στο χωριό, για να μην πιάσουν χίτες, φοβήθηκε η γυναίκα μέχρι να μας σκοτώσουν.
2: Όχι, ο άλλος σε φούρνους τους έβαλε τώρα και το κάναμε ολόκληρο θέμα στην Πολωνία. Εντάξει, και απλά ήταν Εβραίοι περισσότεροι, εντάξει, και σαν η μάνα ζωρίστη. Να, έτσι κι αυτός η μάνα του έτσι έμαθε.
5: Έτσι έμαθε, στο φούρνο. Και φύγανε χίτες και εγώ δεν έβγαλα άχνε. Και στο φούρνο μπροστά έβαλαν και ξύλα, ότι θα τον κάψουν το φούρνο. Όχι οι χίτες, η μάνα μαζί με κάποιες άλλες έκαναν παραλ.
2: Ναι, α, πονηρούλα η μαμά.
5: Παραλλαγή, να είσαι καλά.
2: Και εσύ, γεια.
5: Α, να σου πω.
2: Έτσι έχει κι άλλο.
5: Όχι, ναι, ναι.
2: Στον αέρα σε βάλα τελικά ή σαν τις τάσεις.
5: Τηλέφωνο, σαν σήμερα πιάσα τον πατέρα μου στο χωριό και εμένα στο Παγκράτη.
2: Το Μητσοτάκι να δεις. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει τα δικά του.
6: Αβάπτης τον Ιώσκο Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δημόσιος κίνδυνος.
7: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού, γάμο το κερατό μου, θα με τρελάνε ρε μαλάκα πει στο κόκκινο, δεν γίνεται. Δηλαδή θα τα πάρω στο κρανίο, άσε που έχω τιμώσει, πριν ανακοινώσει κόμμα η κυρία Καριστιανού, με το που άνοιγε το στόμα της η κυρία Καριστιανού και γέμιζε το στόμα του Μαντολάτο. Τώρα έγινε η Καριστιανού, άντε γαμιθείτε. Τέλος πάντων, αυτό που τρελαίνομαι είναι ότι έχουν παγωθεί να ενωθούν τα δημοκρατικά κόμματα. Ρε μαλάκες, αυτοί δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και έχουν γίνει 300.000 κομμάτια σαν τους Χριστιανούς, που είναι 300.000 παραχριστιανικές θεωρίες και μου λέτε τώρα μαλακίες ότι τι
2: και σε πιάσει η Λουκά στο στόμα της με αυτά που λες.
7: Ακούς και το τρελό είναι να πούμε ότι σου λένε όταν μιλάνε για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς σαν να ακούω το μαλάκα το Βασίλη. Βασίλη με την άδειά σου μαλάκα έτσι. Ή σαν να ακούω το μαλάκα το γυμναστηριακό που είναι από την άλλη πλευρά. Εμένα ο Τσίπρας μου έδωσε. Ρε μαλάκα Βασίλη τα γερόντια που κόψε το ΕΚΑΣ.
2: Άσε τα γερόντια τον εαυτό του κοιτάει. Τι έχεις καταλάβει τώρα.
7: Τώρα φίλε είναι εγώ κολομάω, έλεγε ο άλλος ο μαλάκας. Πάτα αρχίδια μου τώρα, σε καμίσεις και σε ένα Μητσοτάκης.
2: Εκεί δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που προσφέρει ο Τσίπρας είναι ίδιο με, το, με αυτό που προσφέρει ο Μητσοτάκης στον κόσμο. Ο χαδελφισμός και ο καθένας στην πάρτη του. Με άλλα ρούχα τώρα, εντάξει.
8: Η Μούτης αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
9: Ο διεθνής οίκος Μούτης αναβάθμισε κατά 2 μονάδες την πιστολιπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας.
10: Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας.
2: Τι έχεις?
7: Έχω τιμώσει με το κόμμα που υποστηρίζω τις περισσότερες φορές. Έχει καταντήσει το μαλακό. Το ήθελα λίγο πιο γουρουβίκο να κάμω το. Και έχει καταντήσει σαν τα γερόδια στο Muppet Show. Όλο γκρίνια να πούμε και τίποτα. Κάμω το κερατό μου. Μαλάκα, μα την Παναγία δεν άξα να ψηφίσω κουκουέ. Αν δεν βγάλουμε γραμματέα τον Πογιόπουλο. Μα την Παναγία δεν βγάλουμε γραμματέα τον Πογιόπουλο. Ναι, ρε μαλάκα, ένα αρχιδά το αγόρι να πούμε. Γάμισε με. Έλα κάπα όλα και
2: ορκίζεσαι γι' αυτό. Παίρνει όρκο, το ξέρει.
7: Ναι, ρε.
2: Μπράβο.
7: Όταν είχαν φάει το συγχωρεμένο τον Παύλο, μετά από λίγο είχε φεστιβάλ. Εγώ τότε ήμουν ακόμα ταρανομωρό. Α, δεν με είχες δει τότε. Και ήμουνα με τη γουρούνα μέσα, τη δει λόγω της αναπηρίας μου, άφησα λεμπίκα μέσα και είχα πάει στην κεντρική σκηνή και σκάει ο Πογιόπουλος να δούμε μια κομμενίτσα να πάρει φωτιά. Και του λέω ρε Νικόλα, τι θα γίνει με αυτά τα καθήκια να πούμε. Θα μας φάνει ή θα τους φάμε. Μου λέει, θα μας φάνει ή θα τους φάμε. Και του λέω Νικόλα, θα τους φάμε ρε μαλάκα, το έχουμε ξανακάνει να πούμε.
2: Έτοιμος και πολιτικός κι αυτός, την παπάντζα την είχε. Μπράβο. Διπλωμάτης, ωραίος, απάντησε, δεν είπε τίποτα.
7: Εντάξει ρε φίλε.
2: Και σένα άρεσε. Όχι, αφού πιάνει.
7: Είχε πιάσει σειρά και για τα σουβλάκια ρε μαλάκα, έλα γι' αυτό.
2: Ναι, η ποιήση ήταν μεγάλη, καταλαβαίνω.
11: Θέλεις να τους μετρήσουμε?
2: Όχι, έχω υπεροχή, δεν έχω ανάγκη, δεν έχω ανασφάλεις.
11: Έτσι, μπράβο, τους διακανονισμούς. Λοιπόν, εγώ όπως είχα πει το 19 το Μάιο χρωστούσα 22 χιλιάρικα. Πόσο μου έβαλε ο Τσίπρας διακανονισμό και δόση ασφαλιστών εισφορών?
2: Πόσο?
11: 2,35. Πόσο βάζει σήμερα ο Μητσοτάκης με 72 δόσεις χωρίς διαγραφή?
2: Πόσο?
11: 570. Τσάμπα. 2,35 ο Τσίπρας, 5,70 ο Μητσοτάκης.
2: Στο πεδίο θα συγκριθούνε, τα βλέπεις?
11: Επειδή λέει αυτός εκεί πέρα έξω, ο αυτός που ζει τον καπιταλισμό και το χαίρεται, λέει ότι και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης είναι ίδιοι. Δεν είναι ακριβώς ίδιοι.
2: Όχι ρε παιδί μου, δεν λέμε ακριβώς, δεν λέμε, και αν τους δεις στην όψη διαφορετικά μοιάζουνε.
12: Κάναμε τη χώρα μας παράδειγμα προς μίμηση.
13: Αλλά η χώρα αποτελεί σήμερα ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα επιτυχίας.
11: Τέλος πάντων, λοιπόν, να σου πω κάτι.

0: άλλο, είχατε κόσμο είδα στην Κυσαριανή, έτσι.
1: Κάτι συνέβη.
0: Κάτι συνέβη. Την βλέπω τσιμπήσατε και 2 βαθμούς, πήγατε στο 10. Εγώ εύχομαι πραγματικά.
1: Στην τελευταία αγωνιστική θα φανούν όλα.
0: Ναι, περίμενε. Εύχομαι να πάτε στο 15 και όπως είπα και στο Σιώρα τότε στην υψηλά του, στο αυτό τον συνδικαστηριστή του Κουκουέ που ήταν στον Ευαγγελισμό, τι θα το κάνετε το 15. Εγώ εύχομαι να το πάρετε για να δω τι θα το κάνετε. Καταλαβες. Αυτό. Ευχαριστώ.
1: Θα έρθει η ώρα που θα παραμιλάς και θα λες δεν πάω στο Τσίπρα.
0: Τι πράγμα?
1: Κουκουέ δαγκωτό θα λες.
2: Κουκουέ δαγκωτό!
1: Θα έρθει η ώρα.
0: Βρε καραγκιόζη. Δηλαδή, άστο, δηλαδή τα πιστεύεις αυτά που λες.
1: Θα έρθει η ώρα, στο λέω, παιδί μου.
0: Τα πιστεύεις αυτά που λες. Άστο, λοιπόν, έλα γιατί δεν μπορώ τώρα να κόλλεις το μυαλό μου, θα σε πάρω σε λίγο. Για.
3: Ακούγομαι.
1: Ακούγεστε.
3: Α, γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε.
3: Πώς τα περάσατε?
1: Μην φανταστείς, γιατί προλάβαμε να κάτσουμε να ξεκουραστούμε καθόλου.
3: Πώς θα είσαι να ξεκουραστείς, 15 μέρες λείπεις.
1: Τι είναι αυτό, ξεκούραση είναι αυτό τώρα, μωρέ.
3: Ήρθαν τα πάνω κάτω, άκουσα με λίγο.
1: Ναι, ποια είναι τα πάνω κάτω? Ότι τι, ότι οι νεοδημοκράτες είναι λαμόγια. Έλα. Δηλαδή πώς τους αφήσαμε? Όπως τους αφήσαμε, τους βρήκαμε.
3: Εγώ έχω πτυχία. Είμαι ωραία. Υπάρχει περίπτωση να πάω σε κανένα υπουργείο? Έστω να γίνω γενικό γραμματέα σε ένα υπουργείο. Υπάρχει.
1: Υπάρχει, γιατί όχι, ναι.
3: Να βάλω μέσο.
1: Χωρίς μέσον.
3: Ναι ρε, φίλα που έχω πτυχία. Αυτοί χωρίς πτυχία πήραν υπουργεία. Εγώ τα έχω τα πτυχία.
1: Ναι, θες και αξιοκρατία. Ναι, λάθος κράτος, με μπερδευτήκατε λίγο. Ναι, δεν είναι εδώ αυτό της αξιοκρατίας, για πλάκα το λέγανε.
4: Καλή σας όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
5: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία Καραμίτρου, τι θα πει γιατί εμένα.
3: Είμαι ωραία, έχω πτυχία και φυτεύω ντομάτες και πιπεριές.
1: Ναι, όχι, το εκτιμώ, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
3: Τι να πω. Και έχω και 2 προβατάκια, τα ενότια κόπηκαν. Δεν έχουν ενότια.
4: Το ενότιο όμως, να πει ο κτηνοτρόφος, βρε κύριε ελεγκτές, ναι, το πληγωμένο αυτάκι μπορεί να μην φαίνεται ότι το ζώο δεν το φοράει.
1: Τι προβατάκια, καλέ, πέρασε το Πάσχα και έχετε προβατάκια ακόμα, εμείς τα φάγαμε.
3: Εμείς τα κοιτάξουμε εδώ για φιγούρα. Τα βλέπουμε, δεν τα τρώμε, τα βλέπουμε. Όχι ότι είμαστε.
1: Εμείς το Πάσχα, μην κάνει κανένα λάθος και ξεφύγει κανένα από το μαντρί, από το βοσκό, μπήκε μέσα στην αυλή, κατά λάθος, στη δικιά μας. Δεν ξαναβγήκε. Και... ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει.
3: Ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει, μπαίνει αλλού. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη Γάση που έστω με αυτό. Τη λάσπη και όλο αυτό που έκανε άξιζε τη δύναμη της ΦΥΓΕΣΕ. Συγχαρητήρια στα παιδιά.
1: Έγινε, να σε καλά.
3: Και εκείνο τον αμόγιο Παναγόπουλος ξαναβγήκε. Τι να πω, να τρελαθώ.
6: Όπως έλεγε παλιά ο Ρόμπερτ, ο Ίλιαμ τα λέει, εγώ λέει, πιο πολλοί κάνουνε χαβαλέ όμως. Δυστυχώς
1: δεν τα νέα παιδιά δεν τα πιάνει στο σοβαρό, με τίποτα.
6: Δεν μορφώνεται αυτός ο λαός που λέει.
1: Δεν θέλει, έχει άρνηση.
6: Ο δικός μας ο Ρένος Αποστολίδης που τα έλεγε.
1: Ναι, θυμάμαι.
6: Δεν μορφώνεται ο λαός αυτός.
1: Πώς από το Ρένο Αποστολίδη σε λόγιο τώρα πήγαμε στο Ρένο Χαραλαμπίδη, περιγράφει ακριβώς την κατάντια. Έλα, γεια.
7: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
8: Γεια σου ρε Αποστόλη.
1: Γεια χαρά.
8: Λάμπρος από Αρχινού Πολιακού μας. Πες του εκεί του Σύμνιου, το πάει πολύ καλά και μπορεί να το πάει ακόμα καλύτερα, γιατί τελικά το κολόπεδο μας δίνει πολύ τροφή. Και επειδή το να το γελάσουμε και λίγο, Ελλάς γελάσαμε σήμερα.
1: Απαπα. Καλά το πας όμως. Καλά το πας, αλλά και αυτός βοηθάει στη συνέχιση της Ελληνοφρένειας άλλα 20 χρόνια. Πολύ καλά.
9: Αν υπάρχει ένας γιατρός να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος χέστηκε.
8: Αυτό, κοίταξε να πω, είναι ο καλύτερος σας συνεργάτης.
1: Δεν το συζητώ. Εντάξει, δεν έχω παράπονο και από τον Κυριάκο. Μη λέμε τώρα ότι να είναι.
8: Εντάξει, αλλά αυτό το πάει ακόμα ένα level πιο πάνω.
1: Ναι, ισχύει.
10: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια, ναι, εγώ.
10: Λοιπόν, μια και ο Τσίπρας ονόμασε το κόμμα του Ελλάς, θα κάνω κι εγώ μια παράφραση στους στίχους ενός αντάρτικου τραγουδιού.
1: Oh.
10: Λοιπόν, είμαι του Ελλάς μπροστάρες.
11: Είμαι του Ελλάς αντάρτης.
10: Τα φαν θα τραγουδώ και για την προσβασιά μας.
11: Και για την ελευθεριά.
10: Εγώ σκέφτε θα ψηφώ. Το ταούλι μου στον νόμο.
11: Το ντουφέκι μου στον νόμο.
10: Το τουρνά μου στο πλευρό, απ' τα βόρεια κατεβαίνω και την τρόικα κυνηγώ.
11: Απ' τα βόρεια κατεβαίνω, τους φασίστες κυνηγώ.
10: Δεν φοβάμαι κολοτούμπα, δεν φοβάμαι τη δραχμή.
11: Δεν φοβάμαι το σκηνί.
10: Στο διάβα όλοι τρέμουν, βάζετε που και Γερμανοί.
11: Ραλίδες και Γερμανοί.
10: Πλεύρητες και οπικιπέδες, ασοκάρες χθεσινοί, οι καρέκλες σας θα πέσουν απ' τα λέξη το ραβδί.
11: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα.
10: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα, ο λέξης του Ελλάς.
1: Επικό.
10: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
11: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
10: Της ντροπής, της απελπισιάς.
11: Της τιμής, της λευτεριάς.
1: Ας το αφήσουμε εδώ. Είναι μια χαρά.
10: Τώρα την ερμηνεία την αφήνω σε σένα, έτσι. Να την ακούμε στις παραστάσεις του.
1: Μόνο για τις παραστάσεις μου είναι οτιδήποτε έχει σχέση με τον Τσίπρα.
9: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
10: Γεια σου, σύντροφε.
1: Γεια σου.
10: Τι έχετε πάθει τώρα με τον Άλεξ πάλι, γιατί κάνετε
1: έτσι. Νιώθουμε την καυτή ανάσα του στο σβέρκο ολονών.
9: Έφτασε η ώρα.
4: Ευτυχώς.
12: Έφτασε.
10: Επειδή κερδάει ο Αλέξη.
1: Αυτό, ναι.
10: Αυτό. Και έξω και μέσα πάμε καλά, βλέπω.
1: Παντού.
10: Αλλά κοίταξε τώρα, αδερφός να το φεκάει, αδερφό δεν είναι δίκαιο.
1: Ποιος είναι ο αδερφός. Με ποιον.
10: Με τον Ελλάς.
1: Του Τσίπρα.
10: Ο νέο Ελλάς, βεβαίως.
1: Έλα, Χριστέ και Παναγία. Ναι, ναι, βέβαια.
10: Φαίνεται ότι δεν θέλετε τη δεύτερη φορά αριστερά.
1: Α, είναι η ίδια αριστερά, η παλιά αυτή που είχε κάνει πρώτη φορά.
10: Μπράβο, τώρα είναι η δεύτερη.
1: Α, δεν το πήρα χαμπάρι, νόμιζα να είναι κάτι άλλο καινούριο.
10: Όχι, όχι. Είναι...
1: Α, δεν θέλει. Τότε συνδέεται με το παλιό. Άμα συνδέεται με το παλιό, ακόμη πιο σάπιο.
10: Γιατί εμένα μου φαίνεται επιτυχημένο το παλιό.
1: Πολύ.
10: Γιατί είναι επιτυχημένο, γι' αυτό
1: σε όλους, όχι μόνο σε σένα, τι μην είμαστε άδικοι.
10: Βλέπω κόσμο στο γουστάρι, γι' αυτό ξανάρχεται.
1: Χαμός, τα βρακιά του σκίζανε, παιδί μου. Σα συναυλία των Ντός, δεκαετία του 70. Πετάγανε σουτιές στο Τσίπρα πάνω.
10: Το είδα, το παρατήρησα χθες.
1: Ναι, ναι, τι είδες, σουτιά να φοριέται. Όλα έξω ήταν.
13: Λοιπόν, αν ήταν η ζήλια τώρα, θα γέμιζε όλη η χώρα.
1: Έχουμε σκάσει από τη ζήλια μας.
13: Ναι, ακούτε παιδιά, αυτό παραπάει. Αντί το κουκουέ να κοιτάζει να διώξει το Μητσοτάκη, επειδή νομίζει ότι έχει την πατέντα του αριστερισμού, ασχολείται να χτυπάει με τα άλλα κόμματα που λένε ή ελπίζουν να είναι αριστερά. Έχει παραγίνει αυτό το πράγμα.
1: Παραπάει κάπου. Δηλαδή ένας σοβαρός βρέθηκε να μας σώσει από το Μητσοτάκη και το
13: χλεβάζουμε. Ζήλια.
1: Ζήλια, τα άλλα συμφωνώ.
14: Πώς το λέει.
1: Έλα.
14: Απόστολος.
1: Έλα.
14: Εκεί στο Ελλάς, κόλλα το Μαρίνο με το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών της Άτυρα, το Μαρίνο.
1: Ναι, ναι, ξέρω.
14: Όποτε μπορείς και βάλει και ό,τι άλλο πρόβλημα σε το, μεγάλο σε το, έλα, γεια.
15: Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών.
16: Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να ανήκει σε όλους τους Έλληνες.
15: Άνευ, βουλής και εκλογών.
16: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία.
15: Έτσι τα έθνη μόνο ζουν.
16: Ο λαός είναι ο βοηθός πάνω απ' όλα και ο Θεός θα μας βοηθήσει.
17: Άκουστε εγώ είμαι ο γκρεμιστής.
16: Ο θεριστής.

0: επίσης για την Παρασκευή, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Με όλες αυτές τις παπάρια που λένε καθημερινά, θέλω να βάλεις το άντε σπάσε ρε μαλάκα.
1: Ναι. Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ με εμάς να κάνεις πλάκα?
0: Ναι, αυτό. Αντεστάσε ρε μαλάκα.
1: Όχι βέβαια, όχι εγώ.
2: Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ σε εμάς να κάνεις πλάκα?
3: Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Αντεστάσε ρε μαλάκα.
4: Πάμε στη θάλασσα.
2: Είσαι ζημιά, δεν παίρνεις μια.

0: Ιδης έπαθε Νίκο Μαστοράκη να βάλουμε, λέει, κάμερες, μήπως να παίρνουμε και συνέντευξη από τους που έχουν συλληφθεί.
1: Δηλαδή ήταν ποτέ μακριά ο Χρυσοκοΐδης από αυτή τη λογική και τώρα το έπαθε, θεωρείς?
0: Απλά έτσι όπως το άκουγα μου ήρθε συνειρμικά έτσι, η συνέχεια, η φυσική συνέχεια. Βάλ το αυτό σαν ηχητικό, έτσι, μια παραγγελιά για την επόμενη Παρασκευή, αν κολλάει.
2: Το θέμα της απόψινής εκπομπής είναι λίγο επικίνδυνο, λίγο καυτό και λίγο λεπτό.
3: Για τη δράση της αστυνομίας και τη χρήση της νόμιμης βίας, καταρχήν τα ΜΑΤ, δηλαδή η διαχείριση των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, των μποριών κλπ.
2: Μέχρι του σημείου να επιβληθεί στρατιωτικός νόμος για να επανέλθει η τάξη στην πρωτεύουσα.
3: Το θέμα αυτό έχει λυθεί. Δηλαδή υπάρχουν κάμερες, υπάρχει άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
2: Οι απόψεις των συνομιλητών μας θα είναι ελεύθερες και χωρίς καμία λογοκρισία. Όποια τάξη και όποια παράταξη και αν εκπροσωπούν.
3: Ούτως ώστε όλες οι πορείες κατόπιν άδειας του εισαγγελέα να βιντεοσκοπούνται. Ούτως ώστε να υπάρχουν τεκμήρια για την περίπτωση που έχουμε επεισόδια.
2: Ό,τι πουν δεν θα χρησιμοποιηθεί επειδή είναι κρατούμενοι εναντίον τους και ούτε θα έχει καμία επίπτωση στη μελλοντική πορεία της ζωής τους.

Την Παρασκευή που θα μας έρθει, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, μπροστά στον βιασμό της ιστορίας, γιατί κάποιοι την ιστορία τη διαβάζουν ανάποδα, να μου βάλεις τον ύμνο του Ελλάς ξανά πάλι και το λόγο του Άρη στη Λαμία.

Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαβλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ.

Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά. Τη λαοκρατία.

0: Θέλω μια παραγγελιά για το διπράκο μας, τον Ταρυφάκο. Πες του Ταρυφάκου να τον πάει βόλτα στην πορεία του Πολυτεχνείου, γιατί κουράζεται το παιδί.
1: Θα τον πάει και εκεί πρέπει να στρίψει, θα στρίψει.
0: Στρίβει στο Σύνταγμα, να τον πάρει από το Σύνταγμα από εκεί. Λοιπόν, θέλω την παραγγελιά πρόγον επίφηκε. Εσύ τι λες, πώς πάνε οι αγορές.
2: Πρόγον επίφηκε, εσύ τι λες.
3: Κινόμαστε μπανανία.
2: Πώς βλέπεις τις καινούργιες αγορές.
3: Εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν.
2: Βρυξέλλες, Βερολίνο, Μαρακές.
3: Στο Μαλιμπού με μεγάλους φοίνικες.
2: Πρόγον επίφηκε για μας, τι λες.
3: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
2: Νιώθεις περήφανος ή μήπως κλαις.
4: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.
2: Νέα

0: Λοιπόν, επειδή την προηγούμενη Τετάρτη δεν βγάλατε γραμμές, για να σου κάνω μια αφιέρωση που σου κάνω πάντα τέτοια εποχή, θέλω αν μπορεί στην Παρασκευή να μου βάλει τη διεθνή στα ποντιακά. Θα τη βάλει?
1: Ναι, οκ. Okay.

Γεια σου Αποστόλη, κορυφαίο το ταγκό της Χορδής. Αν μπορείτε να το ξαναβάλετε και να τελειώνει η Μπακογιάννη και να λέει έκλασα από τον πολυφόνο. Γίνεται.

0: έκλασα από τον πολύ πόνο.
1: Κοίτα και κάτι άλλο. Θέλω και το αναψυχτήριο του Μαγκίνα.
2: Οκ, α, vintage.
3: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Καφές, τόστ, μπιράλ, πορτοκαλάδες, λεμονάδες άμαλοι. Παστέλι, μαλακό σκληρό.
4: Σε πλάνε ψέιντον σε βίτα.
3: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Γλυκά. Στο μαγευτικό Κοροπή. Τρεις ώρες από την Ομόνια.
4: Στην Ομόνια στα σκάλια.
3: Για τις ημέρες των γιορτών, special βραδιές δίπλα στην πισίνα με ειδικό φαγητό. Αναψυκτήριο ο Μαγκίνας. Παράδοσή μας η φιλοξενία. Και το στιέρες από Κίνα στο

0: Αποστόλης είσαι?
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα. Θα μπορούσα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή?
1: Και βέβαια, γιατί να μην μπορούσες. Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Κάνω την ευγενική.
1: Α, τέτοια είναι.
0: Δουλεύω ταυτόχρονα και είμαι ακόμα σε αυτό το μου. Κλείνει τα 8 η κόρη μου και θα ήθελα να τη αφιερώσω τη Βασιλική από τον Νίκο Γιώγαλα.

0: Βασιλική δεν. Έχει κάποιο Γιώργο που. Τέλος πάντων. Έχει γκόμενο.
1: Τέλειο. Δεν έχει κανένα γκόμενο, όχι.
0: Α.
1: Δεν μου έχει πει κάτι.
0: Και ποιος ήταν ο Γιώργος που θα αγαπήσει.
1: Το Στέργιο δεν λέει.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο λέει.
1: Τέλος πάντων, νομίζω το Στέργιο τη λέει.
2: Δεν έπρεπε Βασιλική το Στέργιο να αγαπήσεις.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο λέει.
2: Δεν έπρεπε Βασιλική το Στέργιο να αγαπήσεις.
1: Όχι, δεν έχει, απλά της αρέσει αυτό το τραγούδι από μικρούλα.
0: Ωραία.

0: ήθελα και κάτι ακόμα.
1: Το παιδί το λένε Βασιλική ή ό,τι να είναι.
0: Το λένε Βασιλική, το λένε σίγουρα Βασιλική.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, είναι και φανατική ακροάτριά σου, σε παίρνει που και που.
1: Να.
0: Λίγο από τον Κύπριο αδερφόν που τον ακούει και ξελιγώνεται.
1: Ωραία.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Sky Olympus Marathon.
1: Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε.
2: Σας παρακαλώ, μπορεί να...
1: Βάλε τη σελβιέλεν σου και πήγαινε και τρέξεν.
2: Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά.
1: Σοβαρά αν δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριον, αδερφόνς?
2: Είμαστε από την Κύπρο, ναι.
1: Από την Κύπρο, την Μαρτυρική.
2: Ναι, από την Αμόχωστον.
1: Αμόχωστον, α.
2: Και... Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον σοβαρό.
1: Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον.
2: Είσαι βλάκας.
1: Βλάκανς, δεν βαλαδενή.
0: Και λίγο από το αυγό των κοινών θνητών. Εκεί με την κόκκινη αρκούδα που κατεβαίνει από το βουνό, της αρέσει.
1: Να, ποτ πουρί θα το κάνει. Έλα, να σε καλά.
0: Αν μπορείς, εντάξει.
1: Έλα, γεια.
0: Ευχαριστώ, θα τα πούμε το Σάββατο.
1: Πού, Βραβρώνα?
0: Ναι, ναι,
1: θα... Έλα, ρε παιδάκι μου, πάμε.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Το καμό, το καμό θα γίνει. Θα φέρεις και το παιδί.
0: Εννοείται. Μα ευτυχώς

0: Έλα, Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
0: Τι κάνεις, καλά?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευούλα.
1: Άντε, καλά, τι να σε κάνω.
0: Θέλω στο κουνούμαλο του Μονάχου.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Ο αδερφός μου, το κουνούμαλό μου.
1: Τι να κάνουμε, αυτό σου έτυχε. Οκ, okay, για πες.
0: Ό,τι λάχει.
1: Ναι.
0: Το γκρεμιστή. Επειδή σήμερα λέγατε για Παλαμά και είναι στίχη Παλαμάς, από Παυλίδη.
2: Από τα υπόγεια ρεύματα.

0: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Α! Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
8: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
10: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
11: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
12: Είναι ότι έχουμε μόνο κάποιες κατολιστήσεις στα μονοπάτια. Το ζήτημα είναι ότι αμέσως μετά τις 12:37 και τη διπλή σεισμική δόνηση που είπα νωρίτερα, δεν έχουμε καμία άλλη δόνηση, έστω και μικρή, στο σημείο που εντοπίζεται το επίκεντρο ανατολικά του νησιού. Και αυτό είναι, αν θέλεις, κάτι το οποίο παραξενεύει τους επιστήμονες, οι οποίοι ήδη, από ό,τι τουλάχιστον μπόρεσα να διαβάσω, με αναρτήσεις στο Facebook αναρωτιόνται αν ήταν ιδίω ο κύριος σεισμός ο δεύτερος.
13: Άρα είναι επιφυλακτική, Παντελή, έτσι.
12: Είναι επιφυλακτική, γιατί κατά το παρελθόν τηλέμαχη έχουμε δει και δόνηση 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο συγκεκριμένο σημείο. Και γενικότερα αυτό που παραξενεύει είναι ότι ο σεισμογόνος χώρος, ο έντονος σεισμογόνος χώρος, το λεγόμενο τόξο μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής, είναι νότια της Γάβδου. Δεν είναι σε εκείνο το σημείο.
13: Μάλιστα.
12: Αυτό είναι που παραξενεύει τους επιστήμονες. Ξέρουν πάντως το σημείο του επικέντρου. Όπως είπα, έχει δώσει και στο παρελθόν σεισμική δόνηση 6,3 βαθμών και το φαινόμενο παρακολουθείται. Επαναλαμβάνω, για να μην υπάρχει ανησυχία, γιατί ο σεισμός έγινε έντονος σχεδόν σε όλο το νησί. Και αυτό είναι λίγο που μας ξένησε. Κουνηθήκαμε αρκετά και στα Χανιά, που είναι μεγάλη απόσταση, και μεσολαβή και θάλασσα, έτσι, από τη Γάβδο. Περιμένουμε να δούμε αν είναι το κύριο χτύπημα του Εγκέλαδου ή όχι το συγκεκριμένο ανατολικά του ακριτικού μας νησιού.
13: Παντελής, για έτσι το ρεπορτάζ θα το συναντήσουμε και στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο πολιτικό πεδίο, τα νέα πρόσωπα και όλες τις καινούργιες εισόδους στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς, αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από το κυβερνό κόμμα. Για τα πρόσωπα από το γαλάζιο στρατόπεδο θα μας ενημερώσει η Πέννη Αβραμίδη, η οποία υπογράφει το ρεπορτάζ. Πέννη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Η Νέα Δημοκρατία, όπως και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, όπως αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Παραπολιτικά, βρίσκονται σε προεκλογική τροχιά. Θα σταθούμε περισσότερο στο κυβερνών κόμμα, διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις τελευταίες παρεμβάσεις του έχει δώσει το στίγμα ότι έχει ξεκινήσει ένας μαραθώνιος με ορίζοντα τις κάλπες που επιμένει πως θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού είναι τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τις εκλογικές λίστες. Και το λέω αυτό διότι έχει διαπιστωθεί στο Μέγαρο Μαξίμου ότι στην περιφέρεια, στην επαρχία εννοώ, οι ψηφοφόροι, η εκλογική προτίμηση των ψηφοφόρων διαμορφώνεται από τον Σταυρό. Δηλαδή παίζει ρόλο το ποιον άνθρωπο θα έχουν στην διάθεσή τους να ψηφίσουν. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, το επιτελείο της Πειραιός, ο νέος γραμματέας ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μαζί με τους επιτελείς, τον Διευθυντή Γιάννη Σμυρλή, τον Στέλιο Κονταδάκη και τον Σύμβουλο του Πρωθυπουργού Θανάση Νέση, έχουν ξεκινήσει να αξιολογούν υποψηφιότητες από ολόκληρη την επικράτεια. Οι στόχοι είναι δύο. Ο ένας είναι η συσπήρωση και ο άλλος, και πολύ σημαντικός, είναι η ανανέωση του στελεχειακού δυναμικού. Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται ένα σαφάρι σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου αναζητούνται νέα πρόσωπα, νέα πρόσωπα και ηλικιακά, αλλά και φρέσκα πρόσωπα με την έννοια ότι δεν έχουν ξανακατέβει σε εκλογική διαδικασία βουλευτικών εκλογών. Ήδη έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις, όπως είναι ο Παύλος Μαρινάκης στο βόρειο τομέα, η Ειρήνη Αγαπητάκη στα δυτικά, ο Νίκος Ρωμανός στα νότια. Πρόσφατα ανακοινώθηκε η Αλεξάνδρας Δούκου, η εκπρόσωπος τύπου στην Α Αθηνών, ο Νίκος Παπαϊωάννου στην Α Θεσσαλονίκης και ούτω καθεξής, και ο Δημήτρης Παπαστεργίου, βέβαια, ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης στα Τρίκαλα. Αυτή ήταν μια πρώτη φουρνιά ανακοινώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει και ένα ακόμη κύμα ανακοινώσεων. Δίχως αυτό να σημαίνει βέβαια κάτι, να σημαίνει ότι πάμε σε εκλογές. Απλά δίνεται χρόνο σε αυτούς τους υποψηφίους να τρέψουν τον προεκλογικό αγώνα και να ενταχθούν στην ευρύτερη προσπάθεια να συμβάλλουν στις περιοδίες και σε όλες τις δράσεις. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν, θα δείτε στην εφημερίδα Παραπολιτικά, έχουμε πάρα πολλά ονόματα τα οποία είτε συζητούν με το Μέγαρο Μαξίμου, είτε τους βολιδοσκοπούν οι επιτελείς της Πειραιός. Ένα από αυτά είναι, για παράδειγμα, ο Υφυπουργός Υποδομών, ο Νίκος Ταχιάου στην Α Θεσσαλονίκης, που φέρεται να βρίσκεται κοντά σε μια υποψηφιότητα, δεν έχει οριστικοποιήσει τις αποφάσεις του. Θα σταθούμε στα πρόσωπα επίσης, τα οποία είναι η γενιά των τριαντάριδων, που επίσης θα έχουν σημαντικό μερίδιο στα ψηφοδέλτια. Μεταξύ άλλων ονομάτων που ακούγονται είναι ο γιος του Ευάγγελου Μπαθιάκου, του παλαιού Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, ο Θανάσης Μπαθιάκος, στη Βιωτία. Είναι η κόρη του Γιάννη Τραγάκη στη Β' Πειραιά, η Αργυρό Τραγάκη. Και ένα σημαντικό μέρος των προσώπων που βολιδοσκοπεί η Πειραιός είναι πρόσωπα από την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή αντιδήμαρχοι, δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες, που έχουν επαφή με την τοπική κοινωνία, μιλούν με ανθρώπους της κοινωνίας καθημερινά και εκτιμάται ότι θα δώσουν ένα boost στα ψηφοδέλτια.
13: Το σίγουρο είναι ότι έχουν πάρει πολύ σήμερα την εφημερίδα Παραπολιτικά και την ξεκοκαλίζουν στην κυριολεξία.
14: Είναι πάρα πολλά τα ονόματα από όλη την Ελλάδα. Τώρα τι να πούμε, να πούμε εδώ πέρα 100 ονόματα να πάρει στην εφημερίδα.
13: Περισσότερα θα παραπέμψουμε στην εφημερίδα μας. Ευχαριστούμε, Πενή.
14: Εγώ ευχαριστώ.
13: Πενή Αβραμίδη στο ρεπορτάζ. Καινούργιες εισόδους και νέα πρόσωπα έχουμε επίσης στο κομμάτι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και στην Ελλάδα, στο Άλεξη Τσίπρα. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας. Εκδότη της εφημερίδας στο Κάρφι, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Για να πάρω τη σκυτάλη από την Πέννη. Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται και στην Καρυλάου Τρικούπη και στην Αμαλίας. Ανεξάρτητα από το αν οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο ή την άνοιξη, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει ξεκινήσει η προετοιμασία και για τα δύο κόμματα, και του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Τσίπρα, είναι κομβικά τα πρόσωπα που θα βάλουν στα ψηφοδέλτια. Η Χαριλάου Τρικούπη, περιμένουμε ίσως το επόμενο διάστημα να ανακοινωθεί ένας πρώτος κύκλος ονομάτων, κυρίως πρόσωπα που έχουν ή είχαν κορυφαίους ρόλους, όπως για παράδειγμα ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σπυρόπουλος, που θα είναι υποψήφιος στην Πρέβεζα, η κυρία Διαμαντοπούλου, που θα είναι υποψήφια στο νότιο τομέα, ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης, τομεάρχης δικαιοσύνης, που θα είναι επίσης στο νότιο τομέα, ο Δημήτρης Μάτιος, βουλευτής επικρατείας, που θα είναι στο βόρειο τομέα. Ο Παναγιώτης Δοδονής, επίσης βουλευτής επικρατείας, που θα είναι υποψήφιος στην Λέσβο. ο υπεύθυνος προγράμματος, ο κύριος Καρχημάκης, Λευτέρης Καρχημάκης, που θα είναι υποψήφιος στον δυτικό τομέα, Θανάση Γλαβίνα στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, ενώ όλες οι πληροφορίες κλείνουν ότι ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Τσουκαλάς, θα είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας σε εκλόγιμη θέση. Αναφερόμαστε σε στελέχη που είναι πρώτη της γραμμής και δεν είχαν εκλογική περιφέρεια. Έτσι τώρα, για τον κύριο Τσίπρα, ένα πολύ μεγάλο στοίχημα το να βγάλει νέα πρόσωπα. Οι πληροφορίες τηλέμαχοι από την Αμαλίας αναφέρουν ότι τουλάχιστον σε πρώτη φάση θέλουν ένα σημαντικό τμήμα των ψηφοδελτίων να πλαισιωθεί από καινούργια φρέσκα πρόσωπα. Μερικά από αυτά είναι που βλέπουμε να κάνουν, να έχουν πάρει το βάπτισμα του πυρός και στα μέσα ενημέρωση, στα πάνελ και στα ραδιόφωνα. Όπως για παράδειγμα η Άννα Παπαδοπούλου στον δυτικό τομέα, ο Διονύσης Τεμπονέρας στον νότιο τομέα, η Μαρζέτα Αντωνοπούλου στην Μεθυνία, ο Γιώργος Μπουλμπασάκος στην Ηλία, ο Ντόνης Σαγολίδης στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και πολλά άλλα ονόματα που έχουμε σήμερα στο ρεπορτάζ. Ενώ ερωτηματικό είναι η νέα εκπρόσωπος τύπου, η Θεόνη Κουφονικολάκου. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και στο επικρατείας, μένει να το δούμε, αλλά άλλο ένα ζητούμενο για τον κύριο Τσίπρα είναι το αν και το πότε θα συμπεριλάβει και βουλευτές, γνωστά πρόσωπα από τον κύριο Χαρίτση και την κυρία Αχτσιόγλου, έστω την κυρία Γεροβασίλη, που για να σου πω είναι το μόνο από τους εν ενεργεία βουλευτές σίγουρο πρόσωπο που θα είναι στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Γεροβασίλη. Της Ελλάδας, συγγνώμη, η κυρία Γεροβασίλη, η πιο στενή, από τις πιο στενές συνομιλήτριες του πρώην Πρωθυπουργού.
13: Η δύναμη της συνήθειας, Ανδρέα.
15: Ναι, εντάξει, το να λέμε ναι, μπράβο, να ξεκολλήσει το μυαλό από τον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει λίγο χρόνο, αλλά πρέπει και εμείς να το συνηθίσουμε. Ελάς.
13: Ανδρέας Παπαδόπουλος. Κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ, η δραστηριοποίηση της Σεύρων ακυρώνει στην πράξη τις παράνομες αιτιάσεις της Άγκυρας, τονίζει στα παραπολιτικά. Στην εφημερίδα μας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αποκαλύπτοντας τα επόμενα θεσμικά βήματα της κυβέρνησης για σχέση με τις πολεοδομίες. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Παπαγλιμίτζος, ο οποίος έχει εξασφαλίσει και την αποκαλυπτική συνέντευξη. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
16: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε κύριε Κώστα, σε όλους και στους ακροατές μας. Έχουμε λοιπόν πράγματι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη από τον Σταύρο Παπασταύρου. Παπασταύρου, από την Αμερική με πολύ σημαντικές συναντήσεις εκεί και με επανενεργοποίηση και ενίσχυση του σχήματος 3-1 στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, συν την υποστήριξη των ΗΠΑ της Αμερικής. Από εκεί και μετά λοιπόν το ρωτάμε στην συνέντευξη μεταξύ άλλων και για τις ενστάσεις που προβάλλει και στις αξιώσεις που γύρει η Τουρκία και μάλιστα και με την γαλάζια παρενέργεια των νομοσχέδιων που αναμένεται να έρθει μέσα στο φθινόπωρο. Στην περιοχή λοιπόν λέω, του Αιγαίου και συγκεκριμένα στα κόμματα τα οποία έχουν ήδη προκηρυχθεί, η δραστηριοποίηση της Σεύρων, λέει ο Σταύρος Παπασταύρου, της δεύτερης μεγαλύτερης ενεργειακής εταιρείας του κόσμου, που λειτουργεί όπως τονίζει πάντα με όρους του διεθνούς δικαίου και της νομιμότητας, στην ουσία επισημαίνει ακυρώνει την πράξη της παράνομης πιάς της Άγκυρας, όπως το παράνομο και ανυπόστατο του πολιτικού μνημόνιου. Ομοίως επισημαίνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην εφημερίδα μας και είτε κάποιες πρωτοβουλίες πατρίδας μας, όπως η συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, δεν στρέφεται λόγια δύο τρίτων, έχουν ειρηνικό σκοπό, δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και ευημερίας. Γι' αυτό λέει και λόγω συνεργασία υποστηρίζεται και από τη ΣΥΠΑ με την δημιουργία της πλατφόρμας 3-1, εξού και το ταξίδι του πρόσφατα στην Αμερική. Από εκεί μετά, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μιλάει και για το τι αλλάζει στις πολεοδομίες, πώς θα μεταφερθούν στο κλιματολόγιο και τι ακριβώς θα γίνει με αυτή την μεταρρύθμιση. Ενώ μιλάει και για το East Med Gateway Act, είναι νομοσχέδιο που ενέκρινε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, εξηγεί γιατί αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και πώς μπορεί να προχωρήσει τα πράγματα εφόσον φυσικά ψηφιστεί και από την Ολομέλεια.
13: Κώστας Παπαγλιμίτζος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Πολιτική κόντρα για την ακρίβεια είχαν στο Μέγκα Σαββατοκύριακο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τέλιος Πέτσας, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Όλγα Μάρκο Γιαννάκη και το στέλεχος της Ελλάς Χάρης Αθανασιάδης.
17: Καταρχάς, για να μην ξεχνιόμαστε, ψηφίζεται αυτή την εβδομάδα που έρχεται το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που είναι τα 800 εκατομμύρια, το πακέτο που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός εδώ και καιρό, και είναι μια στήριξη που έχει να κάνει φυσικά με την ενεργειακή κρίση που προέκυψε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είναι ένα σημαντικό πακέτο αυτό. Θα ακολουθήσει ένα δεύτερο, το οποίο, αν θέλετε την δική μου γνώμη, δεν έχει να κάνει με παραγωγία. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι η οικονομία μπορεί να στηρίξει την κοινωνία και αυτό κάνει ο Πρωθυπουργός. Και πιστεύω ότι όσο πλησιάζουν προς τη ΔΕΘ, αυτό θα γίνεται πιο συγκεκριμένο και θα περιγράψουμε ποια είναι εκείνα τα μέτρα που θα στηρίξουν μια ευρία γκάμα συμπολιτών μας, είτε αυτοί είναι άνθρωποι που είναι στην αγορά και η αγορά μπορεί να πλήττεται για διάφορους λόγους, είτε εναντίον της καταπολέμησης, ας το πούμε έτσι, ενός πακέτου της ακρίβειας, είτε αφορά συγκεκριμένα μέτρα όπως είναι οι ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια, οι ρυθμίσεις για καλύτερη εξυπηρέτηση των οφειλών δυνατόν των πολιτών που θα ξεδιπλωθούν και αυτό το χρονικό διάστημα. Άρα μακριά από την παραγωγή. Παραγωγή, ξέρετε, είναι κάτι γνώμη μου. Να λέει κανεί ότι κοστίζει 80 ευρώ κάποιο στη τσέπη του, εάν υλοποιήσει μια υπόσχεση που για μένα δεν πρόκειται ποτέ να υλοποιηθεί, όταν η κάρτα περιορίσει των διαδρομών στα μέσα μεταφορά κάνει 27 ευρώ. Είναι ένα ψέμα μαζί με μια παραγωγία. Ψέμα είναι να λε ότι θα μειώσει και φόρου και θα αυξήσει και θα πάνε. Εμεί λέμε μειώνουμε φόρου, έχουμε μειώσει 83 φόρου και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
18: Η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει στην ακρίβεια, στο σούπερ μάρκετ, έχει αποτύχει στο στεγαστικό, με τα ενίκια, έχει αποτύχει στην ενέργεια. Αυτή
19: έχει
18: είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξέρετε, για να δείχνουν ένα καλό πρόσωπο προς την Ευρώπη και για να συγκεντρώνουν τα υπερπλεονάσματα που στην πλάτη των πολιτών, στην ουσία τι γίνεται. Η κυβέρνηση είναι η πρώτη κερδοσκόπος στη χώρα μέσα από τους έμεσους φόρους. Μαζεύει τα υπερπλεονάσματα. Μαζεύει τα υπερπλεονάσματα και μετά δίνει αντίδωρα. Ξέρετε, η πραγματικότητα ποια είναι σήμερα. Ένας δημόσιος υπάλληλος που αμείβεται με 1000 ευρώ σκέφτεται, γιατί έβλεπα πριν το ρεπορτάζ, αν θα μπορέσει να αγοράσει κεράσια. Αν θα μπορέσει να μπει στο σούπερ μάρκετ και να πάρει τα
19: βασικά. Άρα δικά σας στελέχη. Η πραγματικότητα ποια είναι. Προς τις δημοσιονομικές,
18: δεν αποθεώνουν τα δικά μας στελέχη την κυβέρνηση ως προς τα δημοσιονομικά.
19: Δεν έδωσαν τα έψημα για την θέση της χώρας στο εξωτερικό.
18: Τι λέμε, ότι μπορεί να παράγεται πλούτος ο οποίος μοιράζεται σε λίγους και αυτό το λένε τα ευρωπαϊκά στοιχεία. Όταν είμαστε τρίτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα κέρδη και είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, τι δείχνει αυτό? Δείχνει τις τεράστιες κοινωνικές ανισότητες.
20: Επειδή το κόστος είναι πολλών ειδών, δεν είναι μοναχά κόστος
19: χρήματος.
20: Ναι. Γι' αυτό εμείς υπολογίσαμε ότι οι δωρεάν συγκοινωνίες που θα αποσυμφορήσουν αυτή την πόλη, την Αβίωτη και τη Θεσσαλονίκη δευτερευόντως, κοστίζουν 250 εκατομμύρια το χρόνο. Έξω τα 50 που έρχονται από τον τουρισμό, 200. Μόνο οι αμοιβές που δόθηκαν σε συμβούλους στο δημόσιο πέρυσι ήταν 585 εκατομμύρια ευρώ. Για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, το 2017 ήταν 3,5 εκατομμύρια ευρώ μόλις. Άρα το ζήτημα είναι προς τα πού κατευθύνεται και προς τα πού κατανέμεται το χρήμα. Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλαβε τη χώρα στα δύσκολα και κατάφερε να πετύχει αυτό που δεν κατάφεραν οι άλλοι επί 5 χρόνια που μας έβαλαν στα δύσκολα. Θέλω όμως να σημειώσω και κάτι για να μην το ξεχάσω, επειδή το είπαν οι συνομιλητές μου. Το κόστος, την ακρίβεια, το πόσο κάνει η πλατφόρμα, χρήσιμο είναι. Αλλά δεν απαντάει στο γιατί κάνει τόσο. Και πρέπει να υπάρξουν έλεγχοι ανάμεσα στην παραγωγή και στην κατανάλωση, ανάμεσα στον τόπο που παράγεται το προϊόν και στο ράφι. Εκεί θα δούμε αν υπάρχει σκροκέρδη.
19: Αυτό το λέγει η κυβέρνηση.
20: Εκεί θα δούμε αν υπάρχει καρτέλ.
19: Αυτό που λέτε το λέει και η κυβέρνηση.
20: Ναι, μόνο που δεν, το έκανε επί 7 χρόνια.
13: Πάμε τώρα στις διεθνείς εξελίξεις, κυρίες και κύριοι. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ και η Χεσμολά φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την είδηση. Ο πρέσβης ωστόσο του Ισραήλ στις ΗΠΑ διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεσμολά. Για τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις είναι μαζί μας η συνάδελφος Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
21: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε θρίλερ, παρακολουθούμε ένα θρίλερ με τις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Καθοδόν για την Ελβετία, ο Βίτκοφ με τα πυρηνικά ψηλά στην ατζέντα, ο Λίβανος απειλεί να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Βλέπουμε μία έντονη διπλωματική κινητικότητα που υπάρχει έτσι γύρω από το ενδεχόμενο ύπαρξη συνομιλιών στην Ελβετία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Την ώρα που το ζήτημα του Λιβάνου απειλεί σταθερά να τεινάξει τον αέρα στον αέρα την διαπραγματευτική διαδικασία. Σύμφωνα λοιπόν με το Αμερικανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Αξιώς και Αμερικανό Αξιωματούχο, τον οποίο επικαλεί το ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ελβετία, όπου εξετάζεται το ενδεχόμενο διεξαγωγής συμβουλίων με το Ιράν για μια πιθανή συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν βέβαια ακόμα επιβεβαιωθεί, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί ενδέχεται να ταξιδέψει επίσης στην Ελβετία. Σήμερα οι συνομιλίες επρόκειτο αρχικά να ξεκινήσουν, θυμίζουμε, την Παρασκευή πριν από 24 ώρες, ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας της κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολάχ στο Λίβανο. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν έχει οριστεί νέα ημερομηνία για την πραγματοποίησή τους. Αξίζει να επισημάνουμε ότι αρχικά επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας επρόκειτο να είναι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.B. Vance, ο οποίος όμως ανέβαλε την τελευταία στιγμή το ταξίδι του. Τώρα από τις 23 ως τις 25 Ιουνίου θα διεξαχθεί στη Ουάσινγκτον ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Μετά την επίτευξη και χειρία στην είδηση, υπενθυμίζουμε, γνωστοποίησε χθες με ανακοίνωσή του το State Department μετά τη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν. Ο Ρούμπιο επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο να αφοπλιστεί η Χεσμπολάχ και επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα κυρίαρχο κράτος. Παράλληλα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός έπειτα από τη σοβαρότερη μέχρι τις τελευταίες ώρες δοκιμασία που αντιμετώπισε συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης σε τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Ας δούμε και ένα μήνυμα που έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν. Τόνισε ότι μέσα σε μια εβδομάδα εξαλείψαμε τα πάντα, έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο. Η προειδοποίηση 60 ημερών και το ανοιχτό ενδεχόμενο της δράσης επαναλαμβάνεται στα μηνύματα του Αμερικανού Προέδρου. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε στρατιωτική βάση, ο Τραμπ τόνισε πως οι ΗΠΑ έχουν πετύχει πολλές νίκες, αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις και τη συμφωνία με το Ιράν. Και ας πούμε και δύο λόγια για τις προβλέψεις για το πετρέλαιο, για την πορεία των τιμών μετά τη συμφωνία, μετά το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν. Η Goldman Sachs ψαλίδισε την πρόβλεψή της για την τιμή του Brent στα $80 για το τέταρτο τρίμηνο του 2026 από τα $90 προηγουμένως και την πρόβλεψή της για τα μέσα επίπεδα του 2027 στα $75 από $80, αναμένοντας ότι οι εξαγωγές από τις χώρες του κόλπου θα επανέλθουν κατά τα τέλη Ιουλίου στα προπολεμικά επίπεδα. Η Morgan Stanley αναμένει επίσης τον Brent στα $80 το τέταρτο τρίμηνο του 2026 από $95 πριν, εκτιμώντας ότι η αύξηση της παραγωγής στον κόλπο θα αρχίσει στα μέσα Ιουλίου και ότι το 80% της χαμένης παραγωγής θα έχει αποκατασταθεί έως τον Δεκέμβριο. Και αυτά είναι τα κυριότερα, ναι, οι κυριότερες ειδήσεις που έχουμε από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, τηλέμαχοι και κυρίες και κύριοι.
13: Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Σταμοπούλα από το Διεθνές Δελτίο. Και πάμε να δούμε τώρα πώς αξιολογεί τα τελευταία δεδομένα ο διεθνολόγος, ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, που είναι μαζί μας. Κύριε Τσίκα, καλό μεσημέρι.
0: Καλησπέρα και Σαντερνέ.
13: Πάντα κάτι υπάρχει το οποίο φρενάρει τις εξελίξεις. Δηλαδή βλέπουμε θετικό ορίζοντα, κάποια στιγμή ενώ πηγαίνουμε προς το θετικό, κάτι γίνεται και τα πράγματα χαλάνε. Δεν ξέρω τώρα πώς βλέπετε τη συνέχεια. Πάντως οι αγορές έχουν προεξοφλήσει ότι θα έχει βάση όλο αυτό. Για δεν ξέρω τώρα. Οι αγορές όμως. Εσείς τι λέτε?
0: Ναι, κοιτάξτε. Σίγουρα ο δρόμος δεν θα είναι ευθύγραμμος. Mm-hmm. Έτσι. Θα υπάρξουν στροφές, θα υπάρξουν λακκούβες, πισωγυρίσματα, παλινοδίες. Αλλά νομίζω ότι η βασική βούληση των δύο κυρίων εμπόλεμων πλευρών, δηλαδή των ΗΠΑ και του Ιράν, είναι ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν άλλο τη σύγκρουση. Και γι' αυτό κατέληξαν σε αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή πρώτα η κάθε πλευρά είδε τα περιθώρια της να στενεύουν για διαφορετικούς λόγους και κατόπιν έφτασαν στη συμφωνία. Επομένως δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να τυναχτεί στον αέρα η συμφωνία παρά τα προβλήματα και τις περιπλοκές που υπάρχουν και που είναι πολύ πιθανό να συνεχίσουν να υπάρχουν.
13: Μάλιστα. Τώρα... Η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η κατάσταση πολλές φορές προκαλεί ερωτήματα σχετικά με το ποιος τέλος πάντων είναι αυτός ο οποίος έχει κερδίσει από αυτή τη διαπραγμάτευση. Αν είναι δηλαδή ο κύριος Τραμπ ή αν είναι το ιρανικό καθεστώς. Εσείς τι βλέπετε, έχουν χάσει και οι δύο πράγματα, έχουν κερδίσει και οι δύο? Πώς το αξιολογείτε, κύριε Τσίκα?
0: Ό,τι έχουν χάσει, έχουν χάσει. Mm-hmm. Έτσι. Το Ιράν έχει υποστεί χτυπήματα. Έχει μια σοβαρή μείωση στις καταστροφές στις υποδομές του. Έχει σοβαρή μείωση της στρατιωτικής του δυνατότητας. Περνάει μια πολύ σοβαρή οικονομική κρίση. Έτσι, με άνοδο τιμών, με πληθωρισμό, με κλείσιμο επιχειρήσεων, με ανεργία κλπ. Mm-hmm. Οι ΗΠΑ δαπάνησαν πολλά δισεκατομμύρια δολάρια για να μπορέσουν, ας πούμε, να αναπτύξουν αυτήν την επιχείρηση. Τώρα, η ίδια συμφωνία, αν μπορώ να την πω με μία γραμμή, εγώ θα την ακτινογραφούσα ως εξής. Το Ιράν παίρνει κάτι πρακτικό άμεσα, η αμερικανική πλευρά αναμένει να πάρει από τη νέα φάση των διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι είναι, αυτό νομίζω ότι είναι βασικό. Πλην όμως το περιθώρια που είχαν για να συνεχίσουν λόγω των προβλημάτων που σας ανέφερα δεν υπήρχαν. Βέβαια το Ιράν είχε περισσότερη υπομονή, να το πω έτσι, γιατί το Ιράν δεν έχει τις είναι ένα αυταρχικό καθεστώς. Δεν έχει τις πολιτικές δυσκολίες που υπάρχουν μέσα σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, δηλαδή δεν υπάρχουν ελεύθερα μέσα ενημέρωσης. Δεν
13: υπάρχουν είναι γνώμη να πιέζει.
0: Ναι, δεν υπάρχουν ελεύθερα συνδικάτα, δεν υπάρχουν κοινωνία των πολιτών,
13: έτσι.
0: Έτσι, δεν υπάρχει ελεύθερη αντιπολίτευση. Έτσι, με αυτή την έννοια και μπορούσε ας πούμε να έχει μεγαλύτερη υπομονή μέχρι να φέρει τα πράγματα σε ένα σημείο καλύτερης ισορροπίας για το ίδιο. Νοουμένου όμως ότι έχει υποστεί τις καταστροφές και τη μείωση των δυνατοτήτων του που έχουν υπάρξει. Επομένως κανείς θα πρέπει να δει τώρα από εδώ και πέρα πώς θα προχωρήσει αυτή η ιστορία, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι πολύ περίπλοκη, πολύ δύσκολη. Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές λεπτομέρειες
13: και με αβεβαιότητες, έτσι.
0: Το πυρηνικό πρόγραμμα, έτσι. Και ας σκεφτούμε ότι για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία μια μισή σελίδας χρειάστηκαν 2 μήνες διαπραγματεύσεων. Σκεφτείτε τώρα τι θα χρειαστεί και να καταλήξουμε στο καυτό ζήτημα που είναι ο έλεγχος και ο περιορισμός του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.
13: Σας ευχαριστώ κύριε Τσίκα. Καλή συνέχεια.
0: Πάτε καλά. Γεια σας.
13: Στις διαβουλεύσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισμό αλλά και στη συζήτηση που είχε ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, αναφερόμενος σε εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και ειδικότερα στις τιμές των καυσίμων. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί παρακολουθούν στενά, ώστε οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές να αποτυπωθούν άμεσα στην Αντλία. Οι τιμές στην Ελλάδα σε 10 με 15 μέρες θα επανέλθουν κοντά στα προπολεμικά επίπεδα, είπε στα παραπολιτικά 90,1 οικονομολόγος και οικονομικός αναλυτής Άνης Ματσόπουλος.
2: Οι τιμές του πετρελαίου και όλων των ενεργειακών commodities εμπορευμάτων επηρεάζονται από 2 βασικές κατηγορίες γεγονότων. Η μία είναι η προσφορά και η ζήτηση σε απόλυτα νούμερα, δηλαδή πόσα βαρέλια ημερησίως χρειάζονται οι οικονομίες και οι επιχειρήσεις για να δουλέψουν, πόσο βενζίνη καταναλώνεται, πόσο δίζελ, στο οποίο συγκεκριμένο κομμάτι της ανάλυσής μας υπάρχει μια σταθερότητα, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, και υπάρχει ο δεύτερος άξονας μεταβλητών, ο οποίος είναι οι προσδοκίες. Οι προσδοκίες πολλές φορές τροφοδοτούν είτε κερδοσκοπικό ράλι, είτε οδηγούν τις τιμές του πετρελαίου και των άλλων commodities σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Αυτή τη στιγμή, όπως αναφέρατε πολύ σωστά, η τιμή του Brent κυμαίνεται στα $80 ένα βαρέλι, που σημαίνει ότι οι αγορές έχουν προεξοφλήσει ότι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν σε συνδυασμό με την κατάπαση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ θα ομαλοποιήσουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες παγκοσμίως, που σημαίνει σε απλά ελληνικά ότι δεν φοβόμαστε πιθανή εκ νέου διακοπή της ομαλής λειτουργίας των εξαγωγών μέσω του στενού του Ορμούς. Η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια θα εισέλθει και αυτή σε ένα καθοδικό σπιράλ. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί πολύ απλά οι καταναλωτές εκεί που δίνουν αυτή τη στιγμή κατά μέσο όρο 2 ευρώ το λίτρο την αμόλυβδη θα αρχίσουν να βλέπουν τις επόμενες 10 με 15 μέρες πρώτα ο Θεός την τιμή να επαναφέρεται κοντά στα προπολεμικά επίπεδα.
13: Αντίθετα, απεσιόδοξος εμφανίστηκε ο πρόεδρος των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, εκτιμώντας ότι οι τιμές μπορεί να περάσουν ακόμη και 4 μήνες πριν επανέλθουν σε προπολεμικό επίπεδο.
3: Τώρα λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να αποκατασταθεί αυτό. Αυτό δεν είναι όμως πράξη μιας ημέρας ή 2 ή μιας εβδομάδας. Να εξασφαλιστεί οι ημερήσιες ανάγκες των χωρών, να εξασφαλιστούν πρώτον. Δεύτερον, να καλυφθούν τα στρατηγικά αποθέματα των χωρών, διότι είναι υποχρέωση συντάγματος για τα κράτη, μια υποχρέωση ασφάλειας. Αυτό θα αργήσει. Γιατί? Είχα πει το πρωί μέσα, υπάρχει μια εφαρμογή που δείχνει πόσα καράβια είναι σε κάθε περιοχή. Αξίζει τον κόπο να το δείτε. Στην περιοχή στενά του Ορμούς υπάρχουν εκατοντάδες καράβια φορτωμένα με πετρέλαιο αργό. Έχει ξεκινήσει, άνοιξαν τα στενά. Αλλά άνοιξαν σταδιακά με μεγάλο έλεγχο των Ιρανών και ναρκοθέτηση της περιοχής. Αν λοιπόν συμβεί ένα μικρό ατύχημα, θα μας γυρίσει αρκετό καιρό πίσω. Για να περάσει.
22: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
23: Η ώρα είναι 2:30.
24: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
22: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
4: Έχουμε και δουλειά. Οπωσδήποτε. Έχουμε και δουλειά γιατί έχουν γίνει πολλά. Έχουν γίνει καταστροφές, έχουν καταστραφεί υποδομές. Το μνημόνιο, αυτό που υπογράφηκε, έχει προβλέπει επίσης κάποια πράγματα τα οποία ήταν θεραπεύει, ας πούμε, προβλήματα πολλών ετών. Μιλάει ότι θα σταματήσουν οι κυρώσεις στο Ιράν.
19: Σωστά.
4: Οι κυρώσεις όχι μόνο στο να πουλάει, αλλά θα ξεπαγώσουν assets που έχει σε άλλες χώρες. Θα μπορέσει να ξαναπουλήσει φυσικό αέριο. Άρα μπαίνει μία βάση για να έρθουμε σε μία κανονικότητα, αν μπορεί κανείς να το πει. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως ξέρετε, πάντα υπάρχει αβεβαιότητα. Έχουμε δει και άλλες φορές να υπάρξει ελπίδα. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η ελπίδα είναι βάσιμη ότι θα προχωρήσουμε.
13: Νέα ατυχήματα, καθώς όπως φαίνεται παρά το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, το αλκοόλ αποτελεί εγκληματική συνήθεια για πολλούς οδηγούς. Είχαμε το τελευταίο 24ωρο. Μαζί μας είναι ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Σπύρος Δαρσινός, για να μας πει περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Λέμα. Είχαμε δύο περιστατικά με οδηγούς οι οποίοι κυκλοφορούσαν στους δρόμους της Αθήνας υπό την επίρρεια αλκοόλ. Η πρώτη υπόθεση σημειώθηκε στο Κολωνάκι γύρω στις 10 παρτέρ το χθες το βράδυ, όταν μια 33χρονη γυναίκα προκάλεσε διαδοχικές προσκρούσεις με σταθμευμένα οχήματα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της πορείας της προσέκρουσε σε 5 σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημίες. Το σημείο έφτασε υπό διεύθυνση τροχιάς Αθηνών, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή της, καθότι κατά την αλκοολομέτρηση διαπιστώθηκε πως είχε 0,55 μιλιγκράμμ αναλίτρο εκπνεούμενο αέρα αλκοόλ στον οργανισμό της. Η δεύτερη υπόθεση, λίγο νωρίτερα, την χθες πάλι, μια 32χρονη, η οποία όμως είχε άλλους σκοπούς, καθότι κινούμενη στους δρόμους της Καλλιθέας έκλεψε ένα αυτοκίνητο και με αυτό το αυτοκίνητο από την οδό Γρυπάρη κινήθηκε προς την οδό Κρόνου, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσέκρουσε στα 4 σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν εκεί στην γειτονιά και έπειτα προσέκρουσε σε πεζούλη πολυκατοικίας. Ευτυχώς δεν σημειώθηκε.
13: Ευτυχώς δεν πήραν κανέναν άνθρωπο παραμάζουμα, γιατί αυτό θα ήταν και το φοβερό, έτσι.
5: Αυτό ακριβώς τηλέμαχε και μάλιστα...
13: Θα ήταν και το φοβερό, έτσι.
5: Αυτό ακριβώς

0: Μαρκούπιαν, ο οποίος ήταν ενοικιαστής της κατοικίας της Αγνοούμενης εδώ και εβδομάδες, σχετίζεται με αυτή την υπόθεση σύλληψη. Πάμε στο Μπαντελή, ο οποίος έχει πάντα το πιο έγκυρο και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από την Κρήτη, για να μας πει περισσότερα. Παντελή, καλό μεσημέρι και πάλι.
1: Καλό μεσημέρι, τη λέμε και πάλι. Επί του παρόντος, για να συνεχίσω τον πρόλογό σου, δεν σχετίζεται με την υπόθεση.
0: Δεν σχετίζεται. Αυτό είναι που βγαίνει τώρα, ε.
1: Ναι, πριν από λίγο, γιατί ήταν επικοινωνήσιμο πριν από λίγη ώρα, απλά μας έκανε κάποιες δηλώσεις ο δικηγόρος του 43χρονου Σκοπιανού. Σήμερα λοιπόν προσήλθε στα δικαστήρια με την, και το απαγγέλθηκε κατηγορία για την εμπορία και καλλιέργεια δενδρυλίων κάναβης.
0: Άμαστε.
1: Σε βαθμό παγωργήματος. Είναι η μόνη κατηγορία που το έχει απαγγελθεί. Ζήτησε προθεσμία να απολογηθεί, κάτι το οποίο θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη, και μας το ξεκαθάρισε σε δηλώσεις, ξαναλέω, πριν από ελάχιστα λεπτά, ο δικηγόρος του, ο κύριος Γιάννης Τρικύλης.
0: Mm-hmm. Εδώ στην Αθήνα, ξέρεις, στάνουν πληροφορίες ότι σχετίζεται, ότι έχουν βρεθεί κοιλίδες αίματος.
1: Ότι είναι κάποια... ο νούμερο ένα ύποπτος, ναι. Επίσης αυτό με τις κοιλίδες αίματος.
0: Ναι.
1: Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι χθες λοιπόν που έγινε η έρευνα στο σπίτι του, έχουν βρεθεί όχι κοιλίδες αίματος. Έχουν βρεθεί κάποια στοιχεία μέσω υπεριοδών μπλε ακτίνων, μπλε φωτός, τα οποία εξετάζονται πλέον στα εγκληματολογικά, και δεν υπάρχει ακόμα καμία ταύτιση ότι πρόκειται για κοιλίδες αίματος. Μπορεί να πρόκειται για το οτιδήποτε.
0: Μάλιστα,
1: και
0: μάλιστα.
1: Ξαναλέω ότι η πληροφορία που έχουμε είναι όχι απλά εγκυρότατη, είναι 100% τσεκαρισμένη. Εάν θα αποδειχθεί ότι αυτά που έχουν βρεθεί μέσω Blue Light είναι κοιλίδες αίματος και ανήκουν στη Σταυρούλα Λεβεντάκη, θα έρθει σε επόμενο στάδιο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει, ξαναλέω, καμία ταυτοποίηση.
0: Μάλιστα.
1: Καμία. Προσήλθε με πολύ ισχυρή η αστυνομική δύναμη, οφείλω να σας πω. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακή επιχείρηση. Εγώ τόσα χρόνια στα δικαστήρια των Χανίων δεν έχω δει τέτοια δύναμη από πλευράς αστυνομίας. Μάλιστα, άνδρες της Όπκε τον έφεραν με τρία, παρακαλώ, συνολικά οχήματα της Ελλάς. Έμεινε περίπου μία ώρα στο γραφείο του εισαγγελέα. Το απαγγέλθηκε η κατηγορία που σας είπα λίγο νωρίτερα, και μόνο αυτή, για την καλλιέργεια δενδρυλίων κάναβης σε βαθμό κακουργήματος, και για την οποία αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις έρευνες τηλέμαχε των αρχών. Χθες από το σπίτι του 43χρονου στην περιοχή της Αγιάς βρέθηκαν αρκετά στοιχεία, τα οποία είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάποιες σακούλες συλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν στην ασφάλεια προκειμένου να συνεχιστεί η έρευνα. Το αυτοκίνητό του επίσης. Αυτό το κόκκινο αυτοκίνητο, το οποίο έχουμε δει σε διάφορα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, βρέθηκε στην περιοχή του Φουρνέ και όχι στην περιοχή της Αγιάς, όπως υπόθηκε αρχικά, σε χώρο που διατηρούσε κάποιο ποιμνιοστάσιο με ζώα ο συγκεκριμένος.
0: Μάλιστα.
1: Και ξαναλέω, και αυτή επίσης είναι τσεκαρισμένη η πληροφορία. Το βρέθηκε βέβαια κρυμμένος σε έτερο αυτοκίνητο, όπως μάθαμε χθες το βράδυ, στην περιοχή της Αγιάς, όπου παρακολουθήθηκε αρχικά για κάποια πιθανά υπόπτη κίνηση από τους αστυνομικούς, και αργά το βράδυ τον συνέλαβαν και βρέθηκαν αυτά τα δενδρύλια που είπα λίγο νωρίτερα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, για να κλείσουμε τη λέμαχε, ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει καμία στοιχειοθετημένη κατηγορία για το θέμα της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη.
0: Σαφής ο Παντελής Γιαίτσης, κυρίες και κύριοι, από τα Χανιά. Απόφαση βόμβα για 150.000 δικαιούχους από το Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο κόβει τη μία εκ των δύο συντάξεων χειρίας. Ο Γιώργος Μάλτης μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Τηλέμαχε, πρόκειται για μια ιστορία που αφορά περίπου 150.000 δικαιούχους σύνταξης χειρίας, οι οποίοι είναι εξιδίου δικαιώματος, και βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται η εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, η οποία προβλέπει μία σύνταξη χειρίας, μία εθνική σύνταξη μέσα στη σύνταξη χειρίας. Αν δηλαδή κάποιος λαμβάνει τη δική του σύνταξη και έχει κομμάτι, γιατί η σύνταξη, να θυμίσω, τηλέμαχη, αποτελείται από δύο μέρη. Το μέρος που είναι ουσιαστικά αναλογή στα αίτια ασφάλισης και τι έχει πληρώσει ο συνταξιούχος, και προσθετικά την εθνική σύνταξη, η οποία είναι στα 346,86 ευρώ. Τώρα, επειδή σε κάποιες περιπτώσεις έχει κοπεί οι δύο συντάξεις, όπως προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου, σε κάποιες δεν έχει κοπεί στους εξιδίου δικαιώματος, υπήρξε μία προσφυγή για περίπτωση κοπήματος της δεύτερης εθνικής σύνταξης από μία ομοσπονδία, και βέβαια το Υπουργείο

0: βιοεργασία στήριξε τον νόμο και έτσι έχουμε την απόφαση αυτή, δηλαδή την απόφαση 699 του 2026, προχρησινή απόφαση που έβγαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο ουσιαστικά εναρμονίζεται με τον νόμο Κατρούγκαλο. Δηλαδή, τι λέει? Λέει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 4387 του 16, σε περίπτωση συσσόρευσης στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, μία μόνο εθνική σύνταξη χορηγείται, υπό την έννοια ότι το άθροισμα των επιμέρους καταβαλλόμενων εθνικών συντάξεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ένα συνταξιούχο το εκάστοτε προβλεπόμενο ανώτατο όριο μιας πλήρους εθνικής σύνταξης. Τώρα, πέρα από αυτό τηλέμαχε, βέβαια υπήρχαν πληροφορίες ότι θα αλλάξει αυτό τώρα ή θα αλλάξει, θα δίνουν δηλαδή και τις δύο συντάξεις. Υπάρχει πληροφορία ότι έτσι μπαίνουν σε προεκλογική περίοδο, όπως είναι γνωστό, τηλέμαχοι, και υπάρχει μια παροχολογία για διάφορα θέματα. Είτε θα δίνονται και οι δύο συντάξεις, είτε θα αυξηθεί η σύνταξη κυρίας, δηλαδή θα παραμείνει η εθνική σύνταξη μία, είτε θα αυξηθεί η σύνταξη κυρίας από το 50%. Να θυμίσω εδώ ότι ο νόμος Κατρούγκαλου προβλέπει στα δύο χρόνια, τηλέμαχε, στα πρώτα δύο χρόνια του θανάτου του συνταξιούχου, ο δικαιούχος σύνταξης λαμβάνει το 70% της σύνταξης κυρίας. Στα μετά από δύο χρόνια, τρία χρόνια, πέφτει το ποσό αυτό στο 50%. Οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να υπάρξει επαναφορά του ποσοστού, δηλαδή στο 70%.
1: Τι λέμε? Πολύ καλά. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ο Γιώργος Μάλτης, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Περισσότερους δικαιούχους, ενίσχυση για άμεα και πολυτεκνούς, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το νέο πρόγραμμα τουρισμούς για όλους 2026-2027 ως αναβαθμισμένη εκδοχή του προηγούμενου κύκλου. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας είναι ο οικονομολόγος, οικονομικός αναλυτής, Στέλιος Νομικός. Στέλιο, καλό μεσημέρι.
2: Κλέμα και καλό μεσημέρι. Το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού πραγματικά σχεδιάζει την υλοποίηση του νέου προγράμματος, αυτού του νέου προγράμματος τουρισμός για όλους 2026-2027 σε δύο διακριτές χρονικές περιόδους. Η πρώτη θα ξεκινήσει άμεσα, θα ολοκληρωθεί 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει στο ξεκίνημα του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2027. Όπως προανέφερες, προβλέπει την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, δίνει έμφαση στον ορεινό και λιγότερο προβεβλημένο τουρισμό, δηλαδή το 70% του πακέτου θα πάει εκεί από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο. Εκεί προσπαθεί να στείλει τους τουρίστες ώστε να ενδυναμωθεί όλη η τοπική κοινωνία. Περιλαμβάνει περισσότερους δικαιούχους, ενισχύει την ελληνική οικογένεια, στηρίζει τα άτομα με αναπηρία και τους πολύτεκνους και έχει εκτός των άλλων πιο ευέλικτα εισοδηματικά κριτήρια. Έχουν αυξηθεί τα όρια, δηλαδή από τα 19.000 ευρώ για τον άγαμο το όριο πηγαίνει στις 21.000 ευρώ, ενώ για τους έγκαμους χωρίς παιδιά από τα 31.000 ευρώ έως τα 33.000 ευρώ και δίνει πολύ μεγάλη σημασία επεκτείνοντας τα ανώτατα εισοδηματικά όρια στα 58.000 ευρώ στις οικογένειες με περισσότερα παιδιά.
1: Nice. Στέλιος Νομικός, κυρίες και κύριοι, Στέλιο, ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπε. Οικονομικός αναλυτής και οικονομολόγος. Επίλογος, κυρίες και κύριοι, σε μια από τις πιο λαμπρές σελίδες του ραδιοφώνου, της δημοσιογραφίας, αλλά και της λαϊκής φιλοσοφίας, τον δικό μας Ανδρέα, τον Ανδρέα Μαζαράκη, τον ραδιοφωνικό εξαρχείων, αποχαιρέτησαν στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, η οικογένειά του, η οικογένεια των παραπολιτικών, πολιτικοί, καλλιτέχνες και πλήθος κόσμο. Ήταν ένας σύγχρονος επαναστάτης, ποτέ δεν συμβιβάστηκε με τα δήθεν και τα πρέπει, υπήρξε μέχρι τέλους μοναχικός καβαλάρης, αναφέρει μεταξύ άλλων στη στήλη του στα παραπολιτικά σήμερα ο επικεφαλής της Next Step Media, Γιάννης Κουρτάκης. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας είναι ο συνάδελφος Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι εδώ από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τηλέμαχοι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, οι στιγμές είναι πολύ δύσκολες για όλους μας. Πριν από λίγο βρέθηκε η κηδεία του Ανδρέα Μαζαράκη, αυτής της σπουδαίας προσωπικότητας, η οποία έχει συναντήσει με την παρουσία της στην μεταπολιτευτική Ελλάδα, έφυγε συνοδευόμενος από τη σημαία του Αστέρα Εκθαρχίας στο Φέρατρο. Ήταν τόσο αγαπητός ο Ανδρέας, βεβαίως ο εκδότης μας ο κύριος Γιάννης Κουρτάκης ήταν εδώ, ήμασταν εδώ πολλοί συνάδελφοι από τα παραπολιτικά, αλλά ο Ανδρέας ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος συνομιλούσε με όλους και τον αγαπούσαν όλοι. Δηλαδή, στο δασύνο φίλοι οι ακροατές μας ακούν τώρα ότι ήταν εδώ ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά και ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης, ο οποίος ήταν συναδιπόρος του Ανδρέα Μαζαράκη από τα χρόνια των εξαρχείων. Ήταν υπουργοί όπως ο κύριος Ζαδερικάκος, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ο Δημήτρης Ωρέφας, ο κύριος Αλιώτης, όλη η παλιά φουρνιά.
1: Δημήτρη Γιανακόπουλε, αυτός ο άνθρωπος κατόρθωνε πάντα να φέρνει στο τραπέζι, όπως έφερε σήμερα σε αυτή τη πραγματική συνεξιόδια ακολουθία όλους αυτούς τους ετερόκλητους ανθρώπους από όλους τους πολιτικούς χώρους, από όλα τα καλλιτεχνικά ρεύματα. Αυτή ήταν η μεγάλη του επιτυχία, αυτό το γεγονός ότι μπορούσε να συνομιλήσει με τους πάντες, με τον μεγαλύτερο επιστήμονα και με έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε να προέρχεται έτσι από τα κατώτερα στρώματα του λαού. Ένας λαϊκός φιλόσοφος ήταν.
3: Και όποιος το πατούσε μαζί του εδώ και στην Αθήνα και στα Εξάρχεια τη Λέμα και έβλεπε πόσο πολύ πιέζε τον Ανδρέα Μαζαράκη ο κόσμος από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον Αγωγιάννη. Αυτή σήμερα. Είχαν έρθει όλοι εδώ και μάλιστα ήταν πολύ βαθύς ο πόνος, βουβός ο πόνος για αυτούς τους ανθρώπους που έφυγε αυτός ο άνθρωπος σπουδαίος. Μεγάλη μορφή ο Ανδρέας διακρίθηκε ιδιαίτερα και για την ικανότητά του στην ανάδειξη προσωπικότητα από το μουσικό στερέωμα, από το γενικότερο καλλιτεχνικό στερέωμα και από το θέατρο. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ανδρέας ήταν πολύ μορφωμένος, είχε σπουδάσει και νομική και οικονομικές επιστήμες και είχε σπουδάσει και μουσική, είχε σπουδάσει και θέατρο, είχε επαναφέρει στην επικαιρότητα τις μουσικές του Σογιούλ, του Ατίκ, της Μάγιας Μελάγια και της Γκρέι, της Ιώτα Λίβια, της Μαρινέλας, του Βοσκόπουλου, του Πουλόπουλου, είχε φέρει πάλι στο προσκήνιο τις ιστορίες της Αθήνας, τις αθλητικές ιστορίες ως πρόεδρος όλα τα χρόνια του Αστέρα Εξουργείων, όλες τις πολιτικές κουβέντες της μεταπολίτευσης, αλλά και όλο το παρασκήνιο αυτό το πολιτικό της μεταπολίτευσης. Ήταν όλοι εδώ, ήταν η ατμόσφαιρα της μεταπολίτευσης σήμερα εδώ, για να πούμε το τελευταίο αντίο σε αυτό τον πολύ μεγάλο άνθρωπο, σπουδαίο δάσκαλο και σπουδαίο φιλόσοφο, τον Ανδρέα Μαζαράκη, τη λέμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για όσα μας είπες. Θα κάνει εκπομπή παρέα με τον Παναγιώτη μας, τον Παναγιώτη Τζένο. Και εκείνο το χάσαμε πολύ νωρίς.
4: Πάει! Πετάει το καράβι! Πετάει και ξεσπάει! Στην εκπομπή ο Εξαρχείων, ο Εκθεμελίων και ο Παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαραδέκτου αναμεταδόσεως. Κάθε βράδυ από 10 έως 12 τα μεσάνυχτα και από Δευτέρα έως την Πέμπτη. Είχα ένα φίλο παιδάρα που είχε μουσί και που το λέγανε Τζίμι Πανουσί. Τζιμάρα.
1: Καλησπέρα.
4: Αγόρι μου.
1: Αγόρι μου. Τι κοινούσες, τι πανούσες που λέμε.
4: Τι κοινούσες, τι πανούσες. Έτοιμοι είμαστε.
1: Έτοιμοι, ξεκινάμε.
4: Για το συμβόλαιο.
1: Δύσκολα τα πράγματα.
4: Εκείνο το που λέει το συμβίωσης.
1: Αυτό το κάνουμε.
4: Γιατί το περάσει και με τόπο.
1: Έκανε δύο καλά. Αργία 1η Μαΐου.
4: Αργία 1η Μαΐου.
1: Και σύμφωνο συμβίωσης. Και αυτά τα δύο.
4: Και το σύμφωνο συμβίωσης.
1: Αλλά δεν έχουμε. Παγκόσμια ημέρα προσφύγων σήμερα και το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και το άσυλο που ισχύει από τις 12 Ιουνίου αποτελεί, για το άσυλο που ισχύει από τις 12 Ιουνίου αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής μετά το 2015. Πάμε να πούμε περισσότερα για την κατάσταση στο μεταναστευτικό. Έχουμε τη συνάδελφο αναμενή. Δεν την έχω. Λοιπόν, θα πάμε να πούμε περισσότερα για ένα πολύ σημαντικό θέμα και μια συνέντευξη που έχει παρακορήσει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, στην εφημερίδα Παραπολιτικά, στον συνάδελφο Βασίλη Βενιζέλο. Αναφέρεται σε μια σειρά θεμάτων, αλλά και στη σημασία της δωρεάν πρόληψης, κυρίες και κύριοι, στον τομέα της υγείας. Ο Βασίλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε μια χειμαρόδη συνέντευξη, αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, στα σημερινά Παραπολιτικά, τα παραπολιτικά που κυκλοφορούν σήμερα, μας εξηγεί το πρόγραμμα Προλαμβάνω, τέσσερα από τα υποπρογράμματα του οποίου δωρεάν πρόληψης προσυμπτωματικού ελέγχου για χρόνιες νοσηπαστρίσεις θα συνεχίσουν μαζί με δύο προγράμματα εκτός του Προλαμβάνω, θα συνεχίσουν από το κρατικό προλογισμό. Η δωρεάν πρόληψη ήρθε για να μείνει, μας λέει η Ειρήνη Αγαπηδάκη, και μας εξηγεί ότι μέχρι τώρα πηγαίναμε στο νοσοκομείο όταν είχαμε πρόβλημα και τότε γνωρίζαμε το ΕΣΥ. Τώρα το ΕΣΥ το γνωρίζουμε γιατί έρχονται οι κινητές ομάδες υγείας στο σπίτι, έρχονται οι επαγγελματίες υγείας στο σπίτι με αυτά τα προγράμματα του Προλαμβάνω που τρέχει και υλοποιεί η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Πίσω από τους αριθμούς, επειδή πάνω από 5 εκατομμύρια Έλληνες έχουν συμμετάσχει στα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, πίσω από τους αριθμούς είναι οι δικοί μας άνθρωποι, οι δικές μας οικογένειες, λέει η Ειρήνη Αγαπηδάκη, και μας προσκαλεί όλους να συμμετάσχουμε, να ανταποκριθούμε στα μηνύματα, τα SMS που παίρνουμε στα κινητά μας για να κάνουμε τις σχετικές εξετάσεις. Λέμε.
1: Βασίλης Βενιζέλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Για το μας μεταναστευτικό, όπως σας είπα, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Ισχύει από τις 12 Ιουνίου νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης. Είναι ουσιαστικά και η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έχει γίνει από το 2015. Για την κατάσταση του μεταναστευτικού, μαζί μας τώρα είναι η Άννα Μέη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
6: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Ναι, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 20 Ιουνίου, η συζήτηση για το προσφυγικό παραμένει πιο επίκαιρη από ποτέ, την ώρα που οι πόλεμοι και οι ανθρωπιστικές κρίσεις συνεχίζουν να αναγκάζουν εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΗΠΑ, της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, περισσότεροι από 120 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως βρίσκονται σήμερα εκτοπισμένοι. Πίσω από τις στατιστικές βρίσκονται άνθρωποι φυσικά που έχασαν τα σπίτια τους, τις δουλειές τους, την καθημερινότητά τους και αγαπημένα τους πρόσωπα, προσπαθώντας να ξεκινήσουν ξανά τη ζωή τους σε μια ξένη χώρα. Όπως μας είπαν στελέχοι της IRC Hellas που μίλησαν στα Παραπολιτικά, της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και προστασίας σε ετούντες, άσυλο και πρόσφυγες, η μεγαλύτερη πρόκληση δεν σταματά όταν ένας άνθρωπος λάβει άσυλο ή φτάσει με ασφάλεια σε μια χώρα υποδοχής, αλλά τότε ξεκινά ένας νέος αγώνας για ένταξη, πρόσβαση στην εργασία και τη στέγαση, εκμάθηση της γλώσσας, πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και προσαρμογή σε ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον. Παράλληλα, η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη, ανοίγοντας μια ευρύτερη συζήτηση για την ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των συνόρων και την προστασία των ανθρώπων που αναζητούν διεθνή προστασία. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο τονίζουν ότι η συζήτηση για το προσφυγικό δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στους αριθμούς και στις μεταναστευτικές ροές. Να πούμε, Τηλέμαχε, πως ο κάθε ένας από εμάς θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Οπότε νομίζω πως είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να δοθούν λύσεις.
1: Άννα, είμαι η κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε, Άννα. Περισσότερα βέβαια μπορείτε να διαβάσετε και στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται οι αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο, για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, για το Μουντιάλ. Για αυτά και άλλα αθλητικά θέματα μαζί μας η Σοφία Καρακασίτη. Σοφία, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Το αγαπημένο μας Μουντιάλ. Έχουμε τις πρώτες ομάδες που αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Αυτή είναι η Αϊτή και η Τουρκία. Να πούμε ότι είχαμε τα ξημερώματα την ήττα της Αϊτή με 3-0 από την Βραζιλία και την ήττα της Τουρκίας με 1-0 από την Παραγουάη. Και ποιο είναι το οξύμορο, Τηλέμαχε? Το οξύμορο είναι για την Τουρκία το εξής. Σε δύο αγώνες έκανε 62 τελικές και δεν βρήκε ούτε ένα γκολ. Συντριπτική κατοχή της μπάλας, 32 τελικές προσπάθειες σήμερα τα ξημερώματα. Και εννοείται συγκεκριμένοι οι Τούρκοι μετά το φινάλε με εικόνες κατάρρευσης, ψυχολογική δηλαδή κατάρρευσης, να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε 8 η ώρα Ολλανδία-Σουηδία, στις 11 Γερμανία εκτέλεσε Σαντοστού. Η Γερμανία, η οποία ήταν και η ομάδα που έκανε και το μεγαλύτερο θόρυβο σε ό,τι αφορά έτσι την πρεμιέρα της, ήταν η μοναδική που πέτυχε 7 γκολ. Έχουμε εννοείται τα ξημερώματα όπως πάντα αγώνες στις 3 η σημερινός Κουρασάο, το οποίο Κουρασάο έχει μπει και στο βιβλίο Guinness να πούμε, γιατί είναι το μικρότερο έθνος που αγωνίζεται σε παγκόσμιο κύπελο. Τώρα είχαμε την είδηση το πρωί ότι επιτέλους για τους λάτρεις του Νεϊμάρ, από ό,τι όλα δείχνουν, θα αγωνιστεί στον αγώνα της Βραζιλίας με τη Σκωτία. Το ανακοίνωσε λίγο πολύ ο Κάρλο Αντσελότι σε δηλώσεις του ότι έχει προπονηθεί και επί της ουσίας θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τους Σκοτσέζους. Ο Νεϊμάρ, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί με τραυματισμό, δεν έχει καταφέρει φυσικά μέχρι στιγμής να κάνει την εμφάνισή του στο χορτάρι παρά μόνο να δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του από τον πάγκο. Είχαμε και άλλα θέματα, η αλήθεια, σήμερα τηλέμαχε στο Μουντιάλ. Αρχικά είχαμε μια τιμωρία η οποία έχει γίνει viral και αφορά ένα παραγουανό μέσο των Αλμυρών, ο οποίος έγινε και ο πρώτος ποδοσφαιριστής που τιμωρήθηκε με το λεγόμενο νόμο Βινίσιους. Και γι' αυτό λόγο λοιπόν αποβλήθηκε, γιατί κάλυψε το στόμα του ενώ μιλούσε σε αντίπαλο. Είναι κάτι το οποίο πλέον έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο και έχει θεσπιστεί ένας νέος κανόνας από τη FIFA, που όποιος ποδοσφαιριστής το κάνει αυτό θα τιμωρείται με κόκκινη κάρτα. Όλο αυτό έχει ξεκινήσει από τον Βινίσιους της Ρεάλ Μαδρίτης, όταν και είχε γίνει ένα παρόμοιο περιστατικό σε έναν αγώνα Champions League της Real με την Benfica και είχε ανοίξει μεγάλη συζήτηση αναφορικά με τη λεκτική βία και τις διακρίσεις στα γήπεδα. Βέβαια, όλο αυτό που αντιλαμβανόμαστε έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, γιατί αρχικά πρόκειται για πολύ σημαντικούς αγώνες στο Μουντιάλ. Η Παραγουάη έμεινε με παίκτη λιγότερο από το πρώτο ημίχρονο, ότι θα μπορούσαν να έχουν διαμορφωθεί τελείως διαφορετικά τα δεδομένα, μιας και οι δύο ομάδες έπαιζαν ούτως ή άλλως για την πρόκρισή τους. Και σίγουρα να πούμε ότι είναι πρώτο θέμα στο Μουντιάλ. Επίσης, για να πάμε λίγο και στα δικά μας, στην επικαιρότητα την ελληνική, θα πάμε στο ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε εξελίξεις. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 40χρονος Ιταλός προπονητής που έχει ξεχωρίσει για το πάγκο ως διάδοχο του Ρασβάλου Τσέσκου, Αλέσιο Λύση, αναμένεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη αύριο και να επί της ουσίας επισημοποιηθεί η έναρξη της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.
1: Και να δώσει λύση έτσι στο θέμα του προπονητή.
7: Ναι, τη Δευτέρα είναι προγραμματισμένη η πρώτη συγκέντρωση και προπόνηση των παικτών του ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας σεζόν, μετά και τις διακοπές του καλοκαιριού. Φαίνεται ότι απομένουν μόνο τα τυπικά και να έχουν επίσημες ανακοινώσεις για να οριστικοποιηθεί και η πρόσληψη του Ιταλού προπονητή, ο οποίος περισσότερο είναι γνωστός για τα περάσματά του από ισπανικές ομάδες. Και να πούμε και κάτι έτσι λίγο μεταγραφικό. Είχαμε την είδηση ότι ο Παντελής Χατζηδιάκος είναι μια περίπτωση που εξετάζεται για την ενίσχυση στα μετώπιση, ενός διεθνής με την Εθνική Ελλάδα, ο οποίος βέβαια δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028 με την Κοπεχάγη. Και θα κλείσω με μια είδηση που νομίζω ότι 100% θα ξυπνήσει και πολλές μνήμες, γιατί ποιος δεν λατρεύει το Ροναλντίνιο.
1: Σωστό.
7: Λοιπόν, ο Ροναλντίνιο λοιπόν, ο μάγος της μπάλας, συμφώνησε με ομάδα της Serie C, την τρίτη δηλαδή κατηγορία της Ιταλίας, επιστρέφει στο ποδόσφαιρο όχι ακριβώς για να παίξει μπάλα, αν και λένε ότι θα δηλωθεί κανονικά στο ρόστερ της ποδοσφαιρικής ομάδας, αλλά θα αναλάβει ένα ρόλο που σχετίζεται με την προβολή, το μάρκετινγκ και την ευρύτερη ανάπτυξη του συλλόγου.
1: Θα τον δούμε και στην Ελλάδα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αγαπάει πολύ και την νυχτερινή ζωή την ελληνική ουρά.
7: Πάρα πολύ, έτσι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι βρίσκεται στην Αμερική για να παρακολουθήσει από κοντά τη δράση του.
1: Σοφία μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Να
1: Σοφία Καραγκάστη στο ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε τι email γενέστε καιρικά. Μαζί μας ο μετεωρολόγος του Action 24, ο κ. Δημήτρης Παπαϊωάννου. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαϊωάννου.
8: Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, μια πολύ όμορφη κανονικότητα χωρίς πολύ ψηλές θερμοκρασίες, με ζέστη υποφερτή, ωραία, και νομίζω ότι και ζέστη η οποία, εντάξει, δεν μας έχει οδηγήσει σε όλες τις παραλίες, αλλά σιγά σιγά θα μας βάλει και σε μια τέτοια πορεία, έτσι δεν είναι?
8: Είναι κανονικό, ένας κανονικός Ιούνιος αυτό που δούμε στην Ελλάδα φέτος, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια και σε αντίθεση με αυτό που περνάει και θα περάσει στη Δυτική και Δυτική Ευρώπη, η οποία αναμένεται
1: σαραντάρια.
8: Ήδη σημειώνται 37, 38, 39 βαθμούς, αλλά αναμένεται να κορυφωθεί ο καύσωνας, ένας ιστορικός καύσωνας και αυτός θα είναι τις επόμενες ημέρες, δηλαδή Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, μέχρι Τετάρτη. Η Γαλλία θα είναι η περιοχή που θα χτυπηθεί περισσότερο από όλες και η Αγγλία. Μιλάμε για 40 βαθμούς στο Παρίσι. Θα σπάσουν ρεκόρ Ιουνίου σε αυτές τις περιοχές.
1: Και έχουν και πολύ υγρασία εκεί λόγω του Σικουάνα.
8: Είναι γενικά πολύ, πολύ ψηλή θερμοκρασία. Κανονικά έχει 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στο Παρίσι και όχι 40 που έχει. 15-16 βαθμούς δηλαδή και πάνω.
1: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα τα μελτέμια είναι το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των ημερών. Φυσάει αρκετά. Έχει βοριάδες δυνατούς στο Αιγαίο και στην Αττική. Η αστάθεια πλέον είναι πολύ πολύ περιορισμένη, σχεδόν ανύπαρκτη θα λέγαμε αυτές τις μέρες. Αυτό που θα αλλάξει λίγο την επόμενη εβδομάδα είναι ότι πρώτον σιγά σιγά από την Τρίτη θα εξασθενήσουν λίγο τα μελτεμία, λίγο όμως, και θα ανέβει και η θερμοκρασία, όχι όμως σε ακραία επίπεδα, αλλά θα ανέβει, θα φτάσει στον ταπέτη.
9: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
10: Η ώρα είναι 3. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
13: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
12: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
13: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
12: Θανάση, πες μου κι άλλα.
13: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
14: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλοπλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
15: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
16: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
15: Και η νομική προστασία?
16: Προστασία, αλλά νομική.
15: Και η απαλλαγή?
16: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
15: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
16: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
17: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρότηρη Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.
18: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
9: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Σάββατο είναι σήμερα και εσείς 20 Ιουνίου. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Εκπομπή Focus, Ανδριάννα Ζαρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος είναι στη μουσική επιμέλεια και η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880. 211-1080-880 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς, κυρίες και κύριοι. Για οτιδήποτε θελήσετε, το ξέρετε πια. Πολλά χρόνια τώρα, με πολύ μεγάλη χαρά, περιμένουμε πάντα τα δικά σας μηνύματα. Radio@parapolitika.gr, radio@parapolitika.gr. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σήμερα κάνουμε focus στη Μέση Ανατολή. Βεβαίως παραμένει στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων. Υπάρχει αυτή η συμφωνία πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Είναι μια συμφωνία η οποία φαίνεται πως αλλάζει τα δεδομένα σε μία από τις πλέον ασταθείς περιοχές του πλανήτη. Οι συνομιλίες όμως παραμένουν έθαυστες. Οι εγγυήσεις που ζητούνται από την Τεχεράνη φαίνεται πως δίνουν ένα ερώτημα στις συνομιλίες. Ένα μεγάλο ερώτημα είναι επίσης το τι θα γίνει με τον τερματισμό των Ισραηλινών επιχειρήσεων και φαίνεται πως και εκεί οι διαφωνίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τελαβίβ βαθαίνουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπερασπίζεται το μνημόνιο, αυτή τη συμφωνία, ως ένα μέσο σταθεροποίησης της περιοχής, της αποφυγής μιας κρίσης, μιας νέας ενεργειακής και παρατεταμένης πλέον κρίσης. Βέβαια είμαστε ήδη σε βδομάδες έντασης, βδομάδες στρατιωτικών επιχειρήσεων, βδομάδες ανησυχιών και φόβων για μια γενικευμένη σύραξη. Την ίδια ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, το Ισραήλ εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για το περιεχόμενο της συμφωνίας. Να πούμε ότι έχουμε ανοιχτά τα στεναδουρμούς. Η ναυσιπλοεία φαίνεται πως αποκαθίσταται σταδιακά. Οι διεθνείς αγορές φαίνεται πως αντιδρούν με συγκρατημένη αισιοδοξία, προκειμένου να φτάσουμε να μπορούμε πλέον να έχουμε ξεκάθαρη την πραγματική εικόνα. Είμαστε μπροστά σε μια ιστορική διπλωματική εξέλιξη που μπορεί να φτάσει στην αποκλιμάκωση, δηλαδή μπορεί να δούμε να οδηγείται στην αποκλιμάκωση, ή είμαστε σε μια προσωρινή ανακοχή χωρίς κανείς να γνωρίζει, για παράδειγμα, το τεταμένο κλίμα το οποίο πλέον επικρατεί στις σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, το που μπορεί να οδηγήσει. Όλα αυτά θα συζητήσουμε σήμερα στο Focus. Θα συζητήσουμε και το γεωστρατηγικό κομμάτι αυτό της συμφωνίας. Θα συζητήσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, το τι σημαίνουν όλα αυτά για την παγκόσμια οικονομία και το τι σημαίνουν για τη χώρα μας, κυρίες και κύριοι, από τις τιμές του πετρελαίου μέχρι το κόστος των καυσίμων και πώς αυτά πλέον περνούν στην πραγματική οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών. Σήμερα μείνετε μαζί μας εδώ στο Focus. Η Μέση Ανατολή για μία ακόμη φορά στο επίκεντρο.

0: Εύθραυστη. Να το πω και σωστά. Ενδεχομένως είναι η μόνη λέξη που μπορεί να χαρακτηρίσει πραγματικά αυτό το οποίο. Τη συμφωνία από μόνη της, κυρίες και κύριοι. Αυτό το οποίο παρακολουθούμε να συμβαίνουν και τις συνεχείς αλλαγές, τις συνεχείς επαναχωρήσεις, τις λεπτομέρειες. Το λέγαμε από την αρχή. Από τότε. Περίπου πόσο είναι τώρα, 10 μέρες. Από τότε που δόθηκαν στη δημοσιότητα αυτά τα 14 σημεία, λέγαμε πως θα τα δούμε ένα-ένα. Πώς τελικώς θα εντοπιστούν θέματα στις λεπτομέρειες. Και βέβαια, όπως όλα δείχνουν, με αυτό έχουμε ήδη ξεκινήσει και ιδιαίτερα το θέμα του Ισραήλ. Θα με βοηθήσει σε αυτή την συζήτηση ο καλός συνάδελφος Σπύρος Ερμπέτης από το παραπολιτικά.gr. Είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο και τον ευχαριστώ πολύ. Καλώς τον, καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Καλό μεσημέρι, Αντριάννα. Καλό μεσημέρι και στο κρατές των παραπολιτικών.
0: Νομίζω αυτό. Τι βλέπεις εσύ?
1: Ακριβώς.
0: Είχαμε μία αίσθηση στο. Υπήρχε ως ερώτημα στα 14 σημεία το τι θα κάνει το Ισραήλ. Τότε όμως η απάντηση ενδεχομένως ήταν πως το Ισραήλ θα κάνει λίγο πολύ ό,τι μπορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Φαίνεται πρώτον προς τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δεύτερον, πως και το Ιράν ζητά περισσότερα αναφορικά με το Λίβανο.
1: Ναι. Αν δει κανείς αυτά το μνημόνιο κατανόησης τα 14 σημεία, αναφέρεται, και εδώ ήταν θα λέγαμε μια νίκη του Ιράν, ότι θα πρέπει να υπάρξει πραγματική εκεχηρία και κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Εδώ θα λέγαμε ότι είναι μια ήττα πρωτίστως του Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φάνηκαν να μην επιμένουν μάλλον τόσο πολύ σε αυτό, η οποία ήττα του Ισραήλ συνίσταται στο ότι ήθελε από την αρχή να διαχωρίζει τα δύο μέτωπα, το μέτωπο του Ιράν και το μέτωπο του Λιβάνου.
0: Του Λιβάνου.
1: Ναι. Αυτό γιατί, άμα το δούμε,
0: Σπύρο,
1: και στο χάρτη.
0: Εγώ ξέρεις που μπερδεύουμε. Σκέψω ότι τα πρώτα χτυπήματα στο Ιράν τα έκανε το Ισραήλ.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά ακολούθησε. Δηλαδή θυμόμαστε το πρώτο μεγάλο χτύπημα τότε, με την έναρξη πλέον και των επιθέσεων του πολέμου, ήταν από το Ισραήλ.
1: Ακριβώς. Αλλά παρότι ήταν από το Ισραήλ, όλα γίνονταν σε απόλυτη σύμπνοια Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Θυμίζουμε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ουσιαστικά συνδιοργανώνονταν από Αμερικανούς και Ισραηλινούς επιτελείς, οι οποίοι ήταν στην ίδια αίθουσα και μιλούσαν σαν να ήταν, ας πούμε, μέλη του ίδιου επιτελείου από την ίδια χώρα. Είχαμε μια τέτοια εικόνα σε όλη αυτή την περίοδο. Πλέον αυτό φαίνεται ότι υποχωρεί. Και υποχωρεί σε επίπεδο διπλωματικό, σε επίπεδο πολιτικό, και δεν είναι τυχαίο ότι υποχωρεί. Θυμίζουμε ότι και οι δύο πλευρές, είπα και Ισραήλ, Τραμπ και Νετανιάχου, έχουν μπροστά τους σημαντικές εκλογές. Το Ισραήλ θα τις διοργανώσει τον Οκτώβριο.
0: Σωστά.
1: Το Νοέμβριο έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές. Οπότε το νούμερο ένα εδώ ζήτημα είναι βέβαια η οικονομία. Ο Τραμπ δεν μπορούσε ίσως να τραβήξει άλλο το μέτωπο με δεδομένα τα οικονομικά και με δεδομένο ότι έπρεπε να πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά το γαλόνι οι Αμερικανοί στα δικά τους παρατήρια, στα δικά τους βενζινάδικα. Οπότε έπρεπε κάπου να πατήσει ένα πώς.
0: Πώς ερμηνεύει την ακύρωση των συνομιλιών, ότι είναι θέμα χρόνου, δηλαδή του ζητείται περισσότερος χρόνος προκειμένου να πιστεί ότι το Ισραήλ ότι πρέπει να ακολουθήσει αυτά που προβλέπει το μνημόνιο και αυτά που θέλει το Ιράν, πώς αλλιώς?
1: Στην πραγματικότητα τώρα το Ιράν, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε σε μια περίοδο, στον αέρα είναι πραγματικά τα ζητήματα και για το κατά πόσον θα ξεκινήσουν στην Ελβετία όπως αναμενόταν αυτές οι τεχνικές συνομιλίες, να περάσουμε δηλαδή στο δεύτερο ουσιαστικά στάδιο που πλέον τα πιο καυτά ζητήματα, πυρηνικά, αποδέσμευση κεφαλαίων, το ταμείο των 300 δις, όλα αυτά θα τεθούν σιγά σιγά στο τραπέζι. Ουσιαστικά το Ιράν λέει, για να πάμε στο δεύτερο στάδιο πρέπει πρώτα να εφαρμοστεί το πρώτο. Το πρώτο λοιπόν λέει εκεχηρία και στο Λίβανο. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτό.
0: Είμαστε πολύ μακριά.
1: Το Ισραήλ διαμηνύει ότι δεν θα φύγει από το Λίβανο και πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι. Είχαμε τοποθετήσει από Ισραηλινούς αξιωματούχους όπου έλεγαν ότι υπάρχουν επαφές, στο Reuters συγκεκριμένα, ότι υπάρχουν επαφές με τις ΗΠΑ για το ότι τα Ισραηλινά στρατεύματα θα συνεχίσουν να παραμένουν. Στο Λίβανο. Γιατί εδώ είναι και η τεχνική, εδώ είναι και το πάρα πολύ γκρίζο σημείο. Ναι, μεν να σταματήσουν ίσως οι εχθροπραξίες, οι ενεργές Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Αλλά τι γίνεται με τα εδάφη που ήδη κατέχει το Ισραήλ? Και τι γίνεται και με τα εδάφη τα οποία θέλει να αυξήσει το Ισραήλ να τα έχει υπό τον έλεγχό του και υπό τη δικαιοδοσία του? Πλησιάζοντας, ας πούμε, και την πόλη Ναμπατιέ στο Νότιο Λίβανο, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική πόλη, να προκύψει και Χεζμπολάχ στην περιοχή. Τι γίνεται λοιπόν με αυτό? Σε αυτό δεν έχουμε στην πραγματικότητα απάντηση και αυτό θα παίξει το πάρα πολύ πολύ σημαντικό ρόλο για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα στο επέκεινα. Για να ανοίξουμε πλέον την κουβέντα. Η οποία κουβέντα έχει δημιουργήσει πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα στον Τραμπ στο εσωτερικό του. Θυμίζουμε ότι στο Κογκρέσο έχουμε πάρα πολύ σφοδές αντιδράσεις από τους Ρεπουμπλικανούς. Ναι. Δεν ήταν τυχαία και ανάρτηση την κάστη του γερουσιαστή. Είναι... ίσως γυρίζει και ο Ρίγκαν στον τάφο του. Για τη συμφωνία.
0: Είναι ισχυρότατο και του Ισραηλινού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ασφαλώς.
0: Δεν είναι, δηλαδή τώρα δεν φαίνεται αυτή η ανάγνωση του σώματος, της τοποθέτησης από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ότι κοιτάξτε προς το Ισραήλ, εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι στρατιωτικά και σας χτυπάμε με συντριπτικά πλήγματα μάλιστα, στην περίπτωση που κάνετε μια οποιαδήποτε εχθρική κίνηση, φαίνεται πως έχει μεταφέρει πλέον την, τη διένεξη, τη σύραξη που είχαμε από το Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ιράν, Ισραήλ. Και εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ερώτημα ότι τώρα τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Φαντάζομαι αυτή είναι η πίεση η οποία ασκείται και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτείων.
1: Αυτή ακριβώς είναι η πίεση και πλέον βλέπουμε ότι έχει αλλάξει τελείως η ρητορική από τον Τραμπ, ο οποίος ουσιαστικά θυμίζει ότι σε αυτή τη σχέση ο μεγάλος εταίρος είμαι εγώ.
0: Και θέλει να τελειώνει πια, Σπύρο.
1: Και θέλει να τελειώνει.
0: Θέλει να τελειώνει. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο θέλει να τελειώνει.
1: Ακριβώς, και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι και αυτός ο οποίος τώρα θα αναλάβει ουσιαστικά τις διαπραγματεύσεις και είναι ξεκάθαρο, ναι, αυτό, ναι, είναι ο J.D. Vance, ναι, ναι, έλεγε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι ουσιαστικά εφόσον κάποιοι διαφωνούν από την Ισραηλινή κυβέρνηση, υπουργοί, και προφανώς εδώ η καμπάνα ηχούσε για άτομα σαν τον Ιταμάρ Μπενγκβίρ, ναι, ναι, ή τον Μπεζαλέλ Σμότριτς, τον Υπουργό Οικονομικών, ναι, ναι, δηλαδή, και τον Εθνικής Εσωτερικής Ασφάλειας μάλλον του Ισραήλ, αν έχετε κάποια καλύτερη πρόταση, φέρτε την. Φέρτε την να τη δούμε.
0: Λοιπόν, Σπύρος Ριμπέτης, τον ευχαριστώ πολύ και σήμερα και για τις πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, και για τον σχολιασμό. Θα πάμε στο πρώτο και απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα μείνουμε, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά. Θα δούμε τι γίνεται με το θέμα της οικονομίας. Βεβαίως, είναι πολύ θετικό το γεγονός πλέον ότι έχουμε ανοιχτά τα στενά του ορμούς. Ο κίνδυνος των ελλείψεων, θέλω να σας πω, παραμένει. Είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο τα βαρέλια πετρελαίου, τα οποία έχουν μείνει εκτός αγοράς. Θα δούμε πόσο χρόνο, θα συζητήσουμε, θα ρωτήσουμε πόσο χρόνο χρειαζόμαστε για να πάμε στην πολέμου εποχή, πιο προσύραξης εποχή. Θα δούμε το τι γίνεται γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά. Θα μιλήσουμε για το ρόλο της χώρας μας σε όλο αυτό. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξία σπαγωτό καϊμάκι, στρατσιατέλα 1 λίτρου, μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
9: Μεταξύ ήρθεσαι. Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι και εσείς είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Τις τελευταίες εξελίξεις συζητούμε μετά την ύπαρξη αυτής της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τα θέματα τα οποία προέκυψαν στην συνέχεια, την ακύρωση των συνομιλιών τις οποίες και θα είχαμε στην Ελβετία, περιμένοντας ενδεχομένως την συνέχεια. Θα ρίξουμε μια ματιά και στα θέματα της οικονομίας, των οικονομικών δηλαδή επιπτώσεων, και γι' αυτό θα μας βοηθήσει ο κύριος Γιώργος Ατσαλάκης, οικονομολόγος και αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Λέγαμε και νωρίτερα για το τι περιμένουμε μετά το άνοιγμα των στενών του Ορμού. Θα τον ευχαριστήσω πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, είναι νομίζω κατανοητό για όλους μας πως η αποκατάσταση της ναυσιπλοείας μπορεί να χρειαστεί χρόνο. Έχουμε δεδομένο ένα σοβαρό έλλειμμα αποθεμάτων. Δεν ξέρω αν αυτός ο χρόνος προσδιορίζεται πρώτα απ' όλα, κύριε καθηγητά. Από εκεί θα ξεκινήσω.
1: Κοιτάξτε, τέτοιας μορφής σύγκρουσης που ουσιαστικά συγκρούονται δύο πολιτισμοί, ουσιαστικά δύο εντελώς διαφορετικές στρατηγικές για το πώς βλέπουν κάποιες χώρες την καλή γειτονία και τον τρόπο ανάπτυξης. Οπότε τέτοιες σημαντικές συγκρούσεις συνήθως τερματίζονται τουλάχιστον προσωρινά όταν το κόστος συνέχισης δεν είναι πλέον αποδεκτό και για τις δύο πλευρές.
0: Ναι.
1: Από τη μία μεριά το Ιράν έχει καταρρεύσει το νόμισμά του, ενώ πριν τον Γενάρη χρειαζόταν 49.000 ριάλ ιρανικά να αγοράσει σε ένα ευρώ, σήμερα θέλει 1,5 εκατομμύριο. Για να καταλάβουμε λίγο τι συμβαίνει.
0: Το τι γίνεται και το τι συμβαίνει.
1: Βέβαια. Ναι, ναι, και για την Αμερική υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κόστος με όλα αυτά τα στρατεύματα που διατηρεί εκεί και το κόστος των βομβών κτλ. Ναι. Άρα θα βρεθεί κάποιος τρόπος να υπάρξει μια συμφωνία, παρόλο την εμπλοκή που έχει συμβεί σήμερα. Οπότε θα δούμε σίγουρα κάποια παύση της στρατιωτικής κλιμάκωσης εκεί στην περιοχή, και αυτό με την βοήθεια του ιρανικού πετρελαίου που θα αρχίσει να ρέει στις αγορές, αλλά και με την ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγής που βλέπουμε και από τις ΗΠΑ και από τη Ρωσία, που ένα μέρος των κυρώσεων έχει έρθει, αλλά και από την αύξηση της παραγωγής της Βενεζουέλας,
0: ναι,
1: αλλά και άλλων παραγωγών που αυξάνουν τις παραγόμενες ποσότητες, θα δούμε μια σημαντική αποκλιμάκωση, την οποία την είδαμε ότι μέχρι χθες είχε κατέβει στα $75 το βαρέλι του Brent από τα 110 που είχε φτάσει τον Απρίλιο. Γυροφέρνει γύρω στα $75 με $80, αλλά εάν η συμφωνία αρχίζει να εφαρμόζεται και εισέλθουν αυτές τις ποσότητες στην αγορά, θα δούμε πολύ σύντομα την τιμή αρκετά κάτω από τα 2 ευρώ τουλάχιστον στα καύσιμα που μας ενδιαφέρει εμάς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Επίσης, επειδή θα αρχίσουν να εξέρχονται και οι ποσότητες των λιπασμάτων, οι οποίες είχαν μειωθεί κατά 30%, αυτό θα σημαίνει και περισσότερη λίπανση αλλά και φθηνότερη λίπανση, διότι τώρα τα λιπάσματα είναι πολύ ακριβά και επηρεάζουν και τις τιμές των τροφίμων.
0: Ναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν το γεγονός ότι κατάφερε η οικονομία να... Όχι να αντέξει, ενδεχομένως είναι λάθος το αντέξει, αλλά να προσαρμοστεί σε αυτό το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια του χρόνου που ήταν κλειστά τα στενά του Ορμούς, αν αυτό δείχνει κάτι σε επίπεδο οικονομίας. Δηλαδή ότι αναζητούνται πλέον διαφορετικοί τρόποι στη λύση ενός προβλήματος που κάποτε θα ήταν πολύ σοβαρότερο από ότι είναι τώρα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτή την παρατήρησή σας, και να θυμίσουμε στους ακροατές μας το 1967 που τότε είχε κλείσει επί Μακρόν η διόρυγα του Σουέζ.
0: Ναι, στον πόλεμο.
1: Η ανθρωπότητα βρήκε ένα άλλο τρόπο, κατασκεύσε αυτά τα τεράστια τάνκερ, τα οποία παρόλο που μετέφεραν το πετρέλαιο γύρω από την Αφρική, το αναμονάδα κόστος ήταν πολύ μικρότερο από τα μικρά πλοία που έπρεπε να περνούν από τα στενά του Σουέζ, από τη Διόρυγα.
0: Από τη Διόρυγα, ναι, βέβαια.
1: Ήδη βρίσκουν εναλλακτικές και ετοιμάζουν φυσικά να κάνουν νέους αγωγούς τόσο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα όσο και, και η Σαουδική Αραβία. Αλλά γενικά η τάση θα είναι τα επόμενα χρόνια όλες οι στρατηγικές αποφάσεις θα αποφεύγουν τον κίνδυνο των στενών του ορμούς και θα προσπαθήσουν να τα παρακάμψουν, διότι αποκαλύφθηκε ότι ο στόχος του Ιράν είναι να μέσα από επέκταση εδαφικών διεκδικήσεων και πρόξη και στα πλαίσια ναι. της αναβίωσης της περσικής αυτοκρατορίας εξασκούσε ουσιαστικά εμβιασμό στην περιοχή για να ελέγχει αυτό όλη την περιοχή, και αν θα είχε και πυρηνικά θα έλεγε την τιμή του πετρελαίου και θα μπορούσε να την προξεύσει στα ύψη. Αυτό έγινε νωρίς,
0: το Ιράν...
1: πήραν σήμα οι περισσότερες χώρες και θα αλλάξουν τακτική.
0: Η δυναμική του Ιράν όσον αφορά το θέμα, εγώ πάω στην οικονομία κύριε Τσαλάκη, κύριε καθηγητά, yeah. δηλαδή όσον αφορά στον έλεγχο με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ελέγχει την παγκόσμια οικονομία, δηλαδή με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, με τις απειλές για τα πυρηνικά, με τα πλήγματα στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Η δυναμική που έχει το Ιράν, η δυναμική που είχε πριν τον πόλεμο και η δυναμική που έχει τώρα το Ιράν, τι διαφορές έχουν?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το Ιράν, εκτός ότι η οικονομία του έχει διαλυθεί σημαντικά,
0: ναι.
1: Δεν έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίσει το ουράνιο το οποίο έχει, διότι οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού έχουν καταστραφεί. Μπορεί να μην έχει καταστραφεί αυτό καθ' αυτό το απόθεμα,
0: ναι.
1: αλλά οι εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί σημαντικά, και σε τέτοιες περιπτώσεις αυτό που πρέπει να επιτύχει κάποιος είναι να καθυστερήσει αυτά τα προγράμματα μέχρι να ανασυγκροτηθούν αυτές οι δυνάμεις, και
0: ναι.
1: δυστυχώς θα ξαναδούμε τέτοιου είδους διαμάχες στο μέλλον, διότι θα πρέπει να δούμε μια ευρύτερη εικόνα, ότι μιλάμε απλώς για μια σύγκρουση πολιτισμών μεταξύ κυρίως ορισμένων χωρών, οι οποίες εκτός είναι αυταρχικές, ήταν και παλιά πρώην αυτοκρατορίες, και ξεκάθαρα πλέον λένε ότι θέλουν να ξαναγίνουν αυτοκρατορίες, όπως το βλέπουμε δίπλα η Τουρκία, έναντι των χωρών οι οποίες μέσα από τη συνεργασία, από τις ελεύθερες θάλασσες, από το σεβασμό του δικαίου της θάλασσας, μέσα από θεσμούς όπως χτίστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες του ΟΗΕ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου κτλ., προσπαθούν να συνεννοούνται και να ευημερήσουν όλοι μαζί. Υπάρχουν όμως χώρες οι οποίες εξακολουθούν να έχουν ως στρατηγική ανάπτυξη την κατάκτηση των άλλων χωρών. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια όσες χώρες έχουν εισβάλει σε άλλες, έχουν δημιουργήσει πολεμικές ζεστίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δυστυχώς
0: ναι.
1: και συνεργάζονται μεταξύ τους αυτές οι χώρες.
0: Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα που έχει να κάνει με τα δικά μας. Σαφέστατα επηρεάστηκε και η ελληνική οικονομία από τα όσα συμβαίνουν. Αν υπάρχει πρόβλεψη χρόνου που λίγο να έρθουν τα πράγματα στην κανονικότητα, κύριε καθηγητά, στην προτέρα κατάσταση.
1: Κοιτάξτε, επειδή αυξάνονται ήδη οι ποσότητες παραγωγής πετρελαίου, όταν ηρεμήσει η κατάσταση στα στενά θα δούμε μια ταχύ αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, παρόλο που αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο, διότι τα αποθέματα τα οποία έχουν εξαντληθεί, τα στρατηγικά αποθέματα σε πολλές χώρες, αρχίζουν σιγά σιγά να αναπληρώνονται,
0: ναι.
1: αλλά θα αναπληρώνονται σε βάθος χρόνου χωρίς να δημιουργούν υπερβολική ζήτηση και να ας πούμε πίεση της τιμής προς τα πάνω. Οπότε το σημαντικό είναι να δούμε μία μορφή ειρήνευσης και μία μορφή διαπραγματεύσεων στη συνέχεια μέσα από τη δεσμευτική απόφαση του ΟΗΕ ώστε να επιτευχθεί τελική συμφωνία, η οποία θα εγγυάται και ένα νομικό καθεστώς για την επίδεξη αυτής της συμφωνίας, διότι βλέπουμε ότι οι Ιρανοί διακαώς εδώ και 50 χρόνια θέλουν να αποκτήσουν πυρηνικά, στερούν κάθε πλούτο που εισέρχεται στη χώρα τους από το πετρέλαιο, από το λαό τους, και τον δαπανούν σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς, και ξέρουμε από την εποχή του Σακηδίδη ότι όποιος εξοπλίζεται στρατιωτικά, ο πρώτος του γείτονας είναι αυτός που δοκιμάζει αυτή την ισχύ.
0: Θα σας ευχαριστήσω, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας, κυρία Τσαλάκη. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ. Οικονομολόγος ο κύριος Γιώργος Τσαλάκης, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Θα περιμένουμε να δούμε τα της οικονομίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως είχαμε ενδεχομένως και διαφορετικές αντιδράσεις και στα χρηματιστήρια και στο πετρέλαιο. Θα περιμένουμε όμως να δούμε πού θα οδηγηθούμε σε όλο αυτό όσο περνάει ο καιρός και όσο φαίνεται μια λίστα. Μου πείτε τώρα που έγιναν αυτά που συνέβησαν στην Ελβετία, θα δούμε πώς θα αντιδράσουν και εκεί οι αγορές.

Θα δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και το γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό κομμάτι, και θα μας βοηθήσει βεβαίως ο Θανάσης Δρούκος, ο γνωστός γεωστρατηγικός αναλυτής, είναι κοντά μας, τον ευχαριστώ πολύ. Να δούμε το που βρισκόμαστε, το τι γίνεται. Καλά, τώρα μας σου ζητήσω, Θανάση, να κάνεις πρόβλεψη για τη συνέχεια, νομίζω θα γελάς.

0: Θα φτάσουμε στις λεπτομέρειες, θα ξεκινήσουμε να σταματάμε από το 1.
1: Βέβαια. Κύριε, πρώτα απ' όλα υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία δεν έχουν ούτε καν διευκρινιστεί. Να ξεκινήσουμε, εγώ θα βάλω 5 σημεία έτσι επιγραμματικά. Πρώτα απ' όλα και κυριότερα, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Επαφιούνται 60 ημέρες. Μήπως γίνει κάτι, μα εδώ από το 1989 που το Ιράν εμπλέκεται σε πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχει γίνει τίποτα. Μέσα σε 60 μέρες επιτευχθήκε με Τραμπ και με αυτή την ηγεσία του Ιράν, αποκλείεται. Δηλαδή, σύντησης δεν ξέρουμε, Ανδριάνα μου, πόσα είναι, πού είναι και βεβαίως πόσο κρυμμένα βαθιά είναι τα 440 κιλά του εμπλουτισμένου ουρανίου σε 60%. Άρα, ας είμαστε πολύ μετρημένοι σε τέτοια θέματα. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι γίνεται με το θέμα των κυρώσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει κυρώσεις, όπως είμαστε, το 1979 από την ανατροπή του καθεστώτος Ρεζά Παχλεβή, του Σάχη, και έκτοτε αυσμή της πολλαπλασιάζαν είτε στα Ηνωμένα Έθνη, είτε σε διμερή βάση, είτε σε βάση G7, είτε σε βάση Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Ποιος περιμένει τώρα αυτή τη στιγμή ότι το Ιράν, το οποίο τόσο πολύ θέλει να έρθουν οι κυρώσεις, ότι είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή είτε σκληροπυρηνική κύκλη στην Αμερική και στην Ευρώπη είτε οπουδήποτε αλλού θα επιλύσουν το θέμα των κυρώσεων. Άρα και αυτό πηγαίνει στο περιθώριο. Τρίτον, είναι ένα το μεγάλο θέμα τι γίνεται με το Λίβανο. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Γιατί...
0: Είναι τεράστιο θέμα. Αυτό φαίνεται ότι έχει σταματήσει τα πάντα τώρα.
1: Μα ο Λίβανος, σωστό. Ο Λίβανος αυτή τη στιγμή μπήκε μέσα στο φάκελο, όπως μου αρέσει να λέω, του Ιράν. Ήταν πάντοτε εκτός. Ασχέτως της Χεζμπολάχ και της παρουσίας της Χεζμπολάχ κτλ. Αυτή τη στιγμή τώρα, αν υπάρξει πρόοδος, λέω, αν με το Ιράν, είναι αδύνατο να σκεφτεί κανείς, οι Ισραηλινοί κυρίως, εγώ αφήνω τους Αμερικανούς να δεχτούν, ας πούμε, μία θα λέγαμε τροποποίηση των πραγμάτων με το Λίβανο και να έχουμε καλύτερη κατάσταση μιας χώρας κατά 50% καταστραμμένης,
0: ναι,
1: και μιας χώρας που το 30% κατέχει τους Ισραηλινούς για πολλωστή φορά. Άρα ο Λίβανος τρίτο θέμα. Τέταρτο θέμα, τα στενά του Ορμούζ. Κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί, Ανδριάνα, ότι αύριο θα ανοίξουν και πες ότι σήμερα περάσαν, είδα κάποια πλοία, ότι αύριο θα ανοίξουν, θα είναι ανοιχτά, δεν θα υπάρχει πρόβλημα, ούτε μην ξεχνάμε ότι τα στενά τα κατήχαν και οι δύο τώρα, έτσι, και οι Αμερικανοί.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν έχεις άδικο.
1: Και η επαναστατική φρουρά, ενώ του Ιράν, έτσι, η φρουρή της Επανάστασης.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα αυτή τη στιγμή πώς είναι δυνατόν να ανοίξει κάτι τέτοιο. Και βέβαια για μένα είναι και το άλλο το μεγάλο θέμα, το τελευταίο, τι θα γίνει με τα 300 δις δολάρια τα οποία αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρει πίσω το Ιράν. Από ποιους? Από τους Αμερικανούς και τον Τραμπ, ξέχνα το. Από ποιους? Από τους Ευρωπαίους, γιατί για όλα αυτά τα χρόνια αποκλείεται. Άρα συνολικά βλέπω τεράστια προβλήματα, πολύ θεωρητικά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν ο Τραμπ στόχευε κάτι να κάνει, γιατί σε 4 μήνες έχει τις ενδιάμεσες εκλογές. Πιθανόν στο μυαλό του να είναι και κάτι τέτοια, αν επικοινωνεί πλήρως για αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι νομίζω ότι θα έχουμε πολλές δυσκολίες. Ανά πάσα στιγμή μπορεί, Ανδριάνα μου, να επιστρέψουν πολεμικές επιχειρήσεις, σαν και αυτές που κρατήσαν τώρα 2 μήνες και 40 μέρες.
0: Εσύ λες αυτό, πως ενδεχομένως να ξαναγυρίσουμε σε πολεμική επιχείρηση.
1: Πολεμικές ενέργειες. Μην ξεχνάμε ότι το Ιράν δεν έχασε τον πόλεμο. Έτσι, ούτε και οι Αμερικανοί το κέρδισαν, διότι εδώ τα πράγματα είναι περίεργα. Δηλαδή το Ιράν κατάφερε να διατηρήσει δυνάμεις πυρηνικές και πυραυλικές, α και τώρα μου ήρθε που μιλάμε τι γίνεται με το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό το οποίο επέφερε σημαντικά πλήγματα και σε Ισραηλινούς και στα κράτη του κόλπου των πετρελαίων, ενώ Κατάρ, Εμιράτα και Κουβέιτ και όλους αυτούς. Και βεβαίως, άρα επίσης δεν έχει γίνει μια ανάλυση, την έχω ξεκινήσει σχεδόν, πώς είδε η Ρωσία αυτό τον πόλεμο. Έτσι, πώς είδε η Κίνα και αν εκμεταλλεύτηκε αυτόν τον πόλεμο. Τρίτο, τι γίνεται με τα κράτη του κόλπου τα οποία υπέστησαν ζημίες, έτσι. Το Ντουμπάι έχει χτυπηθεί, το Αμπουντάμπι έχει χτυπηθεί, το Σίτι του Κουβέιτ έχει χτυπηθεί. Όλα αυτά, αν τα προσθέσουμε, από τη φύση μου μπορεί να μην είμαι απεσιόδοξος, να είμαι αισιόδοξος, σχετικά αισιόδοξος, αλλά βλέπω αυτή τη στιγμή ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, δηλαδή, να επανέλθουν. Άρα, ανά πάσα στιγμή θα υπάρξει υποτροπή και μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ δεν συμφωνεί και 4 μήνες πριν τις γενικές εκλογές που είναι να γίνουν στο Εβραϊκό κράτος, δεν συμφωνεί με όλα αυτά. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Νετανιάχου, εδώ η αντιπολίτευση του Ισραήλ έχει του Νετανιάχου.
0: Δεν συμφωνεί, φαντάζομαι. Ναι, ναι, δεν συμφωνεί, φαντάζομαι, γιατί τώρα με τις εκλογές τα ερωτήματα είναι αυτά που είπες ήδη. Δηλαδή, τι έκανες, τι έχει γίνει, πώς έκανες, πώς χάλασαν τα πράγματα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, και τα λοιπά. Οι απορίες τα οικονομικά χτυπήματα στο Ισραήλ, οι διάφορες μετατοπίσεις οι οποίες έγιναν στρατιωτικών δυνάμεων, όλα αυτά δηλαδή δημιουργούν μια κατάσταση. Από εκεί και πέρα μπορώ να θεωρήσω μόνο η επιτυχία το Πακιστάν.

0: αναβάθμισε το ρόλο του σαν διαμεσολαβητής, έστω και αν αυτή τη στιγμή αυτή η εξέλιξη δεν είναι, όπως ξέρεις Αντρέα μου, πλέον επιτυχής, αλλά τέλος πάντων η πακιστανική διπλωματία σε υπέρβαση πολλών πραγμάτων, γιατί είναι αρκετά καλή διπλωματία διεθνώς, συμμετέχει σε θέματα αφοπλισμού του Πακιστάν, σε διεθνή αφοπλισμό, σε θέματα διεθνούς ασφάλειας. Το Πακιστάν είναι από τις χώρες οι οποίες διακρίνονται για πολλά πράγματα. Αυτή μην την αδικούμε άλλο ότι ποιες είναι οι σχέσεις του διεθνώς, αλλά νομίζω ότι δεν φαίνεται κάτι ότι θα προωθηθεί. Γι' αυτό και θα έχουμε πολλά να λέμε ακόμα και σε αυτό το μέτωπο. Και το άλλο μέτωπο που κλείνω, γιατί βλέπω στιγμή ότι η Ουκρανία έχει πάρει τα πάνω της, η Ρωσία ίσως προσεχώς να το συζητήσουμε, είναι σε αρκετά δύσκολη θέση πολιτική, κοινωνική, οικονομική και ο ίδιος ο Πούτιν, γι' αυτό νομίζω και αυτό το μέτωπο θα μας απασχολεί μετά από 5 χρόνια συνέχεια.
1: Θανάσης Δρούγος, Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες και για το σχολιασμό. Καλή συνέχεια να έχεις. Να είσαι καλά. Θα δούμε τώρα το τι θα γίνει. Ίσως ενδεχομένως να δούμε αυτό που λέει Θανάσης, δηλαδή η δυσκολία η οποία υπάρχει. Η πραγματική δυσκολία η οποία υπάρχει για να βρεθεί μία λύση, για να βρεθεί κάτι και σε επίπεδο βεβαίως διπλωματίας, γιατί απλούστατα υπάρχουν όλα αυτά τα αγκάθια τα οποία ακούσατε από το Θανάση. Διαφημίσεις κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι, μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, τις εξελίξεις συζητάμε σήμερα, το τι έχουμε σε αυτό το πολύ μεγάλο παγκόσμιο θέμα μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και πλέον και Ισραήλ.

0: Θα δούμε τώρα τι γίνεται και με τα στενά του Ορμούζου, κυρίες και κύριοι. Τα στενά του Ορμούζου είναι ανοιχτά. Φαίνεται πως η ναυσιπλοεία αποκαθίσταται σταδιακά. Υπάρχει αντίδραση των διεθνών αγορών. Συγκρατημένη ισοδοξία είναι η αντίδραση των διεθνών αγορών. Θα δούμε όμως το τι σημαίνει αυτό και το τι σημαίνει για την συνέχεια. Δηλαδή το τι περιμένουμε. Τι περιμένουμε να δούμε στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, πόσο χρόνο ενδεχομένως θα χρειαστούμε για να φτάσουμε στην προτέρα κατάσταση. Θα με βοηθήσει σε αυτήν την συζήτηση ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τα της ναυτιλίας πάρα πολύ καλά, ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της XRTC Business Consultants. Παρέχει ναυτιλιακές συμβουλές στη Διεθνή Τραπεζική Βιομηχανία και την ναυτιλιακή αγορά. Τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Γεια σας, καλό μεσημέρι κύριε Ξηραδάκη.
1: Χαρά και τιμή μου που είμαι
0: και
1: κοντά σας
0: μου, και δική μου.
1: Ειδικά σε ένα Σαββατοκύριακο το οποίο φαίνεται να είμαστε πιο αισιόδοξοι από τα προηγούμενα.
0: Ναι, είμαστε πιο
1: αισιόδοξοι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: 13, πόσα είναι.
0: Σωστά.
1: Όχι βέβαια ότι είμαστε ήσυχοι. Είμαστε ανήσυχοι ακόμα.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως βλέπετε οι ανακοινώσεις η μία μετά την άλλη, η μία καλύπτει την άλλη, υπάρχει ανησυχία όταν εκφράζεται διαστόματος είτε του Προέδρου είτε του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει μία, αν θέλετε, πάλι ανασφάλεια όταν ακούμε ότι υπάρχουν νεκροί στο Λίβανο ή όταν βλέπουμε ότι μπορεί να αντιδράσει το Ισραήλ και φοβούμαστε μήπως τυχόν διαταραχθεί αυτή η εκεχηρία των 60 ημερών. Βέβαια από την άλλη υπάρχει και η σιγουριά, ότι υπάρχει και η αισιοδοξία στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή όλους τους βολεύει αυτή η εκεχηρία και πάνω απ' όλα βολεύει όλους εμάς της παγκόσμιας κοινότητας, η οποία θέλουμε κατά κάποιο τρόπο να ομαλοποιηθεί η ροή των προϊόντων.
0: Τι έχουμε ως δεδομένο? Έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο έλλειμμα. Πάνω από 1 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου δεν παρήχθησαν ή δεν διακινήθηκαν, τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια.
1: Πού να πάνε.
0: Λοιπόν, και όλα αυτά δεν γυρνάνε με το πάτημα ενός σκουμπιού. Δηλαδή, η παραγωγή σε Ιράν, σε Ιράκ, σε άλλες χώρες δεν επανέρχεται έτσι μαγικά.
1: Ναι, ούτε καν στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Ούτε και στο Κατάρ.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι αυτά τα
0: δύο. Τα ασφάλιστρα κινδύνου επίσης, κύριε Ξηραδάκη, παραμένουν υψηλά.
1: Ακριβώς. Και θέλω να σας πω κάτι, για να δούμε λιγάκι την επόμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουν να αποσυμπιωστούν τα ασφάλιστα κινδύνου και κυρίως του πολεμικού κινδύνου, θα πρέπει να περάσουν κάποιες εβδομάδες, ίσως και μήνες, έτσι ώστε οι ίδιοι ασφαλιστές να βεβαιωθούν ότι δεν θα έχουμε, δεν θα χαρακτηρίσουμε αυτή την περιοχή σαν εμπόλεμη. Αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Θα πρέπει να περάσουν κάποιες εβδομάδες, να μην υπάρχει ούτε βόλη που λέω να μην περνάει, να υπάρχει μια ησυχία, να μπορεί να διευθετείται το θέμα σε ένα τέτοιο βαθμό που να περνάνε τα πλοία χωρίς κανένα εμπόδιο και παράλληλα να βεβαιωθούν, αυτό βέβαια είναι μεγάλη λέξη που λέω, να βεβαιωθούν ότι είναι απολύτως καθαρό και από θέμα ναρκών ή και από θέμα άλλων κινδύνων, από θέματα άλλων κινδύνων, για να μπορέσουν να αποχαρακτηριστούν. Δηλαδή δεν το βλέπουμε μέχρι το φθινόπωρο να γίνει απόλυτος αποχαρακτηρισμός αυτό της πολεμικής περιοχής. Αυτό όμως που βλέπουμε είναι ότι σταδιακά μέσα στις επόμενες εβδομάδες, 4-5 εβδομάδες, 6, αυτά τα ασφάλιστα θα αρχίσουν να πέφτουν σταδιακά. Επίσης αυτό που βλέπουμε είναι ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μετράμε το τι μπορούμε να φορτώσουμε, πόσο γρήγορα μπορούμε να τα φορτώσουμε και πόσο μπορούν να εξαχθούν, να γίνουν οι εξαγωγές όλων αυτών των αγαθών που βγαίνει από τον αραβικό κόλπο. Είτε αυτό λέγεται πετρέλαιο, είτε αυτό λέγεται φυσικό αέριο, είτε αυτό λέγεται, γιατί έχουμε και πολλές ζημιές και στα λιμάνια, είτε αυτά λέγονται τα λιπάσματα, τα πετροχημικά κτλ. Νομίζω όμως ότι όλοι δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση, όλοι πάνε στο να μπορέσουν να φορτώσουν τα πλοία τους, δηλαδή ξαναέχει μπει στο χάρτη ο αραβικός κόλπος, στο να μπορέσουμε να το προσεγγίσουμε για να φορτώσουμε από εκεί. Σίγουρα τα ναύλα θα παραμείνουν κάπως πιο υψηλά, δεν θα φτάσουμε στις κορυφώσεις εκείνης εποχής που περνούσε με κλειστά τα φώτα, το λέω εντός εισαγωγικών, για να μας καταλαβαίνουν και οι ακροατές, αλλά θα παραμείνουν τα ναύλα υψηλά, γιατί θα υπάρχει και μια ιδιαίτερη ζήτηση μεταφοράς πετρελαίου, ξέρετε για ποιο λόγο, επιπρόσθετα. Όχι τόσο για να ζεσταθεί ο πλανήτη, το βόρειο ημισφαίριο, γιατί έχουμε το καλοκαίρι και έχουμε βέβαια αυτό το θετικό σημείο ότι πολύ, ένα μεγάλο κομμάτι της ενέργειας το παράγουμε από τον ήλιο, από τον αέρα ή οτιδήποτε σε όλο το βόρειο ημισφαίριο, αλλά κυρίως από την ανάγκαιότητα όλων των κρατών να αναπληρώσουν τα αποθεματικά τους. Σας θυμίζω ότι κρατήσαμε τις τιμές όσο το δυνατόν χαμηλότερα, δεν φτάσαμε στην τρέλα των 150 και 200 δολαρίων το βαρέλι, αλλά καθίσαμε γύρω στο 100-120, γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιούσαμε τα αποθέματα.
0: Τα αποθέματα.
1: Αυτά όμως στην ανασφάλεια του εγγύς μέλλοντος, όχι του άμεσου, αλλά του εγγύς. Δηλαδή θέλουμε να δούμε στον καθρέφτη μας τι θα γίνει από το φθινόπωρο και ύστερα. Τώρα έχουμε και μια σιγουριά για τις επόμενες 60 ημέρες. Έχουμε και το παγκόσμιο κύπελλο, του οποίου κατά τη γνώμη τη δικιά μου έπαιξε και καταλυτικό ρόλο.
0: Αλήθεια, τα πιστεύετε? Γιατί
1: βέβαιον,
0: γυρίσαν όλοι στις τηλεοράσεις. Ας ασχοληθούμε τώρα με το ποδόσφαιρο, να αφήσουμε λίγο τα πράγματα. Ναι. Πώς το σκέφτεστε?
1: Όχι, εγώ λέω ότι ο πρόεδρος Τραμπ ήταν υποχρεωμένος να φέρει μια ειρήνη και όλα οτιδήποτε για να μην γίνει και κάποια παρατράγουδα κατά την περίοδο του.
0: Α, εντάξει. Ήμουνα...
1: Εκεί το βλέπω.
0: Το απλοποίησα περισσότερο εγώ.
1: Ναι, δηλαδή,
0: πραγματικά. Το παραπήγα εγώ.
1: Εγώ το βλέπω τελείως πολιτικά και θα έλεγα και το θέμα της ασφάλειας. Νομίζω ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο. Αυτές οι 60 μέρες είναι κάτι το αισιόδοξο. Από την άλλη δεν πάβει να επιζητά η αγορά και την ασφάλιση, όπως προείπα, και την ασφάλεια όπως θέλουμε να υπάρχει και να υπάρχει και μια σοβαρότητα, και βέβαια και την επιχειρηματική ασφάλεια. Ναι. Δηλαδή στην έννοια ότι θα μου επιτραπεί, εγώ που έχω τα βαπόρια μου από εδώ και από εκεί, μακάρι να είχα εγώ, αλλά λέω για αυτούς
0: που έχουν.
1: Θα μου επιτραπεί να σκέφτομαι ότι θα μπορέσω να πάω στον κόλπο για να φορτώσω πετρέλαιο ή για να φορτώσω οτιδήποτε ή να πάω να ξεφορτώσω εκεί. Ναι. Μπαίνει δηλαδή ξανά στο χάρτη κάτι το οποίο ήταν πολύ απογοητευτικό και απογορευμένο.
0: Λοιπόν, περιμένουμε και βλέπουμε. Θα σας ευχαριστήσω πολύ και για τις πληροφορίες και για το σχολιασμό, κύριε Ξηραδάκη.
1: Να είστε καλά. Πάντα χαρά μου είναι να μιλάω μαζί σας.
0: Και εσείς και εσείς και δική μου και δική μου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Ξηραδάκης ασχολείται πάρα πολλά χρόνια, κυρίες και κύριοι, με τον αθλιακό τομέα. Είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της XRTC Business Consultants. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα πράγματα και το τι συμβαίνει και το τι περιμένουμε πλέον. Να δούμε. Κρατούμε αυτά τα οποία μας είπε, περιμένοντας πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό και έχοντας βέβαια πάντα στο μυαλό μας ότι θα βρεθεί μία λύση. Ότι θα έχουμε, αν μη τι άλλο, και οριστικά πλέον μέσα σε αυτές τις 60 μέρες, μία λύση στο να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του ορμούς. Με ερώτημα θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή. Πριν να σας αποχαιρετήσουμε, ένα είναι αν είμαστε πραγματικά σε μια ιστορική, μπροστά σε μια ιστορική διπλωματική εξέλιξη που μπορεί να φτάσει στην αποκλιμάκωση, ή ψάχνουμε μια προσωρινή ανακοχή σε αυτές τις 60 μέρες, όπου οι συζητήσεις τελικώς δεν θα ευωδώσουν για να οδηγήσουν σε κάτι. Και από εκεί και μετά τις 60 μέρες, ουδείς γνωρίζει το τι μπορεί να γίνει. Θα σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήσασταν κοντά μας, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ήταν απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, η Ελένη Τάγκα ήταν κοντά σας στο τηλεφωνικό κέντρο και στο μικρόφωνο η Ανδρέανα Ζαρακέλη. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο για ορκιού δροσερό, 1 κιλό, 15% φθηνότερα, 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα, 400 γραμμάρια, 37% φθηνότερα, 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία, συσκευασία 6 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
6: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
5: Τι ωραία μέρα είναι αυτή. Άνθραξε την εβδομάδα.
6: Σε πήγε καλά, σου πήγε. Έλα, δούλα, με
5: μια χαρά. Από τον ενθουσιασμό μου πνίγηκα. Σαν τα μικρά παιδάκια. Τι καινούργια γυαλάκια είναι αυτά.
6: Δεν είναι καινούργια.
5: Τι είναι?
6: Έτσι κρεματοκάμαρα στο ένα, ξεμιλώθηκε και το άλλο που το βρίσκω.
5: Παιδιά, έτσι γίνεται.
6: Έχω πάρει από τα κινέζικα μαγαζιά ένα μπιρμπιλό. Όχι το γυαλιά, παιδί μου. Είναι ένα πολύ ωραία, πολύ βολικό πράγμα το οποίο το βάζει κάτω από το στρώμα και κρέμεται λιγάκι στο κρεμάτι δίπλα και έχει θήκες. Ναι. Και έχω σωθεί. Δεν ξαναψάχνω. Γυαλιά, τηλεκοντρόλ, κοντρόλ για τον ανεμιστήρα, όλα αυτά.
5: Σιγά μωρέ, τα βάζει ένα κομμωδίνο.
6: Το κομμωδίνο έχει άλλα πράγματα πάνω. Δεν
5: ωραία, δεν έχει σιρτάρια.
6: Γιατί να το σιρτάρι, το χέρι μου έτσι το παίρνω και το πιάνει ανοίγω. Ότι είναι όπως ξαπλώνω στο αριστερό μου χέρι. Το κάνω έτσι το χεράκι μου και το βάζω. Και χωράει και το βιβλίο μου να διαβάζω.
5: Μάλιστα.
6: Και είμαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Αλλά τώρα.
5: Τι έγινε, ξεβιδόφηκε
6: το ένα γυαλί. Το άλλο ούτε ξέρω που το έχω βάλει γιατί άλλαζα τσάντες. Θέλω να το παίξω και μοδάρι τρομάρα στα ματζάκια μου. Και έχουν χαντεύσκονται τσάντες. Και λέω πάω στην κρεματοκάμαρα να πάρω το γυαλί που είναι τη κρεματοκάμαρα.
5: Μια χαρά.
6: Και έβαλα
5: ωραία.
6: Αυτό.
5: Ξηγήθηκε πολύ σωστά.
6: Έχω ξηγηθεί αλμυρό φιστικέισον.
5: Παιδιά, τι αεράκι ήταν αυτό το Σαββατο Κυριακό.
6: Τι έγινε, τι
5: ήταν, μας έπαιρνε Ελλάδα πάνω στο
6: αυτό
5: νησί.
6: Αυτό δεν τίποτα. Δεν σου ήρθε εκεί που καθόσουν, εγώ εκεί που καθόμουν αμέριμνη και έλεγα ξεκίνησα μια σειρά, πιο κουλή σειρά δεν έπρεπε να υπάρχει στον πλανήτη. Τέλος πάντων, ξεκίνησα μια σειρά, ξαφνικά μου έρχεται ένα μήνυμα.
5: Σου
6: και,
5: σου.
6: Ναι, και μου λέει ότι σε λίγα λεπτά και τι θυμάμαι τώρα τι ώρα ήταν, 9, 8 και 17 λέει θα κουνηθείτε, θα γίνει σεισμό.
5: Τι?
6: Αμέ.
5: Ήρθε εγώ
6: δεν μας φτάνει το 112 που κεγόμαστε, θα έρχεται και που κουλιόμαστε.
5: Και μα κουνιάσα από μόνο σου, τι γίνεται.
6: Τι είναι τώρα, τι να κάνω, να πάρω σφυρίχτρα, να πάω κατά το κάσωμα, τι να κάνω, περιμένω να κουνηθώ.
5: Α, παιδιά, να σας πω.
6: Και περίμενα. Περίμενα.
5: Εγώ ήμουν στην Πάρο, δεν μου ήρθε τέτοιο μήνυμα.
6: Εσύ και που δεν ακούγεται, ούτε εγώ κουνήθηκα. Δεν κουνήθηκα. Κουνήθηκαν άλλοι όμως.
5: Έχουν κουνιστόμετρο. Πού το ήξερα.
6: Εντάξει, ρε παιδί μου, κουνιστόμετρο, βλέπουν τις τάσκες. Και έγραφαν κάποιοι σε κάποιες άλλες περιοχές που δεν τις θυμάμαι τώρα γιατί αρχίζω και παθαίνω το αυτό ότι δεν ότι κουνηθήκανε. Αλλά όσοι έγραψαν Αττική δεν κουνήθηκαν.
5: Δηλαδή άρα είδα μηνύματα από όλη την Ελλάδα.
6: Πώς ήταν και όποιος κουνηθεί κουνήθηκε. Σου λέει εγώ στο πότε θα κουνηθείς.
5: Ευτυχώς που δεν είδα τέτοιο μήνυμα παιδιά.
6: Ναι, παιδιά.
5: Τι λες τώρα.
6: Άμε μιλάμε για τεχνολογία, δεν μιλάμε για μπούρδες τώρα.
5: Ναι παιδιά, αλλά δεν μπορούμε, τρομάζουμε.
6: Τρομάζουμε, σου λέει τώρα θα κουνηθείς. Άμα πες και πλακώσει κάτι είναι δική σου η ευθύνη. Εγώ σε προειδοποίησα. Χτύπησε η καμπάνα.
5: Αχού χτυπάνε καμπάνες για μας. Καμπάνες λείπεις.
6: Και λέει και την ώρα σε λίγο να κουνηθείτε. Λέω πλάκα μου κάνεις τώρα. Και καθόμουν και περίμενα να δω τι πόσο. Και έλεγε κιόλας εκτιμόμενο αυτό 5,4. Δηλαδή δεν ήταν ότι άνοιγε κανένα τίποτα μικρούλι.
5: Μπράβο παιδιά. Μιλάμε για high tech ρεσί.
6: Καλέ.
5: Καλέ ο πρωθυπουργός
6: θα έχει κάνει αυτή την Παναγία μου. Το βλέπω και να τριχιάζω ολόκληρη.
5: Έλα, ο Τραμπ τα βρήκε με τους άλλους.
6: Καλά, τα βρήκε, τα δούμε.
5: Αλλά ο Νετανιάχου έχει λίγο πάθει μία κοστουπαθιά.
6: Καλά, ας υπογράψουν τη συμφωνία πρώτα με το Ιράν, το σιγουρευτεί.
5: Έλα, με το
6: μάτι. Να αρχίσουν να πάνω μας, να αρχίσουν να κυλάνε τα φράγκα, να γίνει γαμό.
5: Ποια φράγκα απ' όλα. Θα γίνεις η κυρία Ντελα Φράγκα.
6: Θα γίνει η κυρία Ντελα Φράγκα. Να πέσει και η Χάρκη Βενζίνη, εντάξει, έχει λίγο συνέλθει.
5: Τι έχει συνέλθει.
6: Δεν το πράγμα που ήταν.
5: Ναι, δεν είναι πάνω από δύο, εννοείς.
6: Ναι, δεν είναι πάνω από δύο. Είναι εκεί το φλερτάρι, του κλείνει το μάτι. να πέσει και αυτό, να έρθουμε λίγο στα ίσα μας. Παιδιά έχουν μπει στον προεκλογικό αγώνα. Το τι παπάρα ακούς αυτή την τηλεόραση. Σφάζονται αυτά. Αντί να κοιτάνε τα χάλια του να μας πούνε τι πρόγραμμα έχουν, ο ένας λέει τι έκανε ο άλλος. Βρε, χαλαρώστε. Πήγε και του Ξαντοπούλου κάπου τώρα, άσχετα το προεκλογικό. Κάπου πήγε να συμπαρασταθεί. Στο Pride πήγε. Νομίζω ότι και φόραγε ένα φόρεμα όλο καρπούζια.
5: Όλο καρπούζια.
6: Σαν να λέει μάπα το καρπούζι. Τι να πω εγώ τώρα.
5: Κάτσε, το ότι φορούσε καρπούζια δεν σημαίνει μάπα του καρπούζι.
6: Μα τώρα πας δράκτε αυτό με φόρεμα που είναι καρπούζι. Φέτες κομμένες, φέτες καρπούζια παντού. Φέτες.
5: Είναι φετόνι.
6: Ήτανε φέτες δηλαδή.
5: Είναι φετόνι, Κωνσταντοπούλο.
6: Βριστήκανε πάλι για το Pride. Όλοι βγήκανε Ελλά Πατρίστη και η μισή. Η άλλη μια.
5: Η ζωή τι θέση πήρε.
6: Η ζωή ήταν. Πήγαινε να συμπαραστατεί. Με το Pride, παιδί.
5: Αγόρια με καπρίτσια σαν τα κακά κορίτσια.
6: Αυτά.
5: Αχ, και ήταν κάποιοι ντυμένοι με στην Πέρλα, αλλά Πέρλα με το σιγαρέτο και πηγαίνανε εκεί πάνω στα ψιλοτάκουνα.
6: Πάντως εγώ που το είδα σε βίντεο και λοιπά ήταν πολύ, πολύ cool τα πράγματα.
5: Ναι, πολύ cool ήτανε και πολύ,
6: πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
5: Στην Πάρο πέρασα πάρα πολύ ωραία.
6: Για πες.
5: Είναι ωραίο νιτσάκι.
6: Είναι ωραίο είναι,
5: και
6: ναι.
5: Είχα καιρό παιδιά να πάω σε μπιτσόμπαρο. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
6: Ωραία τα μπιτσόμπαράκια.
5: Κουνηθήκαμε αυτά, μαντήλια αυτά, καφεδάκι στην ξαπλώστρα παιδιά. Δεν υπάρχει. Σου φεύγουν όλα, ε. Σου φεύγουν όλα.
6: Τα λεφτά εννοείς.
5: Έλα και εσύ τώρα.
6: Στην ξαπλώστρα, παιδιά, με το που σε βλέπουν, καταρχήν πληρώνει ξαπλώστρα. Πληρώνει ομπρέλα και μετά σκάει τα αγορά. Και θε καφέ, δεν θε, θα πιει. Θε νερό, θα πιει.
5: Εμεί φάγαμε και σουσάκι.
6: Ναι, μετά αρχίζει και πεινά, το φέρνουν και αυτό. Μετά θε να διψάσει, μετά θέλει ένα ποτό, έχει φύγει εκεί πέρα. Λε και σπάει τα μπουζούκια στη Βύση πρώτο τραπέζι. Και λε τι έγινε, ρε παιδιά.
5: Καλά, η Βύση.
6: Ένα μπάνιο βγήκα να κάνω.
5: Παιδιά, η Βύση πόσο έχει αδυνατήσει. Δεν υπάρχει πόσο έχει αδυνατήσει.
6: Εντάξει, παρά είναι αυτό το
5: όχι, έχει αδυνατήσει πάρα πολύ.
6: Ναι,
5: σπάει.
6: Σπάει, μα δεν ήταν παχιά, τι τη σπάει, φαίνεται τώρα.
5: Ναι, φαίνεται, τώρα φαίνεται αδύνατη.
6: Γιατί πριν τι φαινόταν.
5: Όχι, εντάξει, φαινόταν νορμάλ, όχι αδύνατη.
6: Δεν την έλεγε στο αδύνατο.
5: Είχε ένα μπουτάκι.
6: Ένα όχι, έχει ένα μπουτάκι γυναίκα,
5: ναι,
6: ρε
5: τώρα
6: παιδί.
5: Τώρα είναι αδύνατη.
6: Καταγγέλνω μια ηλικία και μετά σου ρώνουν παιδιά τα μούτρα. Δεν είναι αδύνατη. Πρέπει να κρατά και δύο κιλά καβάτσα για να υπάρχει ένα λίγο κρέα πάνω στο κόκαλο.
5: Δεν κατάλαβε. Το φουσκόνιστο, φουσκόνιστο.
6: Δεν είμαι υπέρ του φουσκόματο γιατί μετά θέλει όλο και παραπάνω, όλο και παραπάνω, όλο και παραπάνω και αργεί σαν τον Πάριο. Πώ και γίνει ο Πάριο κάποια εποχή.
5: Oh.
6: Ένα τέτοιο.
5: Ένα χάλι
6: ναι, μαύρο. Δεν είναι τα φουσκώματα τώρα δεν. Παιδιά. Λοιπόν, η Μελάνια λέει έζησε ξανά όλες τις γυναίκες της οικογένειας στον αγώνα. Σε ποιον αγώνα, UCF, τι αγώνα είναι αυτός, UCF, πολεμικές τέχνες και λοιπά και πήγε και ήταν η πιο στυλάτη και η πιο εύστοχα ντυμένη. Τι φόραγε ρε παιδιά.
5: Η Μελάνια
6: ναι.
5: Ήταν τόσο καλοντυμένη.
6: Ναι.
5: Μπράβο το κορίτσι.
6: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
5: Πάντα δεν ντύνεται ωραία.
6: Δεν ντύνεται. Εμένα μου αρέσει όπως ντύνεται σε γενικές γραμμές η Μελάνια. Αλλά τώρα το φόραγε.
5: Την έχεις δει πως ήταν όταν την γνώρισε ο πρόεδρος.
6: Ναι, ήτανε.
5: Ήτανε λίγο κάτι μεταξύ τζαμιών και σφουγγαρίσματος.
6: Τι εννοείς.
5: Ένα πράγμα. Ήτανε λίγο ρε παιδί μου ήτανε ανατολικό μπλοκ, πάρτε να στο σπίτι.
6: Ήτανε και η μόδα μου αρετό όμως με τα μαλλιά. Γιατί είχε πολύ. Θυμάσαι που κάναμε κάποια στιγμή γιατί έτσι τη θυμάμαι εγώ σε φωτογραφίες που την έχω δει. Αντάβγες με ρίγα. Θυμάσαι που ήμασταν όλοι
5: σαν πιο άσχημο.
6: Παιδιά, ήταν τρελή μόδα να έχεις ρίγα και σου κάνανε και δύο ρίγες μπροστά στο μαλλί για να ανοίγει λέει, η μούρη σου. Και έβγαινες ρίγε έξω. Και ήταν τρελή μόδα.
5: Ναι, μάλιστα.
6: Έχω φωτογραφίες μου. Καλά. Λέω, δεν μου μιλάει κανείς βέβαια, όλοι λέγανε τι ωραία μαλλιά. Τι θυμάσαι που ήταν παχές οι αντάβγες.
5: Ναι.
6: Και ήταν πάρα πολύ της μόδας.
5: Όντως ήταν.
6: Τώρα έτσι μετά γύρισε τον Παλαγιάς που είναι το Σανκίστ, το έτσι που σε φίλησε ο ήλιος και είναι λίγο στα ανοίγουν όλα μαζί και είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα.
5: Μια φούντωση, μια φλόγα έχεις μέσα στην καρδιά.
6: Λες και μάγια μου έχεις κάνει φραγκοστήρια νύχλικια.
5: Τι έπαθες,
6: έχει μια ανάδομος, έτσι.
5: Α.
6: Δεν χάλεσαι το σανσέρ, κάτω δεν έχουν αυτό, δεν έχουν air condition, εμείς ευτυχώς όλα καλά.
5: Μα. Στον ανάδρομο. Τι κάνουμε, τι γίνεται στον ανάδρομο.
6: Στον ανάδρομο χαλάνε δεν κάνουμε νέες συμφωνίες, δεν, ναι. Αλλά ανανεώνουμε παλιές. Φτιάχνουμε πράγματα που έχουν χαλάσει, είναι η καλύτερη εποχή. Αλλά δεν αγοράζουμε καινούριο, ας πούμε, ένα κινητό. Που λες δεν πάει καλά το κινητό σου. Είναι καλή περίοδος να το φτιάξεις. Δεν είναι καλή να αγοράζεις καινούριο.
5: Μέχρι πότε κρατάει.
6: Ξέρω, 20 κάτι Ιουλίου. Ένα μήνα
5: πριν.
6: Ναι. Ένα 20 μέρες συνήθως κρατάει. Εντάξει, μωρέ! Εντάξει, τα είδαμε και χωρίς τον ανάδρομο που τα έχω μπλέξει πια. Εμένα χάλασε το εργοτήριο, δεν φτιάχτηκε. Να. Όλα πήγαν.
5: Στον ανάδρομο.
6: Εσύ τα προϊόρτια ήταν. Αλλά φτιάχτηκε αμέσως.
5: Να.
6: Με 20 ευρουλάκια να είναι καλά το άνθρωπο.
5: Δηλαδή, άμα σου τύχει μια ευκαιρία με στον ανάδρομο, δεν την αρπάζεις.
6: Εγώ θα την άρπαζα και σκασίλα μου.
5: Ναι τώρα.
6: Α, σε με καλέ.
5: Γιατί παλιά οι παππούδες μας ξέραν από ανάδρομα και από αμφίδρομα και από το.
6: Όχι, βέβαια. Ναι. Άμα σου τύχει την καλή ευκαιρία, εγώ θα την άρπαζα και το πολύ πολύ να μην πήγαινε καλά και να το ανάδρομο, αλλά δεν το χάνεις. Δεν το ξέρεις.
5: Σωστό.
6: Λοιπόν, μαθήματα πολιτισμού βρε από τους Ιάπωνες στο Μουντιάλ. Έπαιξε η Ιαπωνία με την, με την Ολλανδία.
5: Παιδιά, τι λέω σε αυτό.
6: Δεν κατάλαβες.
5: Τι καθαριότητα. Ναι. Τι.
6: Κάμψαν μετά και μόνοι τους οι καθάρισαν, έγλυψαν κυριολεκτικά τις κερκίδες, το γήπεδο, τα πάντα.
5: Ανθρώπους για το σπίτι από την Ιαπωνία πρέπει να παίρνουμε.
6: Αυτό.
5: Καθαριότητα. Είναι σπαστική όμως, έτσι.
6: Ναι.
5: Είναι δηλαδή το τελείως αντίθετο του Έλληνα που είμαστε, όσα πάνε, όσα έρθουν και όσα αρπάξει το πομπομέρι μας.
6: Και είπαν ότι αυτό έχουμε μάθει. Λέει, αυτή είναι η κουλτούρα μας, να σεβόμαστε τους πάντες, να σεβόμαστε τους ποδοσφαιριστές, τους οπαμπούς, το γήπεδο κλπ. Ναι. Εντάξει, από το να είναι βρωμιάριδες.
5: Πολύ καλύτερα αυτό.
6: Πάμε σκουπίδια, σπάμε. Πώς το λένε, σπάμε κερκίδες και τέτοια. Καλύτερα αυτό.
5: Καλά, μετακόμισε ένας όροφος στην πολυκατοικία μου. Λες και ήρθε όλη η Αγία Βαρβάρα. Πρόσεξε. Τι να σου πω. Χυμαίνει καφέδες μέσα στο ασανσέρ.
6: Τι λέει.
5: Χύσανε λάδια στην είσοδο. Λάδια. Έχουν ποτίσει οι πέτρες καρίστου. Και χύσανε από πάνω αλάτια.
6: Αλάτια για, για να φύγει.
5: Για να μην γλιστράει. Δηλαδή τέτοιο τσιγκανέιρος. Παιδιά, τι ράτσα είμαστε. Να κάνει ο καθένας τη δουλειά του και δεν μας νοιάζει για το διπλανό. Δεν υπάρχει αυτό.
6: Και τι έγινε τελικά.
5: Μέχρι και το πόμολο του ασανσέρ φαγώθηκε το πλαστικό. Φάγαν μια αγωνία. Πες μου τώρα τι μπορεί να κάναν με το πόμολο του ασανσέρ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πήρα την κοπέλα που έκανε τη μετακόμιση και λέει: συγγνώμη, είχα στείλει μια ξαδέρφη. Ξέρεις κάτι. Αν έχεις και άλλη μετακόμιση, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εμείς κατοικούμε σε αυτή την πολυκατοικία. Κανονικά πρέπει όταν κάνεις μια φορά ο διαχειριστής να σου βάλει το πέναλτι εσένα.
6: Δεν το συζητώ.
5: Έτσι δεν είναι.
6: Βέβαια.
5: Δηλαδή ο καθένας εις βάρος του άλλου, ρε παιδιά. Τι ράτσα είμαστε. Τραβάνε τους κουπιδοντενεκέδες η μία πολυκατοικία στην
6: αυτό
5: άλλη.
6: Αυτό που τους στέλνουν σε ναι.
5: Και τους στέλνουν κάθε βράδυ ο ένας τον άλλον. Γίνεται σούρτα, φέρτα, πάει βόλτα ο σκουπιδοντενεκές. Αρκεί να μην μυρίζουμε εμείς τα σκουπίδια.
6: Εντάξει, πες και σιγά πόσο μυρίζουνε μόνο τα σκουπίδια. Αμέσως τα έρχονται και τα παίρνουνε.
5: Λοιπόν, όπαμε ρεκόρ στο βιβλίο Guinness γράφτηκε το μεγαλύτερο ζεμπέκικο του κόσμου με 830 χορευτές στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ.
6: Ωραίο πράγμα.
5: Zorba the Greek.
6: Σου είπα που μια φίλη μου και εγώ παλέψαμε να μάθουμε ζεμπέκικο από βίντεο.
5: Α, αλλά. Και, για πες, έλα.
6: Καταρχήν,
5: έλα,
6: παιδιά, μας έχετε μπλέξει. Έχει online μαθήματα, δεν πληρώνει. Σε σου δείχνει 5 βήματα. Άλλος κάνει κάτι βόλτες, κάνει κάτι τούμπες, χτυπάει τα γόνατά του, τα μπούτια του, ξανασηκώνεται. Άλλος δείχνει άλλη φιγούρα που σκύβει μπροστά, κάνει.
5: Καλά, ό,τι κάνει,
6: δείξτε μας 5 βασικά βήματα.
5: Καλά, τα 5
6: βασικά. Με τα βήματά μας. Πέσαμε μία πάνω στην άλλη. Λες και ήμασταν μεθυσμένοι. Δεν έβγαινε με τίποτα.
5: Τα 5 βασικά τα δείχνει, φαντάζομαι.
6: Δεν είναι έχει ακριβώς βήματα, ρε παιδί μου. Το κόλπο από ό,τι έχω καταλάβει είναι το μέτρημα. Μα και μετά από εκεί και πέρα κάνεις μόνος σου και παίζεις μπαλίτσα. Γυρνάς γύρω-γύρω, κάνεις έτσι, σηκώνεις τα χέρια, κάνεις αυτό.
5: Ωραίο, παιδιά, πάντως είναι ωραία εκτόνωση ο χορός.
6: Πάρα πολύ.
5: Έχω να πω.
6: Πάρα πολύ.
5: Επίσης θέλω να σου πω ότι στην Πάρο μπήκα στη θάλασσα.
6: Έλα!
5: Την πρώτη μέρα, καλά. Έβαλα το δαχτυλάκι, λέω πάνω να
6: γίνει αυτό.
5: Καλέ, πάρα πολύ παγωμένη είναι η θάλασσα.
6: Ακόμα, ε.
5: Στις Κυκλάδες είναι πάρα πολύ παγωμένη. Μιλάμε παγάκι. Αλλά τη δεύτερη μέρα μου φάνηκε λίγο πιο καλά.
6: Συνήθισε το κορμί.
5: Και λέω, όχι, δεν συνήθισε, γιατί την πρώτη μέρα δεν έκανα μπάνιο.
6: Α, δεν έκανε μπάνιο.
5: Δεν έκανα, έβαλα το ποδαράκι όταν είδα τι ήταν αυτό, λέω, δεν νομίζω ότι θα το αντέξω. Μετά τη δεύτερη μέρα μου φάνηκε λίγο πιο cool και σε άλλα άτομα φάνηκε λίγο πιο καλή. Φαίνεται έχει να κάνει πως φυσάει ο αέρας. Βέβαια, τα πρώτα λεπτά ήταν λίγο περίεργα. Δηλαδή δεν έχω συνηθίσει τέτοια κρύα θάλασσα, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά άμα μπεις, κοίτα, λέω, κοίτα που καταλήξαμε όπως κολυμπούσαν κάποτε οι γιαγιάδες μας. Μπαίνεις μέχρι το γόνατο και αρχίζεις και βρέχεσαι. Και αυτό και βουτάς τους καρπούς να πάρει θερμοκρασία και σιγά σιγά να συνηθίσεις το σώμα.
6: Τα διαθέλει μέχρι κάτω πάντως κανονικά.
5: Βέβαια είχε ένα πολύ ωραίο ναυαγοσώστη και όλοι λέγαμε μπας και λιποθυμίσουμε από το κρύο και μας πάρει το τεκνάκι.
6: Μια χαρά.
5: Μας πάρει το τεκνάκι και μας σηκώσει.
6: Εγώ στοιχείο όταν είχα πάει, παιδιά δεν έχω συναντήσει πιο κρύα νερά.
5: Ναι, γιατί είναι κάποιες θάλασσες που είναι πολύ
6: κρύα. Δύο μέρες είμαι παθακόβιντα, αλλά τέλος πάντων. Όπως και εσύ, δεν μπήκα. Πήγα να μπω και δεν μπήκα.
5: Και πήγες Ιούλιο.
6: Αύγουστο. Δεν μπήκα.
5: Πάρα πολλοί νέοι επιλέγουν πια αντί για απογευματινή βόλτα να κάθονται στα παγκάκια. να διαβάζουν το βιβλιαράκι τους, να πίνουν το καφεδάκι τους και να περνάνε όμορφα με την παρέα τους. Αυτό γίνεται και πάρα πολύ στο εξωτερικό. Το έχω πετύχει στα πάρκα.
6: Και εγώ δεν σου πω ότι είχα πάει στο κεραμικό και είδα πάρα πολλά παιδιά νέα στα παγκάκια. Ή μια κοπέλα διαπέζει.
5: Ωραία είναι, μωρέ. Είναι σαν να είσαι στην ξαπλώστρα στην παραλία. Μ' αρέσει.
6: Καλά, δεν νοιάζει. Αλλά τέλος πάντων γιατί είναι ωραία είσαι... και με στην πόλη. Άμα έχει οάσει, ωραίε πράσινε.
5: Άμα έχει. Ναι, άμα είναι πράσινο είναι πολύ ωραία.
6: Ναι, άμα έχει πάρκα. Γιατί δεν έχουμε και τόσα πάρκα πια.
5: Να.
6: Αλλά όταν έχει πάρκα που είναι πράσινα, που είναι μεγάλα, που είναι βάερα, με δέντρα και σκιερά, ναι, μπορεί να κάτσει. Είναι πολύ ωραία. Εγώ δηλαδή ήθελα να φύγω. Mm. Που περίμενα τη φίλη μου να έρθει. Και είδα πάρα πολύ νεολαία που έκανε αυτό. Λοιπόν, έγινε χαμός με το γάμο Τσίδανα εις μπάρκα.
5: Πάντως ήταν πολύ ωραίος γάμος, χαρούμενος.
6: Και απλός φαινόταν, πολύ ωραίος. Παραδοσιακός, ναι. Απλός με ωραίους χορούς κλπ.
5: Μπράβο στο Θμηρό για τον ηφικό και αγαπημένο μας.
6: Ήταν, ωραίο ηφικό ήταν.
5: Αγαπημένος μας ο Χατζηπαναγιώτης που τη συνόδευσε την νύφη,
6: Ναι.
5: Γεια σου, αστέρι μας, λαμπερό. Ακούει κακά κορίτσια. Είναι φαν των κακών κοριτσιών και πάντα μου στέλνει σχολιάκια. Να ζει το κοριτσάκι σου.
6: Λοιπόν, ήρθε η Κιάρα Φεράνη στην Ελλάδα, λέει,
5: Ναι, πού είναι, σε κάποιο νησί.
6: Παιδιά, είναι σαν τροχτικό αυτή.
5: Έλα, παιδιά, έλα τώρα, έλα τώρα. Η πρώτη ιφλουέντσα.
6: Η πρώτη ιφλουέντσα, αλλά την
5: ωραίο κοριτσάκι δεν είναι, τι έπαθε, την έχει βρει κάτι.
6: Ωραίο κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι τη μπαίνει πόρτα. Απλά ήταν πολύ έξυπνη επιχειρηματία και μπράβο, το δίνουμε αυτό. Αλλά τώρα εδώ πέρα είναι λίγο σαν τροχτικό. Λοιπόν, σε συνεργασία ήρθε με αφορμή τη συνεργασία έτσι με την Βάσια Κωνσταρά. Και τι βρήκανε οι τηλεοπτικές κάμερες στο αεροδρόμιο, μίλησε με δημοσιογράφους του ταξίδι της κλπ.
5: Ωραία, η Βάσια Κωνσταρά κάνει πάρα πολύ ωραία ρούχα.
6: Ναι.
5: Δεν σ' αρέσουν πολύ.
6: Εντάξει, συμπαθητικά.
5: Μ' αρέσει και σαν παρουσία μ' αρέσει.
6: Σαν παρουσία μ' αρέσει και εμένα.
5: Πολύ γλυκιά και κλασάτη και ποιοτική κλπ. Και είναι η influencer που έχει. Η Κιάρα Φεράνη, συγγνώμη, κάνει δικά της ρούχα. Προμοντάρει και της Κωνσταρά.
6: Φαντάζομαι ότι θα κάνουν κολαμπορέα. Θα κάνουν collaboration, το κόμμα όμικρο. Δηλαδή θα της δώσει μία σχέδια, θα της δώσει άλλη αυτό και θα βγάλουν ένα που θα είναι η Κιάρα Φεράνη, Βάσια Κωνσταρά, τους ensemble.
5: Η Κιάρα Φεράνη δεν είχε το μάτι σαν σήμα με τις βλεφαρίδες.
6: Ναι, το οποίο ας το αλλάξει, πάλιωσε.
5: Έλα τώρα.
6: Ναι,
5: θα αλλάξει αυτό
6: ναι,
5: το πράγμα.
6: Ναι, είναι παλιό, είναι λίγο παλιακό, θέλει κάτι πιο μοντέρνο.
5: Μάλιστα.
6: Η Βάσια Κωνσταρά, μ' αρέσουν μερικά φορέματα που δεν μπορώ να βάλω, δεν μου πάρει καθόλου εμένα. Μερικά φορέματα και μ' αρέσουν και κάτι κοσμήματα που έχει.
5: Α, δεν τα έχω δει τα κοσμήματα.
6: Έχει ωραία κοσμηματάκια.
5: Α, ναι.
6: Ναι.
5: Μπράβο το κορίτσι.
6: Κατά καιρούς τα τώρα δεν ξέρω, αλλά έχω δει κατά καιρούς πολύ ωραία κορίτσια.
5: Μουντιάλ βλέπεις καθόλου?
6: Όχι.
5: Όχι.
6: Εσύ?
5: Δεν ακούμε παιδιά ποδόσφαιρα στους δρόμους. Δεν ακούμε, δεν έχει ανοιχτά παραθύρια. Τι γίνεται?
6: Δεν ξέρω, παιδιά, κάθεστε με το ερκοντήσιο. Εν τω μεταξύ είχα τη ζέστη. Είναι πάρα πολύ ωραία το βράδυ ακόμα. Πάρα πολύ ωραία.
5: Δεν βγαίνει κανένα στη βεράντα.
6: Αυτό
5: για
6: λέω
5: και
6: εγώ. Το έχω παράπονο.
5: Τι να σου πω, κοιμήθηκα με ανοιχτό παράθυρο προχθές και κάτι μου μύριζε περίεργα και είχε μπει μία βρωμούσα. Α, καλά. Η οποία είχε έρθει και στο μαξιλάρι μου. Παιδιά. Καλά, αυτό σαν ζουζουνάκι δεν είναι άσχημο.
6: Δεν μπορώ καθόλου.
5: Τι έχεις, μωρέ?
6: Συγχαίρομαι.
5: Τα ζουζουνάκια. Απλά έχει μια περίεργη μυρωδιά. Δεν ξέρω.
6: Τι λένε βρωμούσα, μάλλον.
5: Ναι, γιατί τι τρώει.
6: Δεν ξέρω. Τι βρήκες δίπλα σου. Τι βρήκες δίπλα σου.
5: Κάτι μου μύριζε περίεργο και το βρήκα δίπλα μου και το πήρα το.
6: Το πήρε,
5: το πραγματάκι αυτό και το έβγαλα έξω στην ελευθερία του. Φτούξ ελευθερία.
6: Να πάει στα
5: βρωμούσα. Επίσης, παιδιά, μου είπε ένας φίλος, έχεις πρόβλημα με τα Περιστέρια. Κανένα θέμα, μου λέει. Θα μπεις στο ίντερνετ και θα πάρεις αυτό το σπρέι και θα ψεκάζεις, μου λέει, με αυτό το σπρέι. Και τα Περιστέρια ξέρουν ότι δεν πρέπει να έρθουν ποτέ στο δικό σου μπαλκόνι.
6: Γιατί το ξέρουν, τι λέει, τι σπρέι είναι αυτό?
5: Είναι ένα σπρέι που μυρίζει περίεργα για αυτά. Και δεν πλησιάζουν, λέει, το κάγκελο.
6: Για δοκίμασε.
5: Ναι, μα αυτό του το είπε ένα φίλο του, ο οποίο είναι πάρα πολύ σε αυτά. Και μου λέει, εγώ το πήρα και προς το παρόν, αλλά μου λέει, έχει από πάνω και μου έρχεται η σκατούλα σε μένα. Λέω, δώσε και τώρα από πάνω, τι να σου πω. Είναι θέμα, παιδιά, αυτό. Εν τω μεταξύ, αυτά κάθονται συνήθως, θέλουν να κουμπάνε κάπου.
6: Γιατί θα κρεμπλάνε στον αέρα?
5: Θα μπορούσαν να πετάνε μόνο, ρε παιδί, πάνω από τα μπαλκόνια.
6: Αλλά εσύ να περπατάνε εσύ μόνος. Πρέπει να κάτσει και αυτό κάπου να πει να πεφτώσει.
5: Ναι,
6: καταρχήν τώρα ζευγαρώνουν, δεν ξέρω. Έχω βγει συνέχεια, τα βλέπω καβάλα τώρα πάνω στο άλλο.
5: Ναι, πολύ, γι' αυτό πολλαπλασιάζουν.
6: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σεξ έχει πέσει. Αχ, εν τω μεταξύ, ξέχασα να σου πω σήμερα απέναντί μου στο. Γιατί εμένα απέναντι είναι η εκκλησία και διάμεσα έχει ένα καλώδιο, έχει κάτι καλώδια τη ΔΕΗ που εκεί κάθονται αυτά. Είχε ένα κοκκινολέμη.
5: Α, και.
6: Καλά, δεν βλέπα και πολύ καλά. Λέω, τι πουλί είναι αυτό, ρε παιδιά. Έχω κι άλλα. Έχω κι άλλα γράμματα γιατί έβλεπα κάτι.
5: Συγγνώμη,
6: κάτι κόμενους παλιά απέναντι και μου χωράει.
5: Συγγνώμη, πήρες κιάλια για να κοιτάς.
6: Τάχα,
5: κόμενους παλιά.
6: Παλιά.
5: Τι τα πήρες εσύ τα κιάλια, τι τα ήθελες, τι είσαι.
6: Ένα κόμενος που έκανε παλιό σε μια πισίνα και τον έβλεπα. Με μια φίλη που γεκλέγαμε.
5: Είχατε πάρει κιάλια
6: και. Ναι, καλέ, και έχουν ξεμείνει.
5: Είσαστε διακριτικοί άνθρωποι, δεν μπορεί να
6: πει. Μα κυρία, έγινε πριν 300 χρόνια και το πήρα έρχεται και λέει να δω τι πουλί είναι αυτό. Ναι. Δεν καταλάβαινα. Και είναι κοκκινολέμης.
5: Παλιά έβλεπες άλλο πουλί δηλαδή.
6: Δηλαδή τώρα βλέπω αυτό. Παιδιά πάρα πολύ χαριτωμένο.
5: Ναι.
6: Πολύ όμορφο, πανέμορφο. Και δεν το συναντάς και τους φίλες και μου απαντούσε. Κάτσα μη κάναμε διάλογο. Πρέπει να με πήρανε και πουλί γύρω-γύρω, αλλά δεν πειράζει.
5: Τι διάλογο, ποιος έκανε.
6: Εγώ σφύριζα το πουλί και μου απαντούσε και αυτό.
5: Αν δεις κανένα κύριο με άγνωστο, με άσπρη μπλούζα.
6: Και τι ρε, μιλάμε
5: τώρα. Να το θεωρήσεις φίλος.
6: Καλά, γιατί δεν θα σφυρίξω, δεν θα κάνω φιουφιού στο πουλάκι.
5: Ναι.
6: Του κάνω εγώ δύο φιουφιού, μου απαντούσε και αυτό και λαϊδούσε και αυτό.
5: Τι είπατε μεταξύ σας.
6: Δεν ξέρω τι έλεγε αυτό, εγώ απλά σφύριζα. Και μ' άρεσε που μου και λαϊδούσε και μου απαντούσε. Πάρα πολύ γλυκό πουλάκι. Εύχομαι να μην το φάει κανένα καρακάξι, γιατί καρακάξι θα τρώνε και αυτά.
5: Και αυτά.
6: Ναι, ρε παιδί.
5: Έχετε και καρακάξι.
6: Έχουμε.
5: Συγγνώμη και υπήρχε ο Κοντολέμης μαζί.
6: Κοκκινολέμης
5: μαζί με τα περιστέρια.
6: Ναι.
5: Τι γειτονιά είσαστε, ναι. Εσείς, καλέ, ο Αμαζόνιος.
6: Καλέ, άλλο πράγμα, πολύ όμορφο πουλάκι σου λέω.
5: Ναι.
6: Αλλά έχουμε καρακάξεις πολλές, οι οποίες είναι ωραία πουλιά, ρε παιδί μου, κρίμα.
5: Τους φάγαμε, σας φάγαμε στο μπάσκετ, έτσι.
6: Τι έγινε.
5: Πήραμε το κύπελο, το πρωτάθλημα. Τι πήραμε, το πρωτάθλημα.
6: Μ' αρέσει που παραγυρίζεις και δεν ξέρεις ότι γιατί.
5: Στο μπάσκετ έχει και κύπελο. Έχω μπερδευτεί.
6: Αυτό μέχρι και εγώ το ξέρω.
5: Έχω μπερδευτεί ότι είχε κύπελο. Θυμάμαι στο ποδόσφαιρο ότι έχει κύπελο και πρωτάθλημα. Αλλά ο Ολυμπιακός, παιδιά, και ο Γιαννακόπουλος. Μίλησε για τρομερές αδικίες, είπε ότι είμαστε μπανανίοι, ότι είμαστε Κολομβία, ότι οι παίκτες βγήκαν κάτι βίντεο, δεν έχω καταλάβει, δεν έχω εντρυφήσει στον Μπουνίδη και το Κλουτσίδη, πάντως...
6: Τι ο αθλητισμός, ρε παιδί μου, ωραίο πράγμα.
5: Ναι, ναι, ευγενής άμυλα.
6: Ναι, εντελώς όμως. Ναι. Κατάξει, αυτή είναι μόνο και αιώνια αντίπαλη τώρα. Τα ίδια και τα ίδια.
5: Και στο μπάσκετ, αυτά τα είχαμε στο ποδόσφαιρο.
6: Είναι θέμα ομάδων, δεν είναι θέμα αθλήματος, εγώ πιστεύω. Να. Και στο σκουός να παίζανε, τα ίδια θα γινόντουσαν.
5: Βγήκε ο Γιαννακόπουλος και τους περνάει γενναίες 14. Μας λέει εν ολίγης Κολομβία και ότι άντε λέει τώρα που ο Σπανούλης πήγε στον Άρη, ότι θα τη βρούμε από αλλού.
6: Τι να πω κι εγώ. Δεν ασχολούμαι πια καθόλου.
5: Να.
6: Λοιπόν, συζητάμε εδώ με τον
5: Νικολίπτη μας.
6: Με τον Νικολίπτη μας. Και λέει λοιπόν ότι μας ενημερώνει για το Μουντιάλ. Αλλά για τα ωραία πράγματα του Μουντιάλ. Λοιπόν, έπαιξε λέει η Γερμανία με το Κουρακάο. Κανείς δεν ήξερε τι είναι
5: Κουρακάο.
6: Το Κουρακάο. Κουρακάο λοιπόν είναι. Τα ψάξαμε. Λοιπόν, Κουρακάο είναι ένα νησί λέει στις της Καραϊβικής. Όπου είναι πολύ γνωστό, αυτό το ξέρα και εγώ δηλαδή. Ότι είναι γνωστό, ήταν γνωστό από το 60 λόγω ενός λικέρ που ονομάζονταν Blue Κουρακάο και είχε δημιουργηθεί σε αυτό το νησάκι, το οποίο το νησάκι αυτό είναι πιο μικρό από τη Σάμο και έχει 156.000 κατοίκους.
5: Α, ωραία!
6: Και πήγαν να παίξουν με τη Γερμανία και χάσανε 7-1, βάλανε και ένα γκολ. Μόλις βάλανε λέει το Κουρακάο στη Γερμανία. Και μόλις βάλανε τον γκολ, λέει αυτό ήταν. Λέει εντάξει, πανηγυρίσανε, λέει πάμε τώρα, λέει πίσω στο νησί μας, τελειώσαμε.
5: Συγγνώμη, εγκατέλειψε.
6: Δεν γιατί κατέρυψε, είναι νοκάου. Πανηγυρίσανε σαν τρελή, ρε παιδί μου.
5: Και πολύ καλά.
6: Που βάλανε ένα. Και εμένα μου αρέσουν.
5: Σε αυτό το νησάκι δεν έχουν, ρε παιδί μου. Θα είναι και φορολογικός παράδεισος. Δεν θα έχουν, ρε παιδί μου, άχη. Κατάλαβες. Δεν έχουν άχη. Άνθρωποι χαίρονται τη ζωή του.
6: Έχουν
5: το νόημα
6: τη
5: ζωή.
6: Εννοείται.
5: Μπράβο. Στο Κουρακάο. Όλοι φύγαμε για Κουρακάο, παιδιά.
6: Το θυμάσαι αυτό το κοκτέιλ. Το μπλου Κουρακάο σου λέει τίποτα. Κατέ έγινε πολύ.
5: Εγώ δεν θυμάμαι πώς με λένε. Θα θυμάμαι το Κουρακάο.
6: Ήταν πολύ της μόβας το 80 και το 90.
5: Και τι κοκτέιλ
6: ήταν. Ήταν ένα κοκτέιλ το οποίο γίνεται από φλούδες, λέει, ενός μιας ποικιλίας πορτοκαλιού που γίνεται εκεί. Ήταν το χρώμα του χρυσαφένιο και μετά η μπάρμεν και λοιπά, αυτά τώρα πολύ πιο πίσω, 60-70, ήθελαν επειδή ήταν εξωτικό το νησί να του δώσουν κάτι εξωτικό. Και βρήκαν τρόπους και το έκαναν μπλε. Και έγινε πάρα πολύ γνωστό.
5: Α,
6: και,
5: κάτι μου λέει ένα μπλε.
6: Ναι, και έγινε λέει και γνωστό το, από μια, δηλαδή πολύ πιο πριν από το 90 και 80, από μια ταινία που, στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει ο Elvis Presley και είχε πιει για πρώτη φορά το Blue Curacao.
5: Ναι,
6: και έγινε πολύ γνωστό κοκτέιλ τότε. Άκουρε, παιδί μου.
5: Παιδιά, έβλεπα στα beach bar τι ωραία. Αχ, τι ωραία.
6: Ήταν κουκλίστικα είναι.
5: Το νησί, ναι. Τα σπιτάκια που είναι με χρώματα στην Καραϊβική, όλα είναι όλα έτσι.
6: Απίθανο.
5: Λοιπόν, στα beach bar, παιδιά, τι ωραία κοκτέιλάκια που φτιάχνουν.
6: Ναι.
5: Μιλάμε.
6: Ωραία, αλλά βαράνε.
5: Ναι, βαράνε γιατί είσαι με τη ζέστη.
6: Ναι, εγώ πίνω μοκτέιλ, δεν πίνω τέτοιο. Δηλαδή αυτό που είναι χωρίς αλκοόλ, θα πεθάνω. Θα πάω τίποτα.
5: Αλλά και σε τα μοκτέιλ δεν καταλαβαίνει διαφορά με αλκοόλ.
6: Καθόλου.
5: Έχουν βγάλει πολύ, έχουν βγάλει παιδιά βότκες και τζιν και τέτοια χωρίς αλκοόλ.
6: Και είναι υπέροχα, παιδιά. Και είναι πολύ, έχει ανέβει πάρα πολύ γενικά τα ποτά και οι μπύρες του χωρίς αλκοόλ και εδώ στην Ελλάδα κυρίως λόγω των αλκοτέστ.
5: Ναι.
6: Ναι, έχουν ανέβει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ η μόδα και αυτή είναι καλή μόδα.
5: Πάντως,
6: είναι...
5: κοίταξε να δεις. Η μπύρα με αλκοόλ νομίζω ότι δεν έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε αλκοόλ.
6: Εγώ, παιδιά, με μπύρα με αλκοόλ λέω για να σα την παρέγγει και εκεί κοιμάμαι. Δεν μεθάω. Με πιάνει, μην θέλω να πάω να κοιμηθώ. Εγώ τώρα πίνω την μπύριτσα μου. Έχει την πλήρη γεύση, τουλάχιστον στο δικό μου ουρανίσκο. Έχει την πλήρη γεύση, το ευχαριστιέσαι. Πίνεις μπύρα όσοι θέλεις και δεν με πιάνει η πνηλία. Δεν μπορούσα να ανασταθώ καλέ. Έγινε το κεφάλι μου.
5: Τόσο πολύ.
6: Ναι. Ενώ τώρα πίνω την μπύρα, σου λέω, τώρα θέλω να δοκιμάσω.
5: Πάντως δεν υπάρχει ωραιότερα από το να έχεις πάει στην παραλία, να έχεις πάρει εκείνο το κοφίνι με τον πάγο, να έχεις μέσα μπύρες.
6: Ναι, ωραίο
5: πράγμα. Και αναψυκτικά και να δροσίσεις, παιδιά. Έχουμε πολύ ωραίες μπύρες στην Ελλάδα.
6: Ναι, πολύ ωραίες. Ισχύει. Πάρα πολύ ωραίες.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
5: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Αλλά όλα θα πάνε καλύτερα, δεν προλαβαίνουμε βέβαια ούτε να βήξουμε, έτσι.
8: Γίνεται
7: στους δρόμους, το Μάλεβράσε, δηλαδή πλέον η Ελλάδα, παιδιά, έχει γίνει σαν τσι πρωτεύουσες που κάποτε κοροϊδεύομαι. Λονδίνο, Παρίσι, Νιου Γιόρκ, για να μην πούμε.
8: Παιδιά, φοβερή κίνηση.
7: Ισταμπούλ.
8: Απλά υπάρχουν μερικές.
7: Ισταμπούλ δεν είναι βέβαια πρωτεύουσα, νομίζω ότι πρωτεύουσα είναι η Άγκυρα, αλλά τέλος πάντων.
8: Πώς το λένε, αλλά άμα υπάρχουν μερικές ώρες. Πάμε να τις ξέρεις.
7: Ποιες ώρες, δεν υπάρχουν ώρες πια.
8: Υπάρχει ένα και μικρό. Που είναι κάπως καλύτερα, λέμε.
7: Αυτό υπήρχε παλιά.
8: Όχι,
7: τώρα
8: υπάρχει.
7: Έχουν καταργηθεί προς τα βόρεια. Δεν ξέρω αν
8: ναι,
7: τι γίνεται.
8: Από νότια προς τα βόρεια, λέω εγώ τώρα. Εκεί γύρω στις 12. Απρόσεξε, τι έχω τσεκάρει εγώ. 12 παρατέταρτο.
7: Δεν παίζει. Άστο.
8: Αφού το έχω κάνει.
7: Μπορεί να έτυχε.
8: Όχι, δεν έχει τύχει. Το κάνω πολλές φορές.
7: 12 το μεσημέρι.
8: Να φύγω από το σπίτι μου 12 παρτέτο και να θέλω
7: για
8: να πάω
7: φορία.
8: Προς κέντρο, προς βόρεια, ναι, και είναι πολύ καλή φάση.
7: Ναι.
8: Από Καρέα συγκεκριμένα και τέτοια. Είναι πια χαρά, μα πας εκεί 9. Εκεί μετά την πλατεία της Ηλιούπολης είμαστε όλοι παιδιά. Και είναι κάτι μάγκες οι οποίοι πάνε από το πλάι και ανεβαίνουν από το πλάι, από το πλάι, από το πλάι να βρεθούν πάνω στην κορυφή γιατί είναι μια μεγάλη ανηφόρα στον δρόμο. Και μετά έρχονται και φρακάρουν μαζί με όλους τους άλλους που είχαν την ίδια ιδέα και περιμένουν όσο θα περιμένανε να ανεβούν το βουνό.
7: Το θέμα είναι τι θα γίνει αργότερα, παιδιά.
8: Αργότερα. Εμείς θα είμαστε με το πει, θα μας έχουν πάρει το δίπλωμα, τι μας λένε σκόψουν τόσο μερκοτσέ.
7: Άμα
8: είσαι αλτομιστής, αυτά λες.
7: Δεν μιλάμε για τόσο αργότερα. Μιλάμε τώρα που έρχονται οι επενδύσεις.
8: Αυτά λες.
7: Δεν μιλάμε για τόσο αργότερα.

0: Πάρω το μετρό. Σιγά τώρα, μην κάτσω εγώ να πάρω το αυτοκίνητο και λοιπά, να κάνω ταξίδι ολόκληρο. Και πάω κάτω και. Παιδιά, να κατεβαίνει ο κόσμο.
1: Μελιούνια!
0: Ένα... Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ανέβηκα πάνω, πιάνα καφέ και έρθω την εξέταση και την έκανα για μια άλλη μέρα και πήγαμε τα μάξι μου. 8 η ώρα που όλο ο κόσμο πάει στι δουλειέ του, γίνεται χαμό.
1: Και φαντάζομαι ότι είναι και αντίστοιχη ώρα το απόγευμα.
0: Φαντάζομαι και εγώ πως ναι.
1: Πω πω, κάνεις
0: πρέπει
1: και...
0: να περνάει, είναι πιο γρήγορα.
1: Και είναι ο ένας κολλητά με τον άλλο.
0: Τι κολλητά καλέ.
1: Σαρδέλα παιδιά,
0: τι κολλητά καλέ. Κάνουμε σεξ, αεροσεξ κάνουμε.
1: Ωραίο.
0: Μόνο που
1: μ' αρέσει
0: δεν...
1: το αεροσεξ.
0: Ναι, δηλαδή ακουμπιόμαστε, είμαστε μόνο που δεν έχουμε φιληθεί και δεν έχουμε ανταλλάξει τα,
1: ακάραια.
0: Τα τέτοια μας. Κολλητά σου λέω. Και εγώ είμαι και κοντή εντωμεταξύ. Εμείς οι κοντοί έχουμε πρόβλημα. Εγώ είμαι κοντή και είναι από πάνω μου. Λες και είναι δέντρα και πιάνουν τις χειρολαβές.
1: Πιάνεις τα πισινού άντρου.
0: Και εγώ είμαι μέσα ανάμεσα σε κόλλους, θα το πω έτσι. Και δεν παίρνουν ανάσα. Και καλά να είναι καθαροί οι υπόποι. Και καλά
1: έλα,
0: να είναι...
1: σταμάτα! Και... σταμάτα με συμπεριάτικα.
0: Και καλά να είναι καλομυρισμένοι. Μη του φταλουνού. Και είμαι ανάμεσα σε υπόποι. Είμαι στην κοιλάδα με του κόμπου. δεν συμφέρει.
1: Γιατί για να κάτσεις. Ναι.
0: Ούτε καν.
1: Ναι.
0: Και αν το πάρεις. Εγώ, εμένα, ας πούμε, το ελληνικό είναι ο τερματικός σταθμός. Έτσι που αν είμαι τυχερή και το πάρω από το ελληνικό. Και δεν είμαστε εκεί πέρα να παίξουμε μπουνίδια γιατί έρχονται
1: άλλοι. Από εκεί ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Και εκεί καταλήγει.
0: Ναι, η γραμμή δική μου λέω τώρα. Γιατί έχει άλλες γραμμές. Λοιπόν, έρχεται το μετρό και περιμένει.
1: Εσύ ανήκεις ελληνικό.
0: Ναι, όχι ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει πιο πριν. Τι να πάω. Πάω στο ελληνικό, αφήνω τα μάξι μου, άλλη μια περιπέτεια, μια αγάπη μικρή. Και μετά με τα πόδια πηγαίνω στο ελληνικό για να πάω, μα θέλω κέντρο με το μετρό ή οπουδήποτε. Δεν έχει πιο πριν σταθμό.
1: Παιδιά είναι.
0: Περιμένουμε.
1: Και τα νότια για να παρκάρεις είναι.
0: Στο ελληνικό. Κοίτα, στο ελληνικό τι γίνεται. Έχουν βάλει μπλε γραμμές ή καλά έχουν κάνει εντάξει για τους κατοίκους. Και τους λέει κάτι και δεν θα παρκάρουν να έρθουν όλοι με το. Και εμείς είμαστε. Γύρω γύρω το παιδί.
1: Γιατί εσύ δεν θεωρείσαι κάτοικος ελληνικού. Γλυφάντα.
0: Όχι, εγώ με γλυφάντα.
1: Συγγνώμη, άλλος δήμος είναι το ελληνικό.
0: Ναι, βέβαια άλλος δήμος είναι.
1: Α, ναι.
0: Βεβαίως.
1: Πες και εσύ κοίτα. Πόσα αερόπλανα είχα πάρει με την Ολυμπιακή δικαιούμε,
0: ναι, ναι. Και οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν ένα ειδικό καρτελάκι που το βάζουν στο αυτοκίνητό τους και, για να μην τους γράφει η δημοτική αστυνομία και εμείς οι υπόλοιποι κάνουμε τις βούρες.
1: Ναι. Και 150 ευρώ λίγα.
0: Φτάνεις ψηλά, δηλαδή. Έχει θέσεις, αλλά είναι για τους κατοίκους. Και φτάνεις αρκετά ψηλά για να επιτρέπεται να παρκάρεις. Ναι, και μετά παίρνω την κατηφόρα. Τι να
1: καλά την κατηφόρα, αν θα ξαναπάρεις την άλλη φορά.
0: Όταν θα ξαναπάρεις να
1: βρεις
0: στην Αργυρούπολη βρίσκεις λίγο καλύτερα θέση.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Καμιά φορά πηγαίνω Αργυρούπολη, πιο πέρα δηλαδή.
1: Αυτό είναι που είναι το εμπορικό κέντρο το μεγάλο στην Αργυρούπολη.
0: Ναι.
1: Ένα μεγάλο εμπορικό.
0: Στον Άγιο Δημήτριο είναι αυτό.
1: Α.
0: Στην Αργυρούπολη λέω εγώ τώρα. Αμέσως μετά το ελληνικό. Βρίσκεις πιο εύκολα θέση. Καμιά φορά. Καμιά φορά.
1: Εν τω μεταξύ όλες οι πολυκατοικίες σε αυτές τις περιοχές με πάρκινγκ δεν είναι. Δηλαδή σου τρώνε και δρόμο.
0: Δεν είναι με πάρκινγκ όλες στο ελληνικό.
1: Α, ναι.
0: Έχει κάτι παλιές μονοκατοικίες ή κάτι που δεν έχει μείνει μόνο. Ήταν μια ωραία μονοκατοικία που πάρκαρα εγώ, κουκλάκι ζωγραφιστό.
1: Τι έγινε.
0: Την κρεμίσανε και αυτή πάει η πολυκατοικία και αυτή θα γίνει αυτές οι ωραίες συγκρίματα κρίστα.
1: Έλα, έλα, σε έχω θέλω high-tech, σε θέλω προχώ.
0: Τι με προχώ, μωρέ, που είναι μια ιδέα και μισή.
1: Όλες οι ίδιες,
0: δεν χτίζουν όμορφα, τουλάχιστον χτίστε όμορφες πολυκατοικίες, δε παιδιά. Αυτό το γκρι το πράγμα με το τζάμι. Κατά και δεν μπορεί, βλέπεις τα πλωμένα τα λουνού. Δεν κάθεται ο κόσμος. Ή βάζουν για να μπορέσουν να κάτσουν, γιατί βλέπεις το βρακί του αλουνού. Για να μπορέσουν να κάτσουν, βάζουν. Ή γλάστες που εντάξει δεν είναι κακό να βάλουν γλάστες με φυτά, είναι ωραίο. Ή καλαμωτή. Και είναι τώρα η high class designati, αυτά με ενεργειακά αλφα, φοβερή γκρι, αυτά και μπαίνεις και βγαίνεις γκαράζ πάνω, γκαράζ κάτω. Πισίνες ορόφους και είναι η καλαμωτή.
1: Να.
0: Μπροστά από το τζάμι. Για να μπορεί ο άλλος να κάτσει. Μεγάλη επιτυχία. Μερικοί άλλοι ξέρεις τι έχουν κάνει και είναι ωραία ιδέα. Έχουν βάλει αυτό το αυτοκόλλητο μπροστά από το τζάμι που το κάνει το τζάμι σαν να είναι αμοβολημένο. Οπότε εκεί βλέπεις ένα βρακί, αλλά δεν είσαι σίγουρος τώρα.
1: Να, ωραία.
0: Κατάλαβα. Δηλαδή βλέπεις ότι ο άλλος είναι με το εσώρουχο, αλλά δεν τα βλέπεις όλα. Παίρνεις μια ιδέα. Είναι πιο σεξι έτσι, είναι πιο κίνκι. Πόρο Μητροπολίτης που το λέμε, είμαι σαν ο Αιγύπτου είναι ο άντρας που συνελήφθη στα πετράλωνα και τι έδειχνε το τιτί του.
1: Τι! Μητροπολίτης!
0: Βεβαίως, έδειχνε το τιτί του.
1: Έλεγε, σκέψε ευλογημένη, σκέψε!
0: Λοιπόν, αυτός ήταν συνελήφθη στην Αθήνα από την ομάδα Δίας γιατί είχε πάρει κόσμος και με παιδιά. Είναι ένας παππού που δεν είναι καθόλου παππούς, είναι νεότατος.
1: Νεότατος.
0: Είναι ένας ιερωμένος εδώ πέρα λέει, ο οποίος ανοίγει τα ράσα και μας δείχνει τα γράσα, να το πω έτσι.
1: Συγγνώμη. Δεν φορούσε φραγκή.
0: Ναι, και έδειχνε τα τέτοια του. Μάλλον
1: δηλαδή
0: έλεγε.
1: Δηλαδή προχωρούσε και έλεγε δείτε.
0: Ναι, τα έδειχνε, επειδή ξέρεις.
1: Για περάστε, για περάστε. Δοκιμάστε ότι... και θαυμάστε.
0: Εγώ πιστεύω ότι τον παρεξηγήσα τον άνθρωπο.

0: Και μπορεί να έλεγε ότι αν δεν κοινωνάτε μέσα στην εκκλησία, αυτά θα πάρετε. Μπορεί να ήταν κάπως έτσι το...
1: Νόστιμος είναι.
0: Όχι, γιατί τι ρόλο παίζει αυτό.
1: Θα ήμουν λίγο πιο επίκης.
0: Άσε με κάλεσε παρακαλώ.
1: Να δω τα καμπανάκια.
0: Αυτά μας έχουν να μας
1: χτυπάνε καμπάνες για μας.
0: Αυτά έχουν να μου σημούν εμένα από το 90's στον Λυκαβητό. Τα 80's.
1: Εγώ θυμάμαι στο Ζάπιο μια φορά, άκουγα χρουτς χρουτς χρουτς και ήταν ένας με μια γκαμπαρδίνα. Και έδειχνε το Kinder έκπληξη. Μας τρόμαζαν όμως, παιδιά, πενταγόντια.
0: Γιατί ήμασταν μικρές. Γιατί ήμασταν μικρές. Τώρα μα το έβγαλε.
1: Γιατί συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ανάλογα που. Άκου, αν ήμουν με παρέα σε ένα πάρκο και μου έδειχνε ένα από αυτά του.
1: Θα έλεγε για να τα δω καλύτερα.
0: Όχι, δεν είχε κάποια άλλη. Δεν ασχολιόμουν. Αν ήμουν μόνη μου σε μια ερημιά.
1: Έτσι
0: ήταν ένα με μια καπαρτίνα και μου άνοιγε το τιτί του.
1: Ναι.
0: Θα είχα φοβηθεί κι εγώ, εννοείται αυτό. Είσαι κανένα στενό.
1: Συνήθως βγαίναν από το πουθενά. Και ψάχνανε μοναχικά κορίτσια.
0: Ναι, ρε παιδί, μαλάνι μου, εμένα μου έχει τύχει να είμαι στο Λυκαβητό με τα γόρι μου και ήταν ένα και με άνοιξε το πιπί. Σκασίλα μου. Με στο αυτοκίνητο. Δεν φοβήθηκα.
1: Δεν το κάνω.
0: Γιατί ήμουν με τα γόρι μου.
1: Συνήθως το κάνουν όταν είναι μόνα κορίτσια.
0: Ναι,
1: δεν τολμούν.
0: Μου έχει τύχει και μόνο.
1: Του πάρουν στο ξύλο.
0: Μου έχει τύχει και μόνο κορίτσι που ήμουνα.
1: Ναι.
0: Και μέρα μεσημέρι σε πολυκατοικία πήγαινα να κάνω.
1: Ιδιαίτερο
0: αρχαία, νομίζω, ή λατινικά, δεν θυμάμαι. Και. Πατάω το κουμπί του ασανσέρ και με την άκρη του ματιού μου. Και ήμουν ισόγειο. Εννοείται πάλι πριν ένα ασανσέρ. Πήγαινα στο δεύτερο, τότε δεν θυμάμαι. Και με την άκρη του ματιού μου βλέπω κάτι να κινείται στο κεφαλόσκαλο του πρώτου ορόφου. Και γυρνάω και ήταν ένας και.
1: Έπαιζε όργανο.
0: Έπαιζε κυριολεκτικά. Και μπήκα γρήγορα στην πολυκατοικία, στο ασανσέρ που ήρθε. Μπήκα πάνω και είπα στην κυρία, είναι ένας από κάτω, λέω, που μας δείχνει τα αυτά του.
1: Και
0: άρχισε να τρέχει αυτή γρήγορα να τον τρομάξει, να τον διώξει. Δεν φοβήθηκε. Αλλά είχε φύγει αυτός. Είχε μαζέψει τα βρακιά του και είχε φύγει.
1: Μήπως έτρεχε να δει και αυτή.
0: Εγώ,
1: η κυρία δασκάλα.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, ήταν πάρα πολύ περίεργο. Λοιπόν, οι Κυπρώτες κυρίες, ο Μακρόν, η Μπιμπίκα και ποιος άλλος ήταν να δεις, η Μπριζίτ, η Μελώνη, ο Τραμπ και οι πρώτες κυρίες,
1: ναι.
0: Πήγανε στο Εβιάν, εκεί που βγαίνει το νερό Εβιάν, για να συζητήσουν για Ιράν και Ουκρανία. Καλά, εντάξει, τις κυρίες τι πήρε να συζητήσουν τώρα οι κυρίες, αφού δεν είναι.
1: Μεταξύ
0: δεν
1: τυριού και αχλαδιού.
0: Καλά, η Μελώνη, ναι, η Μπριζίτ.
1: Η Μπριζίτ είναι η κυρία πίσω από τον κύριο.
0: Αυτό λες.
1: Δεν κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Την έπιασε την Μπιμπί και δεν την άφηνε. Και δεν την άφηνε και την τραβούσε.
0: Ποιος
1: και την
0: τώρα,
1: έφερνε.
0: Ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ. Ο Τραμπ και έχει γίνει θέμα. Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά.
0: Τι εννοείς την έπιανε τη χούφτο, ναι.
1: Την τραβούσε προς το μέρο του κάτι αυτά. Δηλαδή δεν ξέρω τι έπαθε. Έπαθε γεροντική. Είδε τη συμμαθήτρια. Δεν ξέρω τι έπαθε. Κάτι τον βρήκε, σχολιάζαν ότι την τραβούσε προς το μέρος του και αυτή αισθάνθηκε λίγο αμήχανα. Κοίτα η Μπίμπι,
0: πέρασε
1: η Μπίμπι, για χαμπίμπι.
0: Μήπως δεν καταλάβαινε αυτός τι έκανε τώρα.
1: Δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργες οι αντίδρασεις του τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι, λένε ότι δεν είναι πολύ καλά στην υγεία του και στα καλά του γενικά.
1: Αχ, διδυμάκι ο Τραμπ, διδυμάκι!
0: Καλέ σου άδωμα και εγώ μωρά γίνανε εκεί πέρα στην G7, βρήκε το σημείο G.
1: Τι έγινε?
0: Λοιπόν, επί 13 δευτερόλεπτα, καλά καθόλου και τα μετρήσανε μάλλον σε βίντεο μετά. Της κάθεγε το χέρι και της είπε, λέει, σύμφωνα με ειδικό στο διάβασμα των χιλιών, γεια σου αγάπη μου!
1: Αγάπη μου, λατρεία μου, καμία την μπαταρία μου!
0: Και εκείνη λέει.
1: Εντάξει, γιατί τον ευχήθηκε μωρέ.
0: Μετά του το είπε. Αυτό του είπε αγάπη μου, του είπε χρόνια πολλά, του είπε αυτό και μετά λέει. Τη κάθεγα το χέρι, μετά τη το άφησε και μετά το ξανά πιάστηκε και
1: την υποδείξε να κατέβει. Αχα, η συμμαθήτρια.
0: Μήπως, ναι, δεν είναι, δεν
1: ποια είναι.
0: Είναι
1: πιο μεγάλη, ποιος είναι πιο μεγάλος, ο Τραμπ ή ο Τραμπ.
0: Ο Τραμπ, εσύ πια κι εσύ.
1: Το μαλλί έχει πάθει κάτι τεντενικό.
0: Έχει, ναι.
1: Σαν τον τεντέν.
0: Ναι.
1: Κοκκινοτρίχης, πόπο περίεργο, παιδιά. Και έχει αγριέψει η φάτσα του για κάποιο λόγο, έτσι. Στραβοπατάει τα παπούτσια, είναι δηλαδή. Τι να λέμε,
0: ναι.
1: Γενική επισκευή και πέταμα.
0: Από την άλλη, Λόρα Σάντσες, το κορίτσι του Αμαζόνου. Που πετάει τα μεμέ της έξω, καθόλου sick, τέλος πάντων, καθόλου φίνα.
1: Τι αγόρασαν πάλι?
0: Όχι, δεν είναι, είπε ότι αποκάλυψε στη συνέντευξη ότι έχει δυσλεξία και παρόλα αυτά, λέει, κατάφερε να
1: να τη λήξει
0: να,
1: τον.
0: Δεν κατάφερε να είναι παρουσιάστρια, ήταν αφού ήταν παρουσιάστρια.
1: Καλά στη δίλεξη.
0: Ενώ έκανε λάθη στον αέρα, λέει, αλλά μπορούσε, λέει, με το έτσι και με το γιουβέτσι να τα κάνει.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, όταν είσαι δυσλεκτικό, το γράψιμο δεν είναι το θέμα. Δεν είναι στην ομιλία.
0: Νομίζω από ότι είναι. Ξέρω. Νομίζω ότι είναι και στην ομιλία.
1: Και στην ομιλία. Τι, και δηλαδή, τι είπα.
0: Βέβαια, όσοι έχουν δυσλεξία, γιατί να είναι στην ομιλία. Εξετάζονται προφορικά.
1: Ναι, δεν μου κολλάει ότι.
0: Ούτε εμένα.
1: Είναι λίγο ξανθούλα. Το πολύ τσιλικόν έχει πειράξει
0: τον εγκέφαλο. Για να τη λήξει τον Αμαζόνο, παιδιά, που δεν έχει κάνει 25.
1: Αλλά έχεις τεράστιο ταλέντο στα χεί, λέει.
0: Έκανα, λέει, πολλά λάθη στον αέρα, λέει, αλλά χαμογελούσα, λέει, και προχωρούσα και συνέχιζα να μιλάω. Γιατί είμαι επαγγελματίας και πάντα είχα ένα τρόμο, λέει, και ένα φόβο. Μην κάνω λάθος, αλλά το έκανα και μαθα, λέει, με τα λάθη μου να τα αυτό.
1: Τώρα ο Σκυραμπέζενα τις πέρασαν όλα. Κυραμπέζενα ο Μπέζο σου που πάει για που το βάλε και... Μ' αρέσει αυτός, να σου πω, παρόλο που είναι σαν γλόμπος και μου θυμίζει λίγο τον Μπόζο. Έχει ένα τα πέραν μπέντο, ναι. Έχει μια τσαχπινιά, ενώ αυτή δεν έχει τίποτα, παιδιά. Δεν ξέρω τι βιτσιόζος είναι ο Κυρμπέζος. Λίγο περίεργο μου κάνει. Λοιπόν, ο Μπέζος λέει ότι ήταν φέτος στη Μύκονο. Πάντα πηγαίνει incognito.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Και ποιος θα φιλοξενεί.
1: Σε σκάφος, δεν θέλω τέτοια.
0: Είσαι καμία μιλάρα.
1: Σε μέγα γιότς
0: Ελλήνων πλουσίων. Ή και ξένων.
1: Όχι, παιδί μου, φέρνει το δικό του.
0: Α, φέρνει το δικό του.
1: Ναι.
0: Χωράει αυτό.
1: Το πάει το υπηρετικό προσωπικό. Άκου να δεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το παίρνουν οι δούλοι, το υπηρετικό προσωπικό.
0: Ναι.
1: Ο καπετάνιος Αβουγού, το Φιλιππίνι Αβουγού, ο Μπάτλερ Αβουγού. Και το πηγαίνουν, το παίρνουν από την Αμερική και το φέρνουν σιγά σιγά στην Ευρώπη. Αυτό το ταξίδι κρατάει όσο και το Τιτανικό σε ένα πράγμα.
0: Και αυτοί έχουν το αεροπλάνο και πέρχονται και το βρίσκουν έτοιμο.
1: Ακριβώς.
0: Αγκυροβολημένο, πλημμένο, γυαλισμένο, νοικοκυρεμένο.
1: Και σαν στρατός είναι, με τις στολές τους αυτά.
0: Εντάξει, ωραία φάση να έχεις πάντως να είσαι σε αυτή τη σκαφάρα και να ταξιδεύεις μόνος χωρίς τα αφεντικό πάνω. Δεν με χάλασε, σαν τον γλίτσα.
1: Κάτσε, περνάνε.
0: Έχεις μεγάλη ευθύνη, αλλά είσαι τρει-δύο πόσες μέρες, πόσο καιρό.
1: Περνάνε άγριες θάλασσες.
0: Σιγά μωρέ πια. Σιγά εσύ.
1: Ναι.
0: Άγριες θάλασσες.
1: Εντάξει, ο τρένος περνάνε.
0: Κοίτα, βλέπουν τον καιρό και ανάλογα. Δεν πηγαίνουν και το σέρι, κάπου θα σταματάνε, θα πιάνουν και κάπου λιμάνι. Να βγουν, να πάρουν μια ανάσα, να πατήσουν λίγο γη, να αγιωθούν. Κοιτάνε τον καιρό, παιδί μου, δεν πάνε έτσι. Ναι. Να πάνε να το πνίξουν κιόλας και μετά ποιος καήκαμε. Να
1: μετά,
0: το βυθίσουνε.
1: Μετά βυθίσατε το Έλλη.
0: Ναι. Λοιπόν, η δυσλεξία, όπως σωστά τα είπαμε εμείς, επηρεάζει κυρίως την ανάγνωση και τη γραφή. Όταν ένα άτομο, λέει, δυσκολεύεται να μιλήσει σωστά, αυτό συχνά σχετίζεται με φωνολογικό έλλειμμα ή συνυπάρχουσες δυσκολίες. Δηλαδή, μπερδεύει τις λέξεις του ή του είναι δύσκολο να εκφράσει προφορικά τη σκέψη του. Όχι.
1: Α,
0: το βρήκα εγώ.
1: Εσύ.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι στο γραπτό περισσότερο, δεν είναι.
0: Γραπτό και ανάγνωση. Οπότε αυτό τότε έχει αυτή.
1: Είχε πρόβλημα με το AutoQ.
0: Είχε πρόβλημα με το AutoQ. Εγώ νόμιζα ότι παρουσιάστηκε ότι μιλούσε μόνο. Ναι, okay.
1: Το βουλευού κουσέα δέκμα που είπε στο γλόμπο το είπε εύκολα ή και εκεί κόλλησε.
0: Θα έβαλε και το κυκλώσιο του σώματος.
1: Σωστό και αυτό. Πρώτα ξεταστήθη τη στα σιλικονά.
0: Από ό,τι και στην ανάγνωση μπερδεύονται.
1: Ενώ δεν είναι μεγάλη,
0: ναι.
1: Έχει πάθει το σώμα της λίγο, έχει πάρει την κατιούσα.
0: Από την πολύ πλαστική και από την πολύ να δείξω την αγωνία, να δείξω ότι είμαι νέα και ωραία και ακόμη το σώμα μου είναι υπέροχο. Την αγαρασώμα για την ηλικία της γυναίκα. Κάνει υπερβολές και όταν κάνεις υπερβολές και θες να δείχνεις, να ντύνεσαι και να φέρεις σαν 35, φαίνεσαι μεγαλύτερη από ό,τι είσαι. Εγώ αυτό έχω παρατηρήσει. Άμα θέλει κάποιος να το κάνει, το κάνει. Αλλά εγώ λέω ότι σαν αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να βάφεσαι. Είναι δυνατόν να βάφεσαι όπως την βάφεται ένα 25χρονο κορτσάκι που αυτά έχουν λησάξει, μοιάζονται να μεγαλώσουν. Και πολλές φορές βάφονται πολύ. Άμα αυτό εγώ όπως βάφεται μια 25χρονη που κάνει και αυτή τη γραμμή. Καλά.
1: Τι.
0: Είναι υποτιμόμενη αυτή η γραμμή που έκανε και η, αυτή τη γραμμή στο μάτι.
1: Ναι. Ποιος την έκανε αυτή τη γραμμή, ποια.
0: Η Amy Αμιλχό.
1: Και θα γίνουν όλες.
0: Εγώ πήγα να την κάνω λοιπόν αυτή τη γραμμή για να δω.
1: Καταρχάς έβλεπες για να την κάνει.
0: Καταρχήν έβαλα γυαλί και την έκανα, πες. Αφού την έκανα μετά η γραμμή, αντί να πηγαίνει πάνω, πήγαινε κάτω γιατί ακολουθούσε το μάτι που έχει πέσει.
1: Α, μάλιστα. Και έκανες νέο τρέντ.
0: Πού πας, βρε καραμίτρο, λέω στον εαυτό μου.
1: Έκανες νέο τρέντ. Εσύ και η Κιάρα Φεράνι.
0: Καλά, να βγάλω, για να βγάλω.
1: Και άρα Φεράνι, παιδιά, γιατί έγινε έτσι.
0: Στο φακέ μου λέγεις εχθές, γιατί τα λέω αυτά.
1: Α, την κακομοίρα. Τι έπαθε.
0: Σαν κάστορας είναι.
1: Σαν γεροντάματα.
0: Σαν κάστορας είναι.
1: Όχι, κάτι σαν άλλαξε φάτσα της. Έκανε κάτι.
0: Δεν ξέρω.
1: Εκτός εσύ είσαι που ειδική πλαστικολόγος.
0: Δεν μου φαίνεται να κάνει κάτι. Σαν τελείως άβαφη και βαμμένη, αλλάζει είναι.
1: Τόσο πολύ πια ή βάζει φίλτρα. Αλλά εγώ την έχω δει από κοντά, ήταν μια χαρά κορτσάκι.
0: Εντάξει, τώρα ασχήμαινε. Περνάμε όλοι και περίοδο πασχημένου και άλλε που βλέπουμε το καθένα και λέμε Παναγία μου, τι κουκλάρα είμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Και ωραίο έχω να το πάθω αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Παιδιά, είναι μερικές μέρες.
1: Ναι.
0: Που κοιτάζομαι στον καθρέφτη και λέω Παναγία μου, δεν μου μιλάει κανείς.
1: Τι πατέρα.
0: Δεν έχει να κάνει με τρίχες, ήταν εγώ. Μια χαρά είμαι ξετριχιασμένη. Είναι μέρες κακές, είναι το μάτι σαν βαθουλωμένο. Και είναι άλλες που ξυπνάω, λίγες όμως. Δηλαδή είναι.
1: Αυτό έχει να κάνει και με την ψυχολογική κατάσταση.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είναι μέρες που ξυπνάω και είμαι τα χάλια μου. Και είναι μέρες, πρέπει να είναι αυτές 4-5 το χρόνο, που ξυπνάω και είμαι σαν ένα μπουμπούκι.
1: Ναι. Που φτύνεσαι, δηλαδή, μη σε ματιάσει. Φτύνω
0: να ματιάσω. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Αυτά και με την τέτοια. Ο Στάτος Δάζογλου συναντήθηκε με.
1: Αχ, τον Κακομοίρη.
0: Ανέβασε κάτι φωτογραφίες.
1: Είναι πολύ ευτυχισμένος, λέει, με την πάρτι του. Είναι ερωτευμένος με την πάρτι του.
0: Ανέβασε κάτι φωτογραφίες από το παλιό καιρό που είναι δίπλα στην Κατρίν Ντενεύ.
1: Α, ναι. Ωραία φωτογραφία, μου άρεσε αυτή.
0: Και εμένα, τι κούκλος που ήταν, παιδιά. Ναι. Πολύ
1: η Κατρίν,
0: ωραία.
1: Δηλαδή, πρέπει να τη έφυγε ο μάτι.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραίο παλικάρι. Ο Τζότζο ήταν πάρα πολύ όμορφο. Να τα λέμε και αυτά. Και κατά την εδώ ωραία. Είναι
1: από τους πιο ωραίους τοπίους. Τότε ήταν μόνο ωραίος και δεν είχαμε συνειδητοποιήσει πόσο ο Γκαουμπίο ήταν.
0: Μα δεν ήταν και όλες ήταν.
1: Γιατί ήταν μαζί με τη Μαρία Γεωργιάδου.
0: Ναι.
1: Και τόσο ζε αυτή. Κατάλαβες. Πήγαινε να μιλήσει ο Στράτος. Έλα, και του λέει κάτσε μωρέ, άσε τα λέω εγώ.
0: Γλυκούλης είναι μωρέ, συμπαθητικός είναι. Πιο Γκαουμπίο από το Γαρδέλη δεν έχουμε. Δεν έχεις, δεν πας στον Εφή να βγάλεις συνέντευξη.
1: Τον είδες.
0: Τον είχα δει πριν δύο χρόνια στον Αρναούτογλου και τον Παρναούτογλου. Βλέπει, του λέει ο Αρναούτογλου κάτι και από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανένα και σου πετώ ένα και αυτά είναι διπλέ Κύπρος, ήταν η συζήτηση. Αφού αυτός Αρναούτογλου να του πει με πολύ μεγάλη ευγένεια και νιάξιμο όντως, πολύ έχω στεναχωρηθεί βρε στα μάτια μου, του λέει με σένα σήμερα. δεν έβγαινε άκρη.
1: Μα να σου πω όμως κάτι.
0: Δεν έβγαινε άκρη και ήταν
1: το λες αυτό στον άλλον.
0: Το είπε έτσι. Το άφησε να αιωρείται, δεν του είπε που δεν καταλαβαίνεις πάρα σου λέω και άλλα μου λες και μου απαντάς.
1: Πώς έχει πάθει τίποτα.
0: Ο καημένος μωρέ μου ήταν στενάχωρο όντως. Για το Γαρδέλη λέω τώρα.
1: Όλες οι κοσμικές έτσι είναι θέλω να σου πω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Όμως είναι μεγάλες ηλικία.
1: Το μόνο που συζητάνε με σταθερότητα είναι αν η τσάντα είναι Ερμές συλλεκτική ή Dior. Λοιπόν αυτό το άγριο θηλυκό η νικήτρια της φετινής Eurovision θα. Τι θα κάνει, θα έρθει στα MAD. Στα βραβεία MAD. Δεν τη θυμάσαι την νικήτρια της Eurovision, τη φετινή.
0: Φετινής, ναι, η Μπαμπαράγκα, Γκαγκαράγκα.
1: Η
0: Κοκουράγκα. Τα καράγκα.
1: Κακαράγκα.
0: Έτσι το τραγούδι. Έτσι
1: Μπαγκαράγκα.
0: Την Μπακαράγκα, την Παράγκα. Εκεί ήταν κοντά.
1: Παράγκα είναι ποδόσφαιρο, άστο.
0: Χάλια τραγούδι, άφλιο. Πολύ ωραίο χορευτικό, άφλιο τραγούδι. Και τι θα κάνει.
1: Θα είναι στα MAD. Στα MAD Awards.
0: Και τι θα κάνει, θα παρουσιάσει, θα μας χορέψει.
1: Θα μας χορέψει, θα μας τραγουδήσει, θα έρθει και θα πει και ένα τραγούδι που λένε.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία.
0: Άσε μας καλέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Brooklyn με backup τα βάζει τώρα και με τη μικρή του αδερφή.
1: Τι έγινε.
0: Τσακώθηκε λέει και με αυτή. Τι έγινε, είχε πάει. Είχε η οικογένεια Μπέκα λέει βρισκόταν στο Λος Άντζελες. Γιατί τιμήσανε τον Ντέβιτ. Αυτό ο Ντέβιτ Μπέκα μαστέρια παίρνει, τα κλειδιά τη πόλη παίρνει.
1: Ωραίο κομμενάκι είναι.
0: Υπότι τον χρήζουν. Εντάξει, μια χαρά βέβαια ο άνθρωπο. Λοιπόν, και στην εκδήλωση λέει τώρα τα παιδιά. Τον Μπέκα, ο Ρωμαίο, ο Κουγρού. Αλλά έλειπε ο Μπρούκλιν. Και πώ τον λένε, η μικρή λέει φορούσε λέει. Πήγε σπίτι του Μπρούκλιν και άφησε ένα γράμμα.
1: Ποια μικρή?
0: Η αδερφή του.
1: Α.
0: Η αδερφή του.
1: Και τι είπε, έλεγε το γράμμα.
0: Μπορεί να του έλεγε αγαπώ, είσαι τέτοιο κλπ. Και αυτό έδειξε ένα ενισταστό ότι δεν βρισκόταν στο Λος Άντζελες όταν επισκέφτηκε η μικρή του αδερφή το σπίτι. Και ήθελε να δει.
1: Αυτό έχει μπει στην κοιλότητα τη Παύλου τη γυναικούλα του τώρα. Σκασιλάρα του για του Μπέκαμ βρήκε πιο πλούσια.
0: Ναι.
1: Πάντως δεν το περίμενα αυτό, δεν έδειχναν μια αγαπημένη οικογένεια.
0: Και είπε αυτός να πέσει από τα λυπηρό να διατυπώνεται μια τόσο άσχημη κατηγορία. Έγραψαν όλοι ότι δεν
1: πήγε στη γιορτή του πατέρα του.
0: Όχι, ότι αυτός ήταν στο σπίτι και δεν την τις άνοιξε. Αλλά εκείνος έλειπε. Και έγραψε, λέει, άρα δεν τσακώθηκε με την αδερφή του. Είναι απίστευτα λυπηρό, λέει, να διατυπώνεται μια τόσο άσχημη κατηγορία εναντίον ενός αθώου κοριτσιού που απλώς της λείπει απεγνωσμένο αδερφός της.
1: Ποιος το έγραψε αυτό?
0: Αυτός. Απλά όλοι γράφουν ότι ο Μπρούκλιν δεν έχει κάνει καμία, δεν έχει δεχθεί καμία προσπάθεια επικοινωνίας από την αδερφή του. Από τη Χάρπερ.
1: Μάλιστα.
0: Έχει προσπαθήσει, λέει, το κοριτσάκι. Εντάξει, παιδιά, 14 χρονών τώρα κι εσύ. Βρε Μπρούκλιν, αν ακούς κακά κορίτσια, τι πράγματα είναι αυτά.
1: Αυτός ήταν ο σεφ που έμεινε με την κατσαρόλα στο χέρι.
0: Σεφ και εσύ τώρα.
1: Ναι.
0: Όσο είμαι σεφ, εγώ ήταν αυτός.
1: Κυφινόπουλο, Κυφινόπουλο. Ναι. Ο μπαμπάς έχει πολλά λεφτά.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Άλλος ένας ακόμη στο δημοτικό.
0: Αν τον επηρεάζει η γυναίκα του, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Τι είναι, μπέμπις είναι. Τον επηρεάζει η γυναίκα του. Δεν έχει δική του βούλη. Τι είναι, μαν ανήλικο.
1: Οι περισσότεροι άνδριδες έτσι είναι.
0: Μαν είναι δυνατό, ρε παιδιά.
1: Είναι μαμάκιδες ή είναι γυναικούλιδες.
0: Πάρα πολύ απογοητευτικό τώρα. Και είναι και μικρό κοριτσάκι αδερφή του. Όντως, 15 χρονών.
1: Έχει τόσο μικρό κορίτσι η Βικτόρια.
0: Ήταν το τελευταίο τους παιδί.
1: Α, με διαφορά από τα άλλα, δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Αυτό βγήκε δηλαδή κατά λάθος που λένε. Κάπως έτσι.
0: Ναι. Αυτά και με τον Μπρούκλιν.
1: Μάλιστα.
0: Συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά. Η Έμιλι Ρατακόφσκι πόσταρε φωτό να θυλάζει μια κούκλα. Ό,τι να είναι κι αυτό.
1: Τι?
0: Η Ρατακόφσκι.
1: Α, την καημένη.
0: Αυτή που
1: πώς το
0: πάθε
1: αυτό?
0: Κοντά και ήταν σαν μίξα, μας είχες πει.
1: Συγγνώμη, είναι χαρακτηρισμός αυτός.
0: Πώς την είχες πει, η Φίτσα? Όχι, πώς την είχες πει?
1: Είναι σαν ποντικάκι.
0: Σαν ποντικάκι.

0: FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο.

0: σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. 5, 4, 3, 2, 1.
5: Now what do you call this music?

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
10: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Τον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Έλα.

0: Τρέκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Παντέν σαμπουάν, always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.
2: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
3: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
4: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
5: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Α! Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιαση.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
13: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
14: Έχεις.
13: Θέλω μπρατσάκια.
14: Έχεις.
13: Θέλω και πετσέτα.
14: Έχεις.
13: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
14: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Αθηναίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: μουσικά ημίωρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 9:30.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Κρατάς μυστικό?
1: Κρατάω.
0: Φιλάς σταυρό?
1: Φιλάω.
0: Παντρεύομαι.
1: Σόπα.
0: Αλλά...
1: Ο γάμος θρησκευτικός?
0: Όχι.
1: Πολιτικός?
0: Νο.
1: Τότε.
0: Κλιματιστικός.
2: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
0: Αλλά.
2: Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρκε προϋποθέσεις στο sendo.world. Παραπολικό.

και γελούν στις συγκεντρώσεις. Μεγάφωνοι, μικρόφωνοι, παράφωνοι.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω. Ό,τι λένε οι λέξεις, τη ζωή δεν την πιάνουν.

κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.